χώρα. Έχει πίσω λεγεώνα. Μπίση ή μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο μου μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα ένα γύρο.

ως ουρανός μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208.

0: λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα.
9: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
12: Στα μπαζά! Μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φεταχότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1+1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι Σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 20, είναι Μάης, το έτος είναι 2026. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, το πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Έξω ο ουρανός παλεύει για να είναι καθαρός, αλλά έρχονται κάτι συννεφάκια. Θα συνεχίσουν οι αστάθειες και σήμερα, οπότε πάρτε μια ομπρέλα. Χθες, από το πουθενά που λέει, το είχαν πει οι μετεωρολόγοι, αλλά τέλος πάντων, από το πουθενά σχέση με τον καιρό, έσκασε μια ωραία βροχούλα, έντονη, πολύ ωραία. Τη φάγαμε στο κεφάλι μας. Ήταν η ώρα που φεύγαμε από το κανάλι και τη φάγαμε όλη την βροχή. Τα διάβροχα καλά είναι. Αλλά είναι να είσαι και προετοιμασμένος. Δεν ψυχολογικά δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για να φάμε τέτοια βροχή. Πέρασα το μεταξύ την ώρα, πέρναγα από την πλατεία Συντάγματος στις 8 που γινόταν η δεύτερη αλλαγή της φρουράς με τους εύζωνες να φοράνε ποντιακές στολές. Και παρά την έντονη βροχόπτωση, ο κόσμος ήταν εκεί μαζεμένος και τα σωματεία χόρευαν ποντιακούς χορούς μπροστά στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη, σαν να μην ρίχνει στάλα βροχή. Κατά τα λοιπά, ζούμε στον... στη φάση του δεν είναι αυτό που νομίζεις. Με αφορμή την έντονη οσμή που όλοι ψάχνουν να δούμε γιατί μύριζαν έτσι τα νότια προάστια, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι είναι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δηλαδή έχει περάσει σχεδόν ένα 24ωρο από εκείνη την ώρα. Όχι, άντε, μην κλέβω. 19 ώρες έχουν περάσει από τότε που όλη η Νότια Αθήνα μύριζε αυτή την έντονη οσμή. Πώς να σας το περιγράψω για όσους δεν ήσασταν στα Νότια και δεν το μυρίσατε. Πώς είναι όταν περνάτε από τα δηληστήρια εκεί ερχόμενοι από Κόρινθο ή πηγαίνοντας προς Κόρινθο. Αυτό δεν είναι εννοώ ότι ήταν το δηληστήριο, αλλά αυτή η μυρωδιά ήταν, αυτή η έντονη μυρωδιά που υπάρχει όταν περνάτε από τα δηληστήρια. Κάπως έτσι ήταν η οσμή, για όσους δεν είχατε την τύχη να το μυρίσετε. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί ήταν αρκετά έντονο, ήταν ενοχλητικό, σε ενοχλούσε και στο λαιμό. Γενικά υπήρξε ένας πανικός, υπήρξε δυσφορία. Εμείς εκεί στο τέλος της συγκρού, στο γραφείο του Μέγκα, βλέπαμε κόσμο απ' έξω στη συγκρού να έχει φύγει, να έχει βγει από τα γραφεία του και να έχει κατέβει στον δρόμο. Φοβόμενοι ότι μπορεί η διαρροή να είναι από τους ίδιους. Γιατί η πρώτη σκέψη όλων ήταν ότι υπάρχει κάπου μια διαρροή. Να μου πεις, το δίκτυο είναι δύσκολο να έχει διαρροή και να μυρίζει και τόσο έντονα όσο μύριζε το συγκεκριμένο πράγμα. Εντάξει, ξεκινήσαμε όλα τα τηλέφωνα να δούμε τι είναι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Ενέργειας, την Πολιτική Προστασία, τις περιφέρειες, τους Δήμους. Κανείς δεν ήξερε τι γίνεται. Όλοι ψάχναν να δουν τι είναι. Τα σενάρια είναι πολλά. Μπορεί να είναι από την Ψιτάλια, μπορεί να είναι από την Ρεβιθούσα, μπορεί να είναι από κάποια βιομηχανία που ξεμπούκωσε, που λένε, και μας έπνιξε με το τοξικό αυτό νέφος. Αλλά δεν βγάζει κουβέντα. Ότι εγώ το έκανα, παιδιά, μην ανησυχείτε. Γιατί θα παίξει και πρόστιμο μετά. Αλλά σου λέει, άστο, δεν πειράζει. Άστο να πάει. Να είναι το πλακτόν από τη θάλασσα και να μυρίζει έτσι, να γύρισε το αεράκι και να μας έπνιξε με αυτή την υπέροχη μυρωδιά. Ό,τι και να είναι, πρέπει να το μάθουμε. Σήμερα, λέει, μάλλον θα έχουμε ένα πρώτο πόρισμα για το τι ακριβώς ήταν αυτό που ήταν. Το επικίνδυνο της όλης υπόθεσης είναι ότι για πάρα πολλές ώρες υπήρχε μια ανησυχία και δεν υπήρχε κάποιος να βγει επίσημα και να πει, παιδιά, αυτό ή δεν είναι αυτό, αλλά αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή ψάχνουμε να δούμε τι είναι, αλλά να κάνουμε αυτό. Κάποια σχολεία κενώθηκαν, κάποια σχολεία συνέχισαν να κάνουν κανονικά μάθημα. Έμαθα ότι ένα δημαρχιακό μέγαρο εκεί στα νότια προάστια το άδειασαν, το εκένωσαν. Τα υπόλοιπα, στους υπόλοιπους δήμους δούλευαν κανονικά. Σε ένα σταθμό υπήρξε, του μετρό υπήρξε έντονη κινητικότητα, σ' άλλους δεν υπήρξε. Γενικά δεν υπήρχε ένα κεντρικό σχέδιο αντίδρασης. Δηλαδή, παιδιά, μυρίζει αυτό,
κάνουμε αυτό. Λειτουργούμε έτσι, κάνουμε αυτό. Αυτό θα γίνει με τα σχολεία, αυτό θα γίνει με τα νοσοκομεία, αυτό θα γίνει με τα δημαρχεία, αυτό θα γίνει με τις υπηρεσίες. Τίποτα. Ο καθένας ας κάνει ό,τι νομίζει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η Γλυφάδα να λειτουργήσει σαν να είναι διαρροή αερίου και η Βούλα να λειτουργήσει σαν να είναι τοξικό απόβλητο ή τοξικό αέριο αυτό που μυρίζουμε. Και το Καλαμάκι να λειτουργήσει, ξέρω εγώ, σαν να μας την έπεσαν οι εξωγήινοι. Δεν υπήρξε μια κεντρική απόφαση από κάποιον, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ένα σχέδιο αντίδρασης σε αυτά τα πράγματα. Ελπίζουμε πως σήμερα θα μάθουμε τι είναι. Θα μιλήσουμε και εμείς στη συνέχεια με ειδικό για να δούμε τι μπορεί να είναι και τι μπορεί να σημαίνει και αν υπάρχει λόγος ανησυχίας για όλους εμάς. Γιατί αυτή ήταν η μεγαλύτερη ζήτηση. Το καλό είναι ότι από την εταιρεία διαχείρισης του δικτύου για το αέριο διαβεβαιώνω ότι δεν ήταν σίγουρα δικό τους και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, γιατί ξέρεις, σκεφτήκαμε αυτό, ότι αν είναι τέτοιου διαρροή και μυρίζει τόσο πολύ, είναι αυτός ο πρώτος που θα ανάψει το τσιγάρο για να δει τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ, και θα ανάψει το τσιγάρο για να απολαύσει το χαμό. Σαν τις ταινίες που τεινάζεται όλη η πόλη γιατί κάποιος με ένα ζύπο άναψε ένα τσιγάρο για να δει τι γίνεται. Μακριά από εμάς όλα αυτά. Ξαναλέω, το μεγαλύτερο ζήτημα που εγώ εντόπισα εχθές, γιατί αυτά συμβαίνουν, τι να κάνεις. Να, από την Θεσσαλονίκη, ας πούμε, λένε διάφορα ότι παιδιά, εμείς τέτοια μυρωδιά την έχουμε πάρα πολύ συχνά και τα λοιπά. Εμείς όμως, επειδή δεν την έχουμε αυτή την μυρωδιά και δεν τα ξέρουμε, καλό είναι κάποιος να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Η άλλη σοβαρή είδηση που έρχεται από την εσωτερική επικαιρότητα είναι ότι θα εισαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ, 13.000 νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί ασθενοφόρων, διασώστη του ΕΚΑΒ και τα λοιπά. Ένα πάγιο αίτημα που το έχουμε συζητήσει και εδώ τις προηγούμενες ημέρες και για τους νοσηλευτές και για το ΕΚΑΒ. Να δούμε ακριβώς ποιοι θα μπουν. 5 χρόνια πριν νωρίτερα στην σύνταξη επίσης θα βγουν λόγω των βαρέων, θα αυξηθεί και ο μισθός. Ένα αίτημα που έχει γίνει γνωστό, έχει κατατεθεί από τους αρμόδιους φορείς των νοσηλευτών και των διασωστών εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ ένα έχω να πω, παιδιά, άμα είναι έτσι, να έχουμε εκλογές κάθε μέρα για να λύνουμε τα ζητήματα που υπάρχουν και είναι ανοιχτά, γιατί τώρα εγώ όλα αυτά δεν μπορώ να τα αποσυνδέσω από τις εκλογές, έτσι, γιατί θυμάμαι το προηγούμενο διάστημα να λένε ότι δημοσιονομικά δεν μπορούμε και αυτά και τα λεφτά και δεν έχουμε και δεν κάνουμε και δεν κάνουμε. Τώρα μπορέσαμε. Γι' αυτό λέω, να έχουμε εκλογές κάθε Κυριακή, να λύνουμε τα ζητήματά μας. Όπως για παράδειγμα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Τάξης της Χειρίας, όπου οι πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας λένε ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα, δηλαδή κανείς δεν πρόκειται να χάσει τη σύνταξη χειρίας του, διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας τη λέει, δεν μπορεί κάποιος να λαμβάνει δύο εθνικές συντάξεις. Δηλαδή, αν λαμβάνεις την εθνική σύνταξη, δεν μπορείς να λαμβάνεις και σύνταξη χειρίας. Έρχεται το Υπουργείο να πει ότι δεν θα ισχύσει αυτό για τη σύνταξη χειρίας. Όποιος λαμβάνει εθνική σύνταξη θα μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει και τη σύνταξη χειρίας. Άρα δεν θα επιστρέψει αναδρομικά, δεν θα του κοπεί η σύνταξη. Όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης από τη μία. Βέβαια, να θυμίσω ότι σε αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση με το δημοσιονομικό μανδύα θεωρητικά λέγανε: α, παιδιά, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το λύσουμε. Τώρα το λύνουν. Ξαναλέω, μακάρι να έχουμε εκλογές κάθε Κυριακή για να λύνουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτό που εγώ έχω να σημειώσω είναι ότι αυτή είναι μια πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου από το 2016. Έχουμε 2026. Η κυβέρνηση δεν τον έχει αλλάξει τον νόμο Κατρούγκαλου. Βέβαια, ό,τι στραβό γίνεται, θυμάται ότι αχ, ο νόμος Κατρούγκαλου και κακός νόμος που ήταν. Αδικούμε και τον κύριο Κατρούγκαλο, γιατί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο νόμος. Αλλά τέλος πάντων, επειδή έχουμε συνηθίσει και το λέμε έτσι, ο νόμος Κατρούγκαλου και τι κακός που ήταν και πόσο έκοψε τις συντάξεις και περικοπές και όλα αυτά. 10 χρόνια μετά, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει ο νόμος στα κακά του, γιατί έχει και πολλά καλά ο νόμος. Όχι μόνο δεν έχει αλλάξει ο νόμος, και αυτό τώρα έρχεται μια ρύθμιση. Δεν αλλάζει τον νόμο. Έρχεται μια ρύθμιση. Δηλαδή, το κρατάμε ζωντανό το κομμάτι που λέει για τις
πολλές εθνικές συντάξεις. Άρα κάποια στιγμή μπορούμε να το εφαρμόσουμε, δεν το αλλάζουμε. Το λέω γιατί το συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που τα άλλαξε και τα λοιπά, 10 χρόνια μετά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 11 και 7 χρόνια μετά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα έπρεπε θεωρητικά αυτά να έχουν αλλάξει. Πώς για παράδειγμα όλο αυτό που έγινε για την επιτάχυνση της διαδικασίας για να πάνε στην δικαιοσύνη οι βουλευτές και οι υπουργοί, ένα έτσι ειδικό καθεστώς να πηγαίνουν να εκδικάζονται υποθέσεις πιο γρήγορα για ελίτ δίκες, για πολιτικούς όπως κατηγορούν κάποιοι την κυβέρνηση, και αντιδρά και η κυρία Κοβέση. Και αυτό η κυβέρνηση είπε ότι υπήρχε αυτή η ρύθμιση, λέει, μέχρι το 2019, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε το ποινικό κώδικα. Από το 2019 μέχρι το 2026 έχουν περάσει 7 χρόνια. Γιατί δεν το αλλάξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, αφού ήταν κακός ο νόμος, και αποφασίσαμε τώρα που έχουμε τις ανοιχτές υποθέσεις, τα σκάνδαλα, το ΠΚΠΕ, μοιάζει να έρχονται και άλλες υποθέσεις να ανοίγουν και υποκλοπές και όλα αυτά. Γιατί αποφασίσαμε τώρα να κάνουμε αυτές τις δίκες. Πώς να το πω, πολύ γρήγορα ή τέλος πάντων fast track για να πηγαίνουν οι διαδικασίες σε έναν εφέτη ανακριτή και όχι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντέδρασε η κυρία Κοβέση σε αυτό, τα μάζεψε ο κύριος Φλωρίδης, έφερε μια νυχτερινή αλλαγή στην τροπολογία μετά την αντίδραση της Κοβέση για να αποδείξει ότι όχι, δεν θέλουμε να παρακάμψουμε την εισαγγελία. Αλλά ξέρετε τώρα, επειδή είναι και κάνα μήνα τώρα που τα συζητάμε όλα αυτά, πως η κυβέρνηση δεν του αρέσει καθόλου η εισαγγελία, και έρχονται και αυτές οι αλλαγές και λες, ρε παιδί μου, μήπως τελικά δεν ήταν τυχαίο, μήπως δεν έτυχε αλλά πέτυχε. Κατά τα λοιπά, τα βλέμματα όλης της ανθρωπότητας είναι στραμμένα στο ραντεβού του Πούτιν με τον Σι, του Σι με τον Πούτιν, του Κινέζου Πρόεδρου με τον Ρώσο Πρόεδρο. Εντάξει, είναι συνηθισμένο ραντεβού, οι δυο τους συναντιούνται πάρα πολύ συχνά, απλά τώρα τα πράγματα είναι υποπίεση λόγω της Μέσης Ανατολής, λόγω της, του παρατεταμένου πολέμου στην Ουκρανία. Πιέζεται ο Πούτιν, τον πιέζουν και γύρω-γύρω να λήξει αυτή την υπόθεση, να λήξει τον πόλεμο μετά από τόσα χρόνια, μετά από 4 χρόνια που τρέχει αυτή η διαδικασία. Προφανώς ο Πούτιν ψάχνει και αυτό να βρει ένα ξέφωτο ώστε να βγει χωρίς απώλειες. Έτσι και αλλιώς κερδισμένος νιώθει από όλο αυτό. Είναι και το πετρέλαιο που η Αμερική επέτρεψε, οι ΗΠΑ επέτρεψαν στις χώρες να προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο, άρα κερδίζει ακόμα περισσότερα χρήματα και μπορεί να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το ραντεβού των δύο, εάν θα καταλήξει σε αποφάσεις, σε συμφωνίες που θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να αλλάξουν τις ισορροπίες στα γεωπολιτικά, στις γεωπολιτικές ισορροπίες κατά κύριο λόγο.

Είναι αλήθεια ότι ο στρατός της Ουκρανίας και ο στρατός των ΗΠΑ λέει όχι, όχι, μπερδευόμαστε, μην έχουμε άλλα, μην μπλέξουμε περισσότερο, και της Ρωσίας είναι στα όρια τους μετά από 4 χρόνια πολέμου, και οικονομικά είναι στα όρια τους, όσο και αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Την Ουκρανία τη χρηματοδοτούμε εμείς. Εδώ βλέπουμε μια στροφή το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη σε σχέση με την Ουκρανία, και μια στροφή σε σχέση με τη Ρωσία, διότι η γεωπολιτική κρίση και η ενεργειακή κρίση έχει αναγκάσει πάρα πολλούς να ξαναβλέπουν το ζήτημα του αποκλεισμού της ρωσικής ενέργειας από τις ευρωπαϊκές προμήθειες. Τώρα, στο μέτωπο Τραμπ. Το μέτωπο Τραμπ, τα γνωστά. Το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα τελειώσουμε τον πόλεμο πάρα πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, πηγαίνουμε για μια πάρα πολύ καλή συμφωνία, είμαστε πολύ γρήγορα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το τέλος του πολέμου. Θυμίζω ότι χθες, λίγο νωρίτερα το πρωί, έλεγε ότι ήταν με το δάχτυλο στο κουμπί για να ξεκινήσει τη νέα επίθεση στο Ιράν, αλλά τον σταμάτησαν οι χώρες του Περσικού κόλπου. Αυτά του Τραμπ. Το πρωί έκανε πόλεμο, το βράδυ μια σπουδαία συμφωνία έρχεται. Ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, ότι η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία. Μακάρι να το δούμε, διότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, και αυτό σημαίνει μεγάλη ζημιά για την παγκόσμια οικονομία και κυρίως για το κόστος της ενέργειας. Ήδη το ΝΑΤΟ σκέφτεται μήπως παρέμβει ώστε να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό καραβιών από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να αρχίσει να διοχετεύεται και πάλι η ενέργεια από τον Περσικό κόλπο στην παγκόσμια αγορά και να αποκατασταθούν και τα αποθέματα που μειώνονται σημαντικά, αλλά και η ροή της ενέργειας. Μήπως και καταφέρουμε να μειώσουμε το κόστος, διότι αυτή τη στιγμή μπορεί το πετρέλαιο να είναι σταθερά εκεί γύρω στα $110 το βαρέλι, 111,49 αυτή την ώρα το Brent, στα 104 το αμερικανικό αργό, στα 51,8 έκλεισε ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Όλο αυτό σημαίνει ότι μπροστά έχουμε την κρίση. Γι' αυτό κιόλας η Ευρώπη έχει ξεκινήσει και ξανασυζητά το ενδεχόμενο λήψης κοινών μέτρων, το ενδεχόμενο μιας μικρής ελάφρυνσης δημοσιονομικής ή μιας ρήτρας διαφυγής για τα μέτρα που θα αφορούν την ενεργειακή κρίση, δηλαδή να μην μετρηθεί στο έλλειμμα, να μην μετρηθεί στο δημοσιονομικό ταβάνι που έχει μπει. Και ο κ. Σπυρακάκης είπε ότι πρέπει να δούμε τις κινήσεις που θα βοηθήσουν τους λαούς της Ευρώπης. Όλοι ανησυχούν, με εξαίρεση του Τραμπ, που μάλλον παίζει ένα παιχνίδι λίγο διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Πάντως πέρασαν 3 κινέζικα πλοία, να ξέρετε, από τα στενά του Ορμούς. 2-3 κινέζικα πλοία περνούν. Κινέζικα πλοία περνούν, γενικά πλοία, είτε με ανοιχτούς πομπούς είτε με κλειστούς τους πομπούς, ανάλογα με το αν επιτρέπει το Ιράν, διότι έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, τον απόλυτο έλεγχο των στενών το έχει το Ιράν, κάτι που δεν το είχε πριν από τον πόλεμο. Ο πόλεμος, σε αυτό που σίγουρα έχει οδηγήσει, είναι να έχει αποκτήσει το Ιράν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Έχουμε και ανατροπή με τον drone. Διαβάζω στα νέα ότι το θαλάσσιο drone, το ουκρανικό θαλάσσιο drone, μοιάζει να ήρθε από την νότια Ιταλία, να χάλασε το σύστημα και να το έφεραν τα ρεύματα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Περιμένουμε ένα πόρισμα. Μάλλον, όχι περιμένουμε, το πόρισμα υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε αν όλα αυτά ισχύουν. Περιμένουμε να δούμε, με βάση το πόρισμα και με βάση τις υπόλοιπες πληροφορίες που έχουμε σιγά σιγά, πώς θα το διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής την όλη υπόθεση, και γιατί θεωρείται ότι είναι βέβαιο ότι είναι ουκρανικής κατασκευής, εάν θα υπάρξουν περαιτέρω αντιδράσεις και περαιτέρω κινήσεις από την ελληνική πλευρά.

Πριν φύγουμε για διαφημίσει, να πω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το EGF είναι το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET City Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας την διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία εχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και σε πολύ λίγο πάλι εδώ να δούμε τι γίνεται με την ένταση με την Τουρκία και με την επιστροφή των Patriot από την Κάρπαθο, αλλά και των μαχητικών από την Κύπρο.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: Ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal.
8: 2000 FM.
7: Nova.gr.
9: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
13: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
12: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
13: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
14: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και
9: και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή είναι η Ντίνα Μαζάνη στην θάλασσα τραγουδάει. Πρώτη εκτέλεση εδωσία Τσάτσου. Αλλά εδώ μαζί με τον Παπαζό στο μπαλκόνι του πειράζουν λίγο το τραγούδι. Το κάνουν λίγο διαφορετικό. Τραγούδια για τη θάλασσα σήμερα κατά κύριο λόγο. Γιατί είναι Ευρωπαϊκή Μέρα για τη θάλασσα. Για να την σεβόμαστε, για να την κρατάμε καθαρή, για να την φροντίζουμε. Και επειδή χθες πολλοί λένε ότι αυτό το ωραίο πράγμα που μυρίσαμε ήρθε από την θάλασσα για να εξορκίσουμε το κακό. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών αυτή την Τετάρτη 20 του Μάη 2026 στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα είναι ήδη πολλά, θα τα δούμε ένα-ένα σε πολύ λίγο από τώρα. Αλλιώς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τα μηνύματά σας, είπαμε ηλεκτρονικά. Έχει κίνηση έξω, αυτό κοίταγα τώρα, γι' αυτό κόλλησα. Όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετή για τέτοια ώρα, ήδη στην άνοδο του Κηφισού και στην έξοδο της Αθηνών. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια. Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάροι. Στην τηλεφωνική γραμμή ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντιού Πανεπιστημίου, για να δούμε αν αλλάζει και πώς μπορεί να αλλάξει το κλίμα με την Τουρκία εξαιτίας αυτού του περίφημου νομοσχεδίου που έρχεται τις επόμενες μέρες και έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Να εξηγήσουμε πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται, ποια είναι η ισχύ του και τι περιλαμβάνει.
1: Τα δύο από τα τρία δεν μπορούμε ακόμα να τα πούμε. Mm-hmm. Εκτός αν θεωρήσουμε τις διαρροές ή αυτά που δημοσιεύονται σε διάφορα μέσα και διεθνή, είναι αξιόπιστα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα είναι αυτό λοιπόν. Δηλαδή δεν έχουμε ακριβή πληροφόρηση.
0: Ναι, περιμένουμε θεωρητικά μέχρι τέλος της εβδομάδας, ίσως να το δούμε. Αλλά η κουβέντα είναι ότι μάλλον προσπαθεί...
1: Ναι, αλλά είναι σίγουρα αυτό το οποίο μάλλον είμαστε 100% σίγουροι, είναι ότι πρόκειται ένα νόμο ο οποίος θα προσπαθεί να ρυθμίσει των θαλασσίων, εν πάση περιπτώσει, εντός ή εκτός εισαγωγικών δικαιωμάτων της Τουρκίας. Η Τουρκία τον μόνο νόμο που έχει για αυτά τα ζητήματα είναι ο νόμος που προβλέπει τα χωρικά της ύδατα στα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και στα 12 στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς δεν χρειαζόμαστε, αν θέλετε, οι άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και έχουν κυρώσει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία δεν έχει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα. Ενδεχομένως η δικαιολογία ή η αιτιολογία από την Άγκυρα να είναι ότι κλείνει, εν πάση περιπτώσει, γεμίζει ένα κενό το οποίο είχε στην νομοθεσία. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι πρώτον, γιατί τώρα. Αυτό θα πρέπει να δούμε, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η επιλογή τώρα σε μία φάση και γιατί ευνηδιάζεται η Ελλάδα. Υποτίθεται ότι υπάρχει μία άτυπη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ώστε η μία να μην ευνηδιάζει την άλλη, όχι να παίρνει η μία την άδεια της άλλης, αλλά να μην ευνηδιάζει, να ενημερώνει για το τι πρόκειται να κάνει, όπως κάναμε εμείς επισήμως πριν ανακοινωθεί ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ο ευρωπαϊκός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Λοιπόν, αν όμως ισχύουν αυτά τα οποία διαβάζουμε δεξιά και αριστερά και επαναλαμβάνω κυρίως σε διεθνή ύδατα, σε διεθνή μέσα, τότε πολύ φοβάμαι ότι η πιθανότητα να επιστρέψουμε σε συνθήκες έντασης, δεν θέλω να μιλήσω ακόμα για κρίση, αλλά σε συνθήκες έντασης είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η πιθανότητα.
0: Πώς μπορούμε να επιστρέψουμε σε συνθήκες έντασης όταν μιλάμε για εθνικό δίκαιο που, όπως εσείς που γνωρίζετε, λέτε ότι δεν μπορεί να υπερισχύσει το διεθνούς δικαίου, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως τελειωμένη υπόθεση κάτι που αποφασίζει μια βουλή ή ένα κράτος από μόνο του.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν παράγει κανένα διεθνές αποτέλεσμα από τη στιγμή που η Τουρκία βεβαίως λέει ότι εγώ δεν αναγνωρίζω το δίκαιο της θάλασσας, παρά το γεγονός ότι όπως θα σας πούνε οι νομικοί συνάδελφοί μου, έχει καταστεί εθιμικό δίκαιο, άρα τη δεσμεύει είτε το έχει υπογράψει είτε δεν το έχει υπογράψει. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση, μια νομική συζήτηση που διεξάγεται εδώ και δεκαετίες μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Κοιτάξτε, η Τουρκία ψάχνει απεγνωσμένα σχεδόν έστω και μια ψευδονομιμοποίηση για τις θέσεις της. Οι θέσεις της δεν αλλάζουν, ούτε αυτός ο νόμος θα τις αλλάξει. Αυτό το οποίο όμως μπορεί να συμβαίνει είναι το εξής, για να πούμε ένα παράδειγμα. Έτσι, εάν αυτός ο νόμος προβλέπει ή ένας νόμος που θα προκύψει, έτσι, ένα προεδρικό διάταγμα που θα προκύψει από αυτό το νόμο προβλέπει κάτι πολύ συγκεκριμένο, η Τουρκία χάνει, πάλι εντός εισαγωγικών η λέξη, την ευελιξία να κάνει ή να μην κάνει κάτι. Δηλαδή, αν τυχόν προβλέπεται ότι σε αυτά τα νερά έτσι, δεν μπορεί να απλωθεί καλώδιο, αυτό, και αυτό καθίσταται νόμος του τουρκικού κράτους, διεθνώς δεν παράγει αποτελέσματα, αλλά αν έχεις έναν πλοίαρχο μιας φρεγάτας, τότε αυτός δεν έχει την ευελιξία να κάνει, να μην κάνει κάτι, ούτε καν ο υπουργός δεν θα έχει την ευελιξία να μην κάνει κάτι, να παρεμποδίσει δηλαδή ένα πλοίο το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά, ένα εμπορικό πλοίο. Γιατί θα λέει ότι αν δεν το κάνω, παραβιάζω τον νόμο.
0: Ναι.
1: Δίνω ένα παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, δεν παράγει κανένα διεθνές αποτέλεσμα, αλλά ξέρετε, αυτό είναι μια νομική κουβέντα. Mm-hmm. Στο πεδίο θα φανεί αν θα αλλάξει η συμπεριφορά της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Ναι, αν θα αλλάξει η συμπεριφορά της Τουρκίας προς το χειρότερο. Mm-hmm. Όχι ότι τώρα ήταν καλή.
0: Ναι. Ζούμε το τέλος της περίοδου των ήρεμων νερών που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα περίπου 3 χρόνια.
1: Θα δούμε τώρα τι. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους προβλέψεις, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, το ενδεχόμενο πια να επιστρέφουμε σε συνθήκες έντασης, σε συνθήκες ελεγχόμενης έντασης και ενδεχομένως να στείνεται και ένα σκηνικό κρίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν επαναλαμβάνω, επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, mm-hmm. δεξιά και αριστερά.
0: Μπορεί να κλείνει αυτό το νομοσχέδιο, αυτή η νομοθέτηση ενός χάρτη που θα ορίζει τις γκρίζες ζώνες όπως θέλει η Τουρκία, που θα ορίζει το πώς θα πρέπει να κινούνται τα πράγματα στο Αιγαίο, να κλείνει τις διόδους για οποιαδήποτε συνεννόηση ή επαφή μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια τα οποία δεν μπορούμε τώρα να τα συζητήσουμε. Ένα σενάριο είναι αυτό να είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος να μην περιλαμβάνει ούτε χάρτες ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και να προβλέπει απλώς πολύ συγκεκριμένα και να εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να διαχειριστεί όλα αυτά τα ζητήματα. Έτσι. Υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχουν χάρτες. Αν υπάρχουν χάρτες, οι οποίοι στη συνέχεια θα πρέπει να κατατεθούν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, γιατί αλλιώς δεν έχουν καμία απολύτως ισχύ, ούτε απέναντι σε μια διμερή διαπραγμάτευση, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι ένα ποιοτικό άλμα που εν πάση περιπτώσει συνοδεύει τις πάγιες θέσεις και διεκδικήσεις της Τουρκίας.
0: Ναι. Κάποιοι λένε ότι η απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο, η επιστροφή των F-16 από την Κύπρο μπορεί να σχετίζεται με αυτό, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης από την ελληνική πλευρά με την Τουρκία.
1: Θέλω να πω ότι δεν υπήρχε κλιμάκωση. Mm-hmm. Ήταν τέτοια συγκρία που η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε για τα μάτια του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, πάλι εγώ θα είμαι επιφυλακτικός. Βλέπω, διαβάζω τις αντιδράσεις, βλέπω τη συζήτηση. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω ότι το πιθανότερο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι ότι είναι μια εισήγηση των ενόπλων δυνάμεων. Mm-hmm. Έτσι. Μπορούμε να συζητήσουμε για ποιο λόγο.
0: Επιχειρησιακά το αποφάσισε αυτό.
1: Ναι, σε τακτικό επίπεδο. Ναι. Δεν κάνει επιχειρησιακό, σε τακτικό επίπεδο. Mm-hmm. Έτσι, η Patriot δεν είναι ένα σύστημα που το βάζει να προστατεύει νησιά. Mm-hmm. Έτσι, έχει άλλο και δεν το βάζει κάπου που να είναι εκτεθειμένο στους αντιπάλους. Έτσι, mm-hmm. Το βάζει να προστατεύει κρίσιμες υποδομές. Όπως είναι η Patriot που που τοποθετήσαμε στο Δημότυχο για να προστατεύουν, υποτίθεται, τα βουλγαρικά δηληστήρια, ή το σύστημα που έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία να κάνει ακριβώς το ίδιο. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε ο φόβος των πυραυλικών υποθέσεων. Πήγαν οι πάντες εκεί να είναι κοντά και στην πάση, δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Λοιπόν, εάν, επαναλαμβάνω, είναι η εισήγηση, που εγώ έτσι νομίζω, των ενόπλων δυνάμεων, τότε κακό συζητάμε το οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Η αποστολή των Μοιράζ, βεβαίως, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Mm-hmm. Ακριβώς για να,
0: για
1: να μην θεωρηθεί ότι η Ελλάδα αναδιπλώνεται.
0: Ναι, ναι. Ωραία, εμείς όλο αυτό το συζητάμε. Συζητάμε τη στρατηγική, την τακτική, την απόφαση της Τουρκίας να πάρει μια τέτοιου είδους, να κάνει μια τέτοιου είδους κίνηση. Και από την άλλη ακούμε τη Γερμανία, για παράδειγμα, να λέει ότι θα στείλει στην Τουρκία πυράβλους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μεν, αλλά πυράβλους που θα προστατεύουν την περιοχή και θα ενισχύσουν την άμυνα. Δεν είναι σαν να βλέπουμε δύο διαφορετικά έργα να παίζονται μπροστά μας? Από τη μία η Τουρκία να είναι προκλητική στο Αιγαίο, και από την άλλη η Ευρώπη να είναι ενισχυτική στην Τουρκία.
1: Η γερμανική πύραυλη, ή ό,τι εν πάση περιπτώσει πάει στην Τουρκία, δεν πρόκειται να προστατεύει την Τουρκία στην περίπτωση που η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα. Έτσι, σε αυτό το εφιαλτικό σενάριο, δηλαδή, που να έχουμε μια στρατιωτική εμπλοκή μεταξύ των πλευρών, οι γερμανικοί πύραυλοι δεν πρόκειται να ενεργοποιηθούν σε καμία περίπτωση. Θα ενεργοποιηθούν αν η Τουρκία δεχθεί επιθέσεις από κάπου αλλού, δηλαδή από το Ιράν, παραδείγματος χάρη, σαν αυτό που έγινε το προηγούμενο διάστημα. Άρα και εδώ η κουβέντα, νομίζω, είναι η συμμαχική αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Τουρκία, δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να αυτομαστιγωνόμαστε και να βλέπουμε πίσω από κάθε κίνηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι κάτι που γίνεται αυτομάτως δίνει στην Τουρκία ένα πλεονέκτημα. Mm-hmm. Έτσι, αλλιώς τότε θα έπρεπε να διαμαρτυρόμαστε γιατί υπάρχουν οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Τουρκία. Δεν επρόκειτο ποτέ να αλλάξει αυτό την ισορροπία ισχύως μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
0: Mm-hmm. Κρατώ, κύριε καθηγητά, να περιμένουμε να δούμε.
1: Δηλαδή... Νομίζω ναι. Εν τω μεταξύ αυτό αφορά εμάς. Έτσι,
0: ναι.
1: Η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, πρέπει από τώρα να κάνει κινήσεις.
0: Καλά, ναι.
1: Εννοείται.
0: Προφανώς. Εννοούσα ως δημόσιοι σχολιαστές να περιμένουμε να δούμε.
1: Εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι. Πριν πάρουμε απόφαση ότι έχει έρθει το τέλος του κόσμου ή ότι πρέπει να ντυθούμε στα χακί και να περιμένουμε νέο πόλεμο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Κλείνοντας, ένα σχόλιο για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.
1: Κοιτάξτε, ό,τι και να συμβαίνει πια, δηλαδή οτιδήποτε και να ανακοινώνει ο πρόεδρος Τραμπ, δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση, γιατί ζούμε όλο το τελευταίο διάστημα έτσι ένα σκοτσέζικο ντους, μία κρύο, μία ζεστό. Νομίζω λοιπόν ότι ό,τι κάνει ή ό,τι λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι μέρος μιας διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα δεν γκρέμονται σε μία κλωστή, έτσι, αλλά τουλάχιστον το παρήγορο είναι ότι εδώ και 1,5 μήνα ο πόλεμος έχει σταματήσει. Δεν λέω ότι έχει τελειώσει, αλλά έχει σταματήσει.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι οι απειλές αυτές που εκτοξεύει ο πρόεδρος Τραμπ, είτε γιατί λέει κάτι, είτε γιατί εμφανίζει ένα γραφικό της αποτεχνητή νοημοσύνη να πατάει κουμπιά και να καταστρέφει το Ιράν, νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης.
0: Ναστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Κώστας Φαντής, καθηγητής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντελείου Πανεπιστημίου, για τα πολλά ανοιχτά μέτωπα που έχουμε στον κόσμο και εδώ, στη γειτονιά μας.

20 Μαΐου του 1998 έγινε η κηδεία του μεγάλου Φρανκ Σινάτρα και αυτό το τραγούδι ακούστηκε στην κηδεία που είχε μαζευτεί, όπως καταλαβαίνετε, η Αφρόκρεμα, Τόνι Μπένετ, Λίζα Μινέλη, Σοφία Λόρεν, Τζακ Νίκολσον, Μία Φάρου, η πρώην σύζυγος του Σινάτρα και όλα τα μεγάλα ονόματα της εποχής για να αποχαιρετήσουν την φωνή. Φρανκ Σινάτρα, θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τα δικά σας μηνύματα. Πριν φύγω, απλά να πω στον Δημήτρη γιατί το έστειλε τελευταία στιγμή χθες. Δημήτρη μου, το καταλάβα από χθες ότι έκανες χιούμορ ζητώντας τα ελαφρολαϊκά ότι είχες ζητήσει και εγώ σου βάλα ACDC. Κάναμε χιούμορ στον αέρα. Ανταλλαγή χιούμορ.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
7: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo, yeah.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
9: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Παραπολύ

Ο Μόρισον ήταν το πρόσωπο, ήταν η ψυχή, ήταν η δύναμη των Doors, αλλά ο Ρέι Μάνζαρεκ, ο πιανίστας των Doors, μάλλον ήταν η μουσική δύναμη των Doors. Αν δεν υπήρχε ο Μάνζαρεκ, νομίζω ότι οι Doors θα είχαν εντελώς διαφορετικό ήχο. Αυτό λένε όλοι όσοι ξέρουν πάρα πολύ καλά, που ψάχνουν να δουν την Doors. Οι Doors ήταν η απάντηση στην ερώτηση Rolling Stones ή Beatles. Κάποιοι έλεγαν Doors, για να αλλάξει το παιχνίδι.

0: Σκέψου ποια άλλη εισαγωγή με πιάνο είναι πιο γνωστή στον κόσμο εκτός από αυτό το Light My Fire, όταν ξεκίνησε το πιανιστικό ριφ που άνοιξε το τραγούδι και συνοδεύει το κομμάτι στο τέλος. Πιο διακριτό και πιο επιβλητικό ίσως σε όλη την μουσική, και έχει τη ρίζα του σε ένα άλλο τραγούδι του Sebastian, όχι τραγούδι, σε ένα άλλο έργο του Sebastian Bach, το 2 and 3 parts inversion, το inversion συμφωνίας, το οποίο είχε γράψει για διδακτικούς λόγους και το άρεσε πολύ του Manzarek, μελέτησε διεξοδικά και αυτό το έφερε μέσα στη μουσική των Beatles. Αυτά για να θυμόμαστε τους γεννήτωρες της rock μουσικής, και όχι μόνο τους frontman, γιατί αυτή είναι η μεγάλη αδικία. Θυμόμαστε τους frontman, αυτούς που είναι μπροστά, που τραγουδάει, που αγόρια και κορίτσια τον λατρεύουν, και οι άλλοι από πίσω που κάνουν όλη την δουλειά στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές, περνάνε στα ψηλά. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας, ο frontman που είναι όμως και η μπάντα που παίζει τα πάντα. Κατάλαβες, γιατί αυτή είναι η μεγάλη διαφορά εδώ για τον Βασίλη Ντέτσικα, ότι μεγαλουργεί μόνος του. Έρχεται με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς αμέσως μετά τις 8 και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό. Μη λείψει κανείς.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Καλωσορίσατε ευηβαλίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει σίγμα η ισπανική, έχει

0: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
4: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
5: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
6: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φεταχότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε! Με μπαζάρ. Tell me why.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σεισμική δόνηση 3,4 ρίχτερ σημειώθηκε 5 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά της Ίδρας και σε εστιακό βάθος 14,8 χιλιόμετρων. Στη διεθνή ενημέρωση, 19 νεκροί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά απόψε στις 10, Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα για το Europa League, Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά του διπλού του τουρνουά τένις της Γενέβης. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλει

0: Αχ, θάλασσά μου εσύ, βαθιά. Κρύβεις το νησί μου μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια είναι σου.
1: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 7 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό, όπως κάθε μέρα, από τις 7 έως τις 9. 20 έχει σήμερα ο Μάης, είναι Τετάρτη. Είναι Παγκόσμια ημέρα, μάλλον είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για την θάλασσα, για να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε επιλέξει τραγούδια με θαλασσινή άβρα. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1088-80 σας περιμένει για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αλλιώς στο radio papaki-parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους. Καλημέρα στην Αναστασία που πίνει τον καφέ της στον κήπο και βλέπει τις 30 φιλιές της να είναι πιο ανθισμένες από ποτέ και μας λέει ότι ο James Douglas Morrison, το μεγαλύτερο αστέρι της ροκ μουσικής, τα τραγούδια του θα ακούγονται και μετά από 200 χρόνια, συνεχίζοντας την κουβέντα που είχαμε λίγο πριν τις 8.

Θύμιο, πραγματικά πού το θυμήθηκες? Ναι, όντως, η Νέα Δημοκρατία ήταν αδελφοποιημένο κόμμα με το κόμμα του Πουτίν και ήταν έτσι και πολύ χαρούμενοι τότε που είχαν αδελφοποιηθεί πριν το 2022. Δηλαδή, μάλλον όχι πριν το 2022, κάπου εκεί νομίζω, γύρω στο 2022, πριν τον πόλεμο με την Ουκρανία. Και πολύ περήφανοι για την συμφωνία συνεργασίας με το κυβερνών κόμμα τότε του Πούτιν. Από τότε μεσολάβησαν πολλά. Είναι αλήθεια, ένας πόλεμος, η αλλαγή στάσης της Ευρώπης, η αλλαγή στάσης του Λαϊκού Κόμματος απέναντι στον Πούτιν και άλλα πολλά, ξέρεις τώρα.

σήμερα στον Ιωάννη από την Βιέννη. Ναι, αυτή η κυβέρνηση τα άλλαξε τους νόμους και τα κακόσκημένα. Απλά αυτό που έλεγα νωρίτερα είναι ότι χρειάστηκε 7 χρόνια για να τα αλλάξει και δεν τα αλλάζει εντελώς. Δηλαδή αυτό που λέμε για τη συντάξη χειρίας δεν αλλάζει τον νόμο Κατρούγκαλου. Απλά φέρνει μια τροπολογία για να μην ισχύσει αυτή τη φορά για τις συντάξεις χειρίας. Για όλα τα υπόλοιπα ισχύει η συγκεκριμένη ρύθμιση, άρα δεν τον αλλάζει ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι μου μυρίζει έτσι πολύ προεκλογικό κλίμα αυτή η αλλαγή. Όπως και για τα βαρέα ανθυγινά, από εδώ και τόσα χρόνια τα ζητάνε και το θυμήθηκαν τώρα. Καλώς το θυμήθηκαν τώρα. Απλά όταν είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση και το θυμάσαι λίγο πριν από τις εκλογές, λίγο το συνδέεις με τις εκλογές. Σωστά, σωστά τα λέει η Κατερίνα Βλατή. Μας αλλάβεις και η Κρυμαία πριν από την Ουκρανία, που και εκεί υπήρξε μια ένταση με τους Ρώσους. Αλλά τώρα, περασμένα, ξεχασμένα τώρα. Φίλοι ήμασταν, φίλοι θα ξανάμαστε.

Ο Δημήτρης λέει για την απόφαση του κύριου Τζαβέλα να μην παραστεί στην Επιτροπή της Βουλής όπως του ζητήθηκε, για να δώσει εξηγήσεις σε σχέση με την απόφαση του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών μετά από την... από τα στοιχεία που αναδείχθηκαν στην δίκη του μόνο μελούς, του πρωτοδικείου, και λέει ότι φαίνεται σαν η δικαιοσύνη να δρά ή να προσπαθεί να δράσει ανεξέλεγκτη στη χώρα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι δρά ανεξέλεγκτη στη χώρα ή εντελώς ελεγχόμενη με βάση αυτό που βλέπουμε καμιά φορά. Αλλά είναι προφανές ότι είναι προβληματικό όλη αυτή η ιστορία. Θα ξανανοίξει η υπόθεση. Θα ξανανοίξει η υπόθεση, διότι έρχονται νέα στοιχεία προς έρευνα που έχει καταθέσει ο κύριος Σπύρτζης. Οπότε είναι προφανές ότι από τη στιγμή που υπάρχει, καλό θα ήταν να την ερευνήσουμε, και από τη στιγμή που υπάρχουν κατηγορίες για κατασκοπία, καλό θα ήταν να την ερευνήσουμε, και από τη στιγμή που ελέγχεται το παρακολουθήθηκε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αρχηγός Αστυνομίας, οι Υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας κτλ, καλό είναι να ψάξουμε γιατί και ποιος μας παρακολουθούσε.

20 Μαΐου 1944 γεννιέται ο Τζο Κόκερ, το 2014 έφυγε. Αυτό είναι το Feeling Alright. Έχει κυκλοφορήσει πρώτη φορά το 1969. Μάλλον όχι, έχει κυκλοφορήσει πρώτη φορά το 1968 με τους Traffic, το 69. Ο Τζο Κόκερ στο άλμπουμ του With a Little Help from My Friends, που τραγουδάει διασκευές, το κάνει λίγο διαφορετικό.

Είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να αποδείξει, επειδή λέγαμε για τις υποκλοπές, ότι το πράγμα δεν πρέπει να κλείσει, όχι για προσωπική αιμονή, αλλά γιατί δεν έχει αναδειχθεί ακόμα η αλήθεια και υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να αναδειχθούν, όπου μπορεί να βγαίνει να μιλάει, βγαίνει και μιλάει. Μέσα στην εβδομάδα βγαίνει το Safe Space της Αναστασίας Διάμαλης στο NGR, αυτές οι συνεντεύξεις που παίρνει, μιλάει ο κύριος Χεσές εκεί και μαθαίνω ότι λέει πολλά σε σχέση με τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά και με τη συνέχεια όλη αυτή της ιστορίας, ότι εκεί που ήμασταν έτοιμοι να ανοίξουμε την υπόθεση, να έρθουν και άλλες μηνύσεις, ξαφνικά η υπόθεση έκλεισε άρον-άρον. Και τώρα ποιος θα ελέγξει την όλη ιστορία? Αυτός ο εισαγγελέας που μάλλον ετοιμάζεται να έρθει στην θέση του κύριου Τζαβέλα. Μπέρδεμα θα μου πεις, έτσι συνήθως είναι αυτά μπερδεμένα.

Και αυτή η κυρία έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένη το 1946, η μεγάλη Σερ. Αυτό το Dark Lady του 1974 δεν της άρεσε καθόλου. Ίδια δεν το πίστευε, έστω και αν όσοι άκουσαν την ηχογράφηση μίλουσαν για σίγουρη επιτυχία. Την ίδια χρονιά έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Η Σερ μετά το Dark Lady έκανε 24 χρόνια να ξαναδεί κορυφή στα charts. Το 1998 με το Believe ξανά έπιασε κορυφή. Όταν τη ρώτησαν μερικά χρόνια μετά γιατί πήγαινε συνέχεια με μικρότερους ηλικία άνδρες, εκείνη απάντησε: γιατί οι συνομήλικοί μου έχουν πεθάνει. Βέβαια, αντίστοιχη ερώτηση δεν θα έκαναν ποτέ σε έναν άνδρα της ηλικίας της, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ σοβαρότερη κουβέντα.

0: Θα συζητάμε όλα γιατί είναι πολλά και στο πολιτικό πεδίο και στο διπλωματικό και στην εξωτερική πολιτική και στα γεωπολιτικά και στα οικονομικά και στο πορτοφόλι μας όμως, διότι πλέον είναι σαν να έχουμε συνηθίσει ότι η βενζίνη θα παραμένει στα ουράνια. Κοντά στο 2.10 εδώ στην Αττική και λίγο παραπάνω και 2.11 και 2.12 η αμόλυβδη. Τον ανήφορο έχει πάρει και το πετρέλαιο κίνησης. Για να δούμε όμως τι γίνεται εκεί στα ψηλά, στα βόρεια, στη Ροδόπη για παράδειγμα, τι τιμές έχουν. Ο Χρήστος Ταπαντάς, πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών του νομού Ροδόπης, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
0: Τι τιμές έχετε εκεί?
1: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικές από ό,τι σημαίνει, από αυτό που σημαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο νομός κατά μέσο όρο έχει 2,12 στην αμόλυβδη βενζίνη και 1,80 στο πετρέλαιο.
0: Ναι. Και περιμένουμε αυξήσεις τις επόμενες μέρες?
1: Κοιτάξτε, οι εξελίξεις όπως γνωρίζετε καθημερινά και κάθε ώρα θα μπορούσα να πω ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε. Από αυτά που και εμείς διαβάζουμε έτσι και ακούμε είναι ότι θα συνεχιστεί η άνοδος και λαβαίνοντας υπόψη, να το πω, τους κινδυνολόγους, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, οι οποίοι βλέπουν ότι τους επόμενους μήνες θα φτάσουμε έως και τα 150 δολάρια, το καλοκαίρι θα είναι πολύ δύσκολο, πιστεύω, για τις οικογένειες, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, γιατί, όπως είπατε και στο ξεκίνημα, η βενζίνη καίει, οι τιμές καίνε αυτές, είναι δύσκολο να πληρωθούν αυτά τα καύσιμα με αυτές τις τιμές και δεδομένου το ότι ξεκινάει μια περίοδο καλοκαιρινή η οποία θα έχουμε από τη μια τον τουρισμό, θα αυξημένες κινήσεις ο κόσμος. Απ' την άλλη έχουμε τον πρωτογενή τομέα που εδώ στην περιοχή σε εμάς έχουν ξεκινήσει εργασίες και χρειάζονται ο κόσμος πετρέλαιο για να μπορέσει να καλλιεργήσει τα χωράφια του. Απ' την άλλη εφοδιαστική λυσίδα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά επιβαρύνουν πάρα πολύ τις τσέπες μας και η δυσαρέσκεια είναι μεγάλη στον κόσμο, να ξέρετε.
0: Η ζήτηση έχει περιοριστεί, πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, ενώ τον προηγούμενο μήνα φάνηκε λίγο να ξεθαρεύει το πράγμα και ήμασταν λιγάκι χαρούμενοι, να το πω. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις των τελευταίων εβδομάδων πάλι αρχίσανε και ρίξαν λιγάκι τις καταναλώσεις και όπως σας είπα υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στον κόσμο έξω.
0: Ναι. Τα πρατήρια εκεί δίπλα από εσάς στη Βουλγαρία τι τιμές έχουν?
1: Δυστυχώς η γειτονική Βουλγαρία για μας δυστυχώς έτσι, δεν έχει ανεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κάτι το οποίο έχει κάνει σε όλα άλλα τα προϊόντα μετά την είσοδό της και στην Νομισματική Ένωση. Μένει να είναι από εμάς αρκετά μακριά, είναι γύρω στα 50 λεπτά στην βενζίνη. Στο δε πετρέλαιο έχει ανέβει η τιμή, δεν έχουμε τέτοια διαφορά, αλλά στη βενζίνη και στο υγραέριο έχει γύρω στα 50 λεπτά, υπολογίστε.
0: 50 λεπτά. Άρα συμφέρει κάποιος να πάει στη Βουλγαρία τώρα που είναι και εντός Σέγγεν και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπαίνει βγαίνει πολύ εύκολα.
1: Κοιτάξτε, σας είπα και προηγουμένως ότι το συνδυάζανε και με τις αγορές τους σε καπνικά ήδη, σε μάρκετ και σε τέτοια και ο κόσμος πήγαινε.
0: Ναι.
1: Τώρα μόνο για τα καύσιμα λιγάκι μπορώ να πω ότι έχει σπάσει, ο κόσμος δεν πάει τόσο πολύ, αλλά και πάλι ένας δηλαδή αν καθίσει και το βάλει κάτω, ένας άνθρωπος ο οποίος ζορίζεται, να το πω έτσι, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, θα επισκεφθεί τη διπλανή χώρα.
0: Ναι.
1: Και εδώ θα έπρεπε, ας πούμε, για άλλη μια φορά να το πω, θα έπρεπε λιγάκι να σκύψει και η πολιτεία, να δει το πρόβλημα που υπάρχει αυτό σε όλη την περιφέρεια που έχει γειτνίαση με χώρες οι οποίες έχουν χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης και να βρούμε μια λύση τέτοια ώστε να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε βιώσιμοι ως επιχειρήσεις και να μπορέσουμε να κρατηθούμε.
0: Ναι. Για τι φόρους μιλάμε στη γειτονική Βουλγαρία πάνω στα καύσιμα?
1: Κοιτάξτε, η γειτονική Βουλγαρία εφαρμόζει αυτή τη στιγμή το χαμηλότερο ειδικό συντελεστή στα 36 λεπτά.
0: Ναι.
1: Όταν εμείς σαν Ελλάδα είμαστε στα 71 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαφορά και αν προσθέσουμε και το ΦΠΑ πάνω δηλαδή στον φόρο.
0: Σωστό, έχουμε και άλλο φόρο.
1: Ναι, έχουμε και, και το ΦΠΑ.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβαίνετε ότι βγαίνουμε γύρω στα 45-48 λεπτά, είναι η διαφορά αυτή η οποία και έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ναι. Η διαφορά είναι καθαρά και μόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι. Σε περίπτωση που μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εσείς που βλέπετε την καθημερινή κίνηση στα πρατήρια, θα είχαμε πολύ μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα, ενώ ότι εσείς ο φόρος που θα αποδίδατε μετά, ο φόρος που θα έπαιρνε από τις δικές σας πωλήσεις, τώρα μετά την αύξηση της τιμής, θα μειωνότανε? Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε προηγούμενη φάση που είχαμε ξανακάνει, έτσι να το πω, μια μελέτη και ήταν μέσα στον κορονοϊό, όταν και υπήρχε, να φανταστείτε, η απαγόρευση κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: Εκείνο το διάστημα τα πρατήρια του νομού είχαν μια αύξηση γύρω στο 30 με 35% στις βενζίνες.
0: Mm-hmm.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το 30-35% της κατανάλωσης έχει φύγει στην γειτονική Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, τα νούμερα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν, δεν τα γνωρίζω, δηλαδή στο μέγεθος που είναι από θέμα οικονομίας του κράτους.
0: Εγώ λέω για το πρατήριο το δικό σας, από τη στιγμή που αυξάνεται η τιμή, άρα αυξάνεται και ο φόρος που αποδίδεται στο
1: σίγουρα,
0: κράτος.
1: Σίγουρα.
0: Άμα μειωνόταν για λίγο ο φόρος, πάλι τα ίδια θα δίνατε όπως δίνατε και στις μειωμένες τιμές?
1: Ο φόρος που παίρνει το κράτος από εμάς, σας λέω, είναι σταθερός.
0: Ναι.
1: Όσο ψηλή είναι η τιμή, να το πούμε, τόσο περισσότερο θα πάρει και φόρο.
0: Ναι.
1: Και το αντίστοιχο είναι όταν κατεβαίνει.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να πω, σας λέω, γιατί δεν ξέρω τα μεγέθη,
0: ναι,
1: να το πω πανελλαδικώς, αν θα σύμφερε να το κάνει αυτό το κράτος ή όχι. Γι' αυτό και εμείς κάναμε μια πρόταση και μέσω της Ομοσπονδίας μας και είπαμε ότι ελάτε ρε παιδιά να το δοκιμάσουμε στη Ροδόπη, να δείτε αν συμφέρει, αν σας συμφέρει να το κάνουμε και στους υπόλοιπους νομούς που έχουν το πρόβλημα αυτό.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο φυσικά δεν εισακούστηκε. Και τώρα το μόνο που μένει είναι να περιμένουμε μήπως και ανεβάσουν τις τιμές τους, το φόρο τους η Βουλγαρία, για να μπορέσουμε λιγάκι να βγούμε, να το πω, από αυτό τον αθέμητο ανταγωνισμό που υπάρχει με τη γείτονα χώρα. Γιατί είμαστε πολύ κοντά εδώ ο νομός μας.
0: Ναι.
1: Τα σύνορα απέχουν 17 με 20 χιλιόμετρα, βρίσκεις το πρώτο βενζινάδι.
0: Σωστό. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο να τα ανεβάσουν. Τα στοιχεία, τα δημοσιονομικά δείχνουν ότι πηγαίνουν καλά. Δηλαδή, μας ξεπέρασε και στην αγοραστική δύναμη η Βουλγαρία. Άρα, δηλαδή, πηγαίνει καλύτερα με τον τρόπο που λειτουργεί η Βουλγαρία και στο επίπεδο των φόρων. Γιατί να αυξήσει?
1: Το μόνο που μπορεί να υπάρχει, να το πω από στην πίσω πλευρά, είναι μήπως υπάρχει κάποια δέσμευση ότι θα πρέπει να έρθουν και αυτοί κοντά στους υπολείπους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και να μην είναι στο χαμηλότερο σκαλί, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Μόνο κάτι τέτοιο μπορούμε να περιμένουμε και
0: ναι,
1: για να μπορέσουμε να δούμε και εμείς λιγάκι.
0: Τώρα, καταλαβαίνω πως το λέτε, αλλά ξέρετε, όλο αυτό είναι λίγο στρεβλό. Να περιμένουμε να αυξηθεί ο φόρος το απέναντι, μπας και γλιτώσουμε κι εμείς. Αντί να λέμε να μειωθεί και ο δικός μας ο φόρος.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μακάρι να πάρουμε παράδειγμα από την Βουλγαρία και όχι η Βουλγαρία από εμάς να αυξήσει τους φόρους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά πιστέψτε με ότι από τις προσπάθειες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα δεν βρήκαμε ανταπόκριση από πλευράς πολιτείας.
0: Περιμένουμε τις εξελίξεις. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών του Νομού Ροδόπης, ο κύριος Χρήστος Ταπαντζάς.

Αυτός είναι ο Wilson Piquet στο Mustang Sally. Το θυμήθηκε γιατί σαν σήμερα έφυγε από την ζωή του 2021 ο Rodgers Hawkins, ένας από τους σπουδαιότερους drummer όλων των εποχών, που έπαιξε τα συγκροτήματα σε μερικούς από τους μεγαλύτερους. Αυτό που ακούτε τώρα είναι οι drums του Hawkins στο Mustang Sally του Wilson Piquet, με την Aretha Franklin, με τον Dwayne Allman, με τον Joe Cocker, με τον Paul Simon, με τον με τον King, με τον Traffic, με τους Traffic, με πάρα πολλά συγκροτήματα και πάρα πολλούς τραγουδιστές. Και με το Mustang Sally θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε τι ήταν αυτό που μύριζε όλη τη μέρα χθες.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Jumbo.

0: και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.
1: Τζάμπο ιδέα. Πήγαινε ξανά στα τζάμπο.
0: Καμιά ιδέα.
1: Τζάμπο ιδέα.
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάτια δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε,
5: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Πολύ. Κάθε μέρα σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Δύο δεδομένοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
14: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό, τραγούδια για την θάλασσα, γιατί σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα της Θάλασσας. Νίκος Καβαδίας, Θάνος Μικρούτσικος, Γιάννης Κούτρας. Επειδή συζητάμε μήπως αυτό που μύριζε ήταν από κάνα καράβι εκεί απ' έξω που εκτονώθηκε, που λέγαμε εδώ με τον Χρήστο, και μας ήρθε αυτή η ωραία μυρωδιά. Τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Κάποτε όλοι από κάτι θα πεθάνουμε. Αν είναι αυτό, τι να κάνουμε. Να είμαστε καλά, να μας θυμόμαστε. Καλημέρα στην Γεωργία. Μια μέρα θα κάνουμε εκπομπή μόνο με καλά νέα, το ελπίζω. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά το ελπίζω. Καλημέρα και στον Γιώργο που στέλνει τα μηνύματά του. Καλημέρα σε όλους που στέλνετε πολλά μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Τα διαβάζω όλα. Μην έχετε κανένα άγχος. Μπορεί να μην προλαβαίνουμε να τα λέμε όλα στον αέρα, αλλά τα διαβάζω όλα και τα κρατώ, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Ιωάννη, κάνεις παρασπονδίες. Όταν παίζω Black Sabbath, μάλλον δεν ακούς. Και μετά έρχεσαι και λες πότε θα παίξουμε Black Sabbath. Κατάλαβες. Παίζαμε προχθές Black Sabbath, νομίζω. Δηλαδή, κάνεις παρασπονδίες.

0: Ούτε μαντήλι να κλάψουμε, ούτε μαντήλι για να κρατήσουμε τη μύτη μας, να μην μυρίζουμε αυτό που υπήρχε χθες. Μιχάλης Χάλαρης, επίκρος καθηγητής χημίας, υποστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία, ζήτησα να συζητήσουμε σήμερα το πρωί. Μήπως μπορέσουμε έτσι να λύσουμε τον γρίφο. Τι είναι αυτό που μύριζε τόσο άσχημα χθες? Καλημέρα κύριε Χάλαρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ξέρετε, ένα σχετικά απλό περιστατικό, το οποίο έχουμε αποτέλεσμα, δεν έχουμε αίτιο βέβαια, έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο θέμα και όταν θα μπορούσε να έχει λυθεί πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Δηλαδή, ενεργοποιούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες που ελέγχουν την ποιότητα του αέρα στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σημαίνει Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το παλιό ΠΕΡΠΑ για να συνεννοηθούμε. Ναι. Με παλιότερη ορολογία, στέλνει, κάνει τις αναλύσεις, βλέπει ποια είναι η ουσία και δημοσιοποιείται. Και δεν υπάρχει χώρος για διάφορες θεωρίες, για όλα αυτά που γίνανε χθες και να είμαστε μια κοινωνία. Ναι. Σε εκείνο του 50% του πληθυσμού της Ελλάδος στην Αττική, πολύ μεγαλύτερο στα νότια προάστια, και παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε που οφείλεται αυτή η οσμή.
0: Ναι. Έβγαλε ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα έναν ΕΔΑ, ο διαχειριστής του δικτύου για το φυσικό αέριο. Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ στις 10.30. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής. Άρα δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας ότι μπορεί να ήταν διαρροή αερίου.
1: Αυτό είναι ένα. Ξέρετε, ναι. Οι διαρροές μπορεί να προκύψουν, η διασπορά μπορεί να προκύψουν από τρεις τρόπους. Mm-hmm. Προφανώς από τα δίκτυα που υπάρχουν χημικές ουσίες, προφανώς από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην οδηγία σε βέζο, και μπορεί να γίνει από κάποιο οδικό ατύχημα ή σιδηροδρομικό ατύχημα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας λέω, δεν ξέρουμε το αίτιο.
0: Ναι.
1: Και πάμε με την ισάτοπο απαγωγή. Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αν μετράγαμε εκεί που υπήρχε έντονη οσμή, να δούμε ποια είναι αυτή η ουσία. Και μετά θα πηγαίναμε με την αντίστροφη πορεία, να σα το πω λίγο διαφορετικά, και θα βρίσκαμε από πού προέρχεται αυτό.
0: Μα από χθες το.
1: Και τραβηγμένο μεν, ναι, θα μπορούσε. Σας το λέω πολύ τραβηγμένο,
0: ναι, ναι,
1: αλλά υπάρχει και το σενάριο της τρομοκρατικής επίθεσης. Μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, σωστό. Όλα τα συζητάγαμε χθες. Τι μπορεί να είναι αυτό που μυρίζει έτσι. Χθες από νωρίς τα αρμόδια υπουργεία έλεγαν ότι οι αρμόδιοι φορείς από το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι έξω και μετρούν για να δουν τι γίνεται, από πού έρχεται η συγκεκριμένη μυρωδιά.
1: Θα έπρεπε να έχουν δοθεί τα αποτελέσματα, ναι, για να καθησυχάσει την γνώμη. Mm-hmm. Μπαίνει και το θέμα της προστασίας της δημόσιας υγείας.
0: Ναι.
1: Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η χημική ουσία, mm-hmm, αν δημιουργεί προβλήματα στη δημόσια υγεία, να δοθούν και τα κατάλληλα μέτρα και κατάλληλες οδηγίες. Πρέπει να είμαστε στον εξωτερικό χώρο. Δεν πρέπει να είμαστε. Συνήθως δεν πρέπει να είμαστε εξωτερικούς χώρους. Πρέπει να καθόμαστε μέσα στο σπίτι και με κλειστά τα παράθυρα και χωρίς air condition. Είναι κάποιες βασικές αρχές των έχουν διασπορά χημικού παράγοντα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά έπρεπε να έχουν αναλυθεί γρήγορα, να έχουν δοθεί οι οδηγίες. Γιατί ευτυχώς φαίνεται ότι η ουσία αυτή δεν προκαλεί έτσι μεσοπρόθεσμες ή άμεσα επιπτώσεις. Άρα για σκεφτείτε να κάτι που θα προκαλούσε, να ήταν ένας χημικός παράγοντας, μια χημική πολεμική ουσία που θα είχαμε χιλιάδες νεκρούς, και αυτή ήταν η αντίδρασή μας.
0: Δεν υπάρχει ένα σχέδιο αντιμετώπισης, δηλαδή, του τι κάνουμε? Γιατί χθες εμένα αυτό που με έκανε, το έλεγα και νωρίτερα στην εκπομπή, αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι ο κάθε δήμος, μιλάμε τώρα για όμορους δήμους, έκανε κάτι διαφορετικό. Κάποιοι άδειασαν τα σχολεία, κάποιοι άδειασαν το δημαρχείο τους, κάποιοι συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά, κάποιοι είπε κλείστε, μπείτε μέσα στο σπίτι και μην κινηθείτε. Ο καθένας έκανε κάτι διαφορετικό.
1: Συμφωνούμε. Πήγατε κατευθείαν στην πτυχή του προβλήματος. Αυτή την παρατήρηση την έκανα και εγώ, αλλά απλώς δεν έχουμε σαφές περιστατικό. Και οπότε υπάρχουν τέσσερα σχέδια για αυτό το πολύ διαφορετικά που υπάρχουν σε επίπεδο. Διασπορά παράγοντα, διασπορά χημικής ουσίας από εγκαταστάσεις που υπόκειται στην οδηγία σε βέζο, σιδηροδρομικό ή οδικό ατύχημα που υπόκειται στην RID, στην ADR, και τρομοκρατικό χτύπημα, διασπορά χημικού παράγοντα, συνέπεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή αυξημένη ρήπανση. Αυτά είναι τα τέσσερα σχέδια. Προφανώς δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κανένα γιατί δεν υπάρχει σαφές αίτιο. Ναι. Αλλά από την άλλη, καλές πρακτικές, ότι τι κάνουμε για να σταματήσει η παραφιλολογία και όλα αυτά. προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε τον παράγοντα, το οποίο είναι κάτι κοινό και στα τέσσερα σχέδια. Ναι. Θέλουμε την αρμόδια υπηρεσία μας, και αν δεν μπορεί η αρμόδια υπηρεσία μας, υπάρχουν εναλλακτικές πηγές που έχουν την οργανολογία, εναλλακτικές υπηρεσίες που έχουν τις οργανολογίες να μετρήσουν σε πραγματικό χρόνο τους ρήπους. Και προχωράμε και δίνουμε στην κοινή γνώμη, δίνουμε ότι αυτό είναι, και ξέρουμε τα μετρολογικά δεδομένα, τα οποία δεν έχουν άμεση πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Μπορούμε να καταλάβουμε και την πορεία της κατεύθυνσης, της οσμής και τα λοιπά, και βγαίνει πολύ άμεσα το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Θα μπορούσε να είναι κάποια βιομηχανία που κάτι δεν πήγε καλά, ή κάποια κίνηση δεν έγινε σωστά, ή ξεμπούκωσαν τις καμινάδες και όλο αυτό μας έπνιξε.
1: Και αυτό έχει ισχυρές επιπτώσεις. Δηλαδή πρέπει να εξεταστούν όλα, και από βιομηχανία κακή λειτουργία μπορεί να είναι, και από πλοία που περάσανε, αφήσανε και αποχωρήσανε. Mm-hmm. Ακόμα αναδεικνύεται και ένα θέμα το οποίο πολύ πιθανό να ισχύει, ότι προκύπτει από την αλλίωση των φυκών και των αλγών στον Αργοσαρονικό λόγω της κλιματικής κρίσης. Mm-hmm. Είναι φαινόμενο που είναι συνηθισμένο σε άλλες περιοχές, μπορεί να ξεκινήσει πάλι εδώ. Αυτό όμως, αν ξέρουμε το αποτέλεσμα, δηλαδή ξέρουμε ποια είναι η ουσία, μπορούμε να οδηγηθούμε με την αντίστροφη πορεία να καταλάβουμε από ποιο είναι το αίτιο.
0: Ναι. Οι Θεσσαλονικοί μας κοροϊδεύουν. Λένε, εμάς μυρίζει έτσι 365 μέρες το χρόνο σχεδόν. Είναι το πλακτόν, είναι η μόλυνση, είναι διάφορα. Εδώ το ξέρουμε. Κάτω στην Αθήνα, γιατί δεν το ξέρετε?
1: Δεν είναι για τα οικοσυστήματα. Ναι. Άλλο θερμαϊκός, άλλο αργοσαρονικός. Επιτρέψτε μου να πούμε, καμία σχέση στα οικοσυστήματα. Mm-hmm. Διαφορετική η σύστασή τους. Οπότε και δεν είναι πολύ πιο, να το πω λιγάκι έτσι, πιο άγρια θάλασσα ο αργοσαρονικός σε σχέση με το θερμαϊκό. Δεν είναι τόσο κλειστή θάλασσα. Οπότε ισχύουν σίγουρα άλλες επιπτώσεις, άλλες συνέπειες. Παρ' όλα αυτά όμως δεν αποκλείουμε τίποτα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε πού οφείλεται. Και αυτό έπρεπε να έχει δοθεί άμεσα η απάντηση. Αντί να σου πω να δώσουμε 72 ώρες το μέγιστο, αλλά σε 72 ώρες, αν είχαμε ένα τρομοκρατικό περιστατικό, θα έχει πεθάνει σχεδόν το 50% του πληθυσμού στο λεκανοπαίδιο της Αττικής.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: μακριά από εμάς όλο αυτό. Αλλά αν το πάρουμε σαν μια άσκηση το σημερινό, με πραγματικά δεδομένα, μάλλον πρέπει να κάτσουμε να το ξανασχεδιάσουμε από την αρχή. Εγώ αυτό που έβλεπα χθες, μιλώντας, προσπαθώντας να βρούμε όλοι οι συνάδελφοι μαζί τι γίνεται, έβλεπα απλά μια μεταφορά ευθύνης και να πετάξουμε τον μπαλάκι μια υπηρεσία στην άλλη. Δηλαδή, να μην πω τώρα ποιος σε ποιον και
1: καταλαβαίνουμε, ναι. Όσοι είμαστε στη δημόσια διοίκηση, καταλαβαίνουμε. Όσοι έχουν υπηρετήσει στη δημόσια διοίκηση, και σας λέω, είναι απλά Υπουργείο. Για να το πω λίγο πιο απλά, είμαστε περιφέρεια με όλα τα σχέδια, σε όλα τα σχέδια, με εξαίρεση το τρομοκρατικό χτύπημα. Το παιχνίδι το παίζει, όταν έχουμε τέτοια μεγάλα σημαντικά, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, γενικά τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Περιφέρεια Αττικής. Έπρεπε τρεις φορείς να συντονιστούν άμεσα για να λυθεί το θέμα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
0: Ναι. Πολλοί αναρωτιούνται αν έπρεπε να έχει σταλθεί και ένα 112 προς ενημέρωση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι ο παδός της άσκοπης κρίσης, αλλά τώρα τι να σου πούνε. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ουσία, δεν ξέρουμε τι μέτρα προφύλαξης πρέπει να πάρεις, δεν ξέρουμε πού να σε κατευθύνουμε. Mm-hmm. Θα επίτηνε τη σύγχυση, οπότε καλά κάνανε αυτή τη φορά και δεν στείλανε 112.
0: Ναι. Ωραία. Να μην ανησυχούμε, γιατί φαντάζομαι ότι μετά από σχεδόν 24 ώρες, αν ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ τοξικό, θα είχαμε πολλά προβλήματα. Θα είχαμε ανθρώπους πολλούς στο νοσοκομείο ήδη.
1: Προφανώς θα είχαμε με έντονα αναπνευστικά προβλήματα, θα είχαμε τις συνέπειες, θα είχαμε τις επιπτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι παρατηρώ τώρα ότι έχει βρέξει κιόλας, οπότε αυτό ήταν υποβοηθητικό, ας πούμε, για να απομακρυνθεί ο ρήπος από τον αέρα. Τώρα ότι πήγε στο νερό και στο έδαφος είναι ένα άλλο κομμάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε τις απαντήσεις. Μάλλον σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουμε μια πρώτη εκτίμηση για το τι ήταν αυτό που μας βρήκε χθες. Αναμένουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χάλαρη.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, Μιχάλης Χάλαρης, επίκουρος καθηγητής χημίας, υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος, εναποστρατεία, για τις ωραίες μυρωδιές που μας έπνιξαν χθες.

0: Από τις ειδήσεις που πρέπει σίγουρα να αναφερθούν είναι το δικαστικό κεφάλαιο της υπόθεσης της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων που είχε σοκάρει την κοινή γνώμη και πλέον στέλνουν στο εδόλιο τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση, γιατί τότε αν και είχε κάνει την καταγγελία, βγήκε από το αστυνομικό τμήμα και ο δολοφόνος την μαχαίρωσε ακριβώς μπροστά στα μάτια του Σκοπού. Για το σκέλος αυτής της υπόθεσης κατηγορούμενη είναι ο τότε Σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης που είχε πει τότε το περίφημο «Το περιπολικό δεν είναι ταξί, κυρία μου», και 4 σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, αξιολογώντας τα στοιχεία της ανακριτικής διαδικασίας, ζητά προς το Συμβούλιο Πλημμυριωτικών της Αθήνας την παραπομπή και των 4 κατηγορουμένων για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Προφανώς και η Κυριακή δεν θα επιστρέψει, δεν θα αλλάξει κάτι στην δολοφονία της, αλλά τουλάχιστον να αποδοθεί η ευθύνη που πρέπει, διότι όταν συμπεριφέρεται έτσι η αστυνομία, όταν συμπεριφέρονται έτσι τα αστυνομικά όργανα, είναι εξαιρετικά προβληματικό και δεν λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάει κάποιος φυλακή για να αλλάξει ο τρόπος συμπεριφοράς, αλλά πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή είναι η Bee Gees, Night Fever. Σαν σήμερα έφυγε ο Robin Gibb, ο ένας από τα αδέλφια που έφτιαξαν τους Bee Gees, και ίσως σε αυτόν που η disco μουσική χρωστάει περισσότερα, αφού τα δικά του τραγούδια την έκαναν παγκόσμιο φαινόμενο. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και οι ταινίες όπως το Saturday Night Fever, με τον Gibb να γράφει τα περισσότερα τραγούδια του soundtrack. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
6: έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός σε ΠΕΚΑΤ.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα στο καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Γιάννη Παρίο, Λάκη Λαζόπουλο, αλλού η θάλασσα και αλλού το πλοίο. Είπαμε σήμερα παίζαμε τραγούδια, ελληνικά τραγούδια για την θάλασσα. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα τη θάλασσα. Αύριο θα πάρουμε τα βουνά. Όχι, πλάκα κάνω.

τόνο σας εκεί έξω, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά πιεστικά, το άγχος είναι πολύ, η ένταση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμος είναι λίγο στο όριο για να πιαστεί, να τσακωθεί, να κάνει. Πάρτε τις αποστάσεις σας, πάρτε τις ανάσεις σας κατά κύριο λόγο, δεν χρειάζεται με την πρώτη, άστο να πάει, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Ειδικά εκεί.

τον Θεόφιλο Σεχίδη, που σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 1996. Μυθικές στιγμές τότε, η αποκάλυψη του εγκλήματος. Θυμάμαι τον Σεχίδη που είχε πάει επιτόπου για να κάνουν την αναπαράσταση, που οι κάμερες ήταν εκεί και τον βλέπανε και τον ρωτάγανε διάφορα, γιατί σκοτώσατε το θείο, τη θεία, τον μπαμπά, και έλεγε ήρεμα, ήρεμα, τώρα έχουμε έρθει εδώ πέρα για να δείξουμε πώς έγινε το έγκλημα. Άλλη στιγμή θα τα πούμε αυτά. Πολύ κύριος. Το καλύτερο όμως που δεν θα το ξεχάσω ποτέ είναι συνάδελφος τότε μες στο δωμάτιό του στην Κομωτινή, νομικός ο Σεχίδης, σπούδαζε νομική, έχει πάρει το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του, το έχει σηκώσει μπροστά στην κάμερα με ύφος ότι έχω αποκαλύψει τώρα εδώ πέρα. Έχει πάρει την αναγκαστική εκτέλεση. Η αναγκαστική εκτέλεση είναι μάθημα στην νομική που αφορά τις κατασχέσεις, όλο αυτό. Και έχει σηκώσει την αναγκαστική εκτέλεση και λέει: αυτά διάβαζε ο Μωσταγής δολοφόνος. Άιντε καπετάν Αντρέα Ζέπο. Παίρνουμε την ψαροπούλα του Ζέπου και φεύγουμε στα ανοιχτά τώρα που καθάρισε και δεν μυρίζει κιόλας και ακόμα είναι και καλός ο καιρός. Το νου σας, πάρτε καμιά ομπρέλα γιατί θα έχει αστάθεια πάλι το μεσημέρι, οπότε μπορεί να βρέξει. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Βασίλης Ντέτσικας εδώ με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Αμέσως μετά στο Τίσης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99.

0: κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά εφιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
2: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
2: Πανουράκης.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
6: Χαμογελώ μέσα τους!
7: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
9: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
10: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
9: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
10: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
11: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimG's. CoimG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων CoimG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
14: Δηλαδή?
15: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού?
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
17: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
18: Στον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είχε χθες πάλι κάτι με την κυρία Κοβέση, μια επιστολή που του έστειλε και του είπε ότι αυτός ο νόμος, ότι δεν συμφωνεί με την τροπολογία για την επίσπευση των ποινικών διαδικασιών για τους πολιτικούς στο τρίμηνο, και νομίζω θα κάνει κάποια αλλαγή ή έκανε ήδη κάποια αλλαγή ο κύριος Φλωρίδης, αν δεν κάνω λάθος.
19: Αφανίζουμε γενικώς πολιτικά.
18: Και άλλα θέματα, ναι, και όχι μόνο πολιτικά, και άλλα παιδιά. Ας πούμε, εγώ τώρα φεύγοντας από το σπίτι, επειδή με λέει Σκρούτζ εδώ πέρα εμένα, ο φίλος μου, κοίταξα το βενζινάδικο, γιατί θα βάλω βενζίνη σήμερα αύριο, τη γειτονιά μου. 2-14-8. Χθες μια φίλη μου είπε, εγώ δεν έχω σχέση με τη Μύκονο, αλλά εκείνη έχει, ότι στη Μύκονο 2.35. Στη γειτονική, στην κοντινή, εν πάση περιπτώσει, Νάξο, μου είπε η ίδια, γύρω στο 2.30. Αν αυτή είναι η τιμή τώρα στα νησιά,
19: φαντάσου,
18: το καλοκαίρι φαντάσου τι θα γίνει. Έτσι, φαντάσου θα γίνει το καλοκαίρι.
19: Για πήγαινε να μας πεις για την κίνηση εδώ, κινούνται τα αμάξια.
18: Κινησούλα. Κινησούλα. Καταρχήν ο Κηφισός δεν είναι σε κακή κατάσταση. Έτσι, είναι από τις καλές του μέρες. Δηλαδή στην άνοδο μετά τη λεωφόρο Αθηνών ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Λογικά πράγματα νορμάλ. Στην κάθοδο είναι πιο δύσκολα. Μετά το δακτυλίδι εκεί με την Αττική οδό κοινά κίνηση, η οποία φτάνει μέχρι λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών επίσης. Στην Αθήνα, στο κέντρο, καλά, έχει κίνηση αρκετή. Δηλαδή, έχει η κάθοδος της Κηφισίας από το νέο ψυχικό και ιδιαίτερα η κίνηση από το Χίλτον και μετά μέχρι την Αθήνα. Εντάξει, όπως πάντα.
19: Πάει το Χίλτον πια. Ναι, πρώην Χίλτον. Ναι. Λειτουργεί τώρα κανονικά.
18: Το άκουσα και χθες στην τηλεόραση, ένα κανάλι. Όχι που δουλεύω κάπου αλλού, να λένε από το ύψος του Χίλτον. Και λέω μέχρι να το ξεσυνηθίσουμε θα περάσει καιρό εμείς πιο παλιοί.
19: Μα τι δεν λες τον τροχονόμο ακόμα στην Κηφισία. Την ύβη στην Κηφισία.
18: Το έβαλα ξανά τον τροχονόμο στην Κηφισία. Υπάρχει.
19: Όχι, τι, κουβούκλιο, όχι.
18: Έχουν βάλει. Ναι, έχουν βάλει κουβούκλιο. Ναι. Λοιπόν, το είδα πριν από κάνα μήνα που πέρασα. Λοιπόν, η παραλιακή έχει κινησούλα και μου κάνει εντύπωση πάλι ότι έχει το ρεύμα εξόδου από τη Συγκρού ουσιαστικά όταν μπαίνεις για να βγεις στην παραλιακή μέχρι σχεδόν λίγο πριν από το Καλαμάκι. Στον Πειραιά έχει πολλή κίνηση. Από το Σταύρος Νιάρχος για να φτάσει στον Πειραιά πάλι η διαδρομή είναι κατά κόκκινη, βλέπω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και στο εσωτερικό του Πειραιά η κίνηση πολύ. Και στο γνωστό σημείο από το Χαϊδάρι, η λεωφόρος Αθηνών μέχρι και το Σκαλαμαγκά. Αλλά αυτό πια, αν δεν το δούμε κόκκινο μια μέρα, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Να πω και την περιφερειακή της Κατεχάκη, Εντάξει, καλύτερα τα πράγματα από τις προηγούμενες μέρες. Και εδώ συγκρού νομίζω το είπα. Μέχρι τον Νέο Κόσμο εδώ είναι η κίνηση. Δεν φτάνει μέχρι τη Νέα Σμύρνη που ήταν χθες. Αυτή είναι πάνω κάτω η εικόνα. Από μυρωδιά δεν ξέρω, παιδιά, τι μυρίζεται.
19: Έλατε.
18: Πρέπει να είμαι ο μοναδικός κάτοικος, λέγανε, παιδί, που δεν μύρισα τίποτα. Ήμουν στο παλιό Φάλιρο χθες το μεσημέρι, την ώρα που άκουσα την τέτοια. Βγήκα έξω, έκανα. Σαν αυτόν, ποιος είναι που κάνει τη γυμναστική και στις ελληνικές ταινίες, ο Βλαβλονίτης που έκανε έτσι. Δεν μύρισα τίποτα, αλλά μύριζε όλος ο κόσμος.
19: Σε διάφραγμα.
18: Κάτι. Όχι, ρε, έχω πάει στο γιατρό για το διάφραγμα και μου έχω πει ότι είναι μια χαρά το διάφραγμα.
19: Εδώ το μεσημέρι χθες, στα γραφεία μας, ήταν πολύ έντονο μέσα. Ανοίξαμε τα παράθυρα, μήπως μπει αέρας, τα ξεμυρίσει.
18: Λοιπόν, ανοίγουν τα παράθυρα.
19: Και έψαχνα γύρω-γύρω, μήπως υπάρχει κάτι, μήπως έχει καεί, μήπως έχει πάρει φωτιά. Από δημοτικές εργασίες εκεί στον Πειραιά, όχι στην πόλη, νομίζω σε διπλάνους δήμους, στα νότια προάστια, τους διώξανε. Σχολεία κλείσαν κλπ. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι.
18: Στον Άγιο Δημήτριο, επειδή μιλάγαμε με τον Δήμαρχο, χθες κλείσανε ένα σχολείο, μια διευθύντρια που φάσισε να κλείσει, ένα κενό ένα σχολείο. Τα βγάλει στην αυλή ουσιαστικά τα παιδιά, δεν τα έδιωξε. Τα έβγαλε στην αυλή και κάθισαν. Και στη γειτονιά μου, στο παλιό Φάλιρο έγινε αυτό. Αλλά.
19: Και το δημοτικό γραφείο.
18: Ακόμα τώρα που μιλάμε, η πυροσβεστική πήρε άπειρες κλήσεις για πληροφορίες κυρίως, έτσι. Γιατί φοβήθηκε ο κόσμος.
19: Ναι,
18: γιατί είναι και το προηγούμενο του Βιολάντα, ξέρεις, που το έχει περάσει το συνήθω του κόσμου. Μπράβο, και φοβάται. Και εγώ φοβήθηκα να το άκουσα πρώτη φορά, έτσι. Δηλαδή δεν σου κρύβω και φοβήθηκα. Μετά καταλαβαίνω ότι είχε απλώσει πάρα πολύ. Και λέω τώρα, αν είχε απλώσει τόσο πολύ. Από εκεί που είναι η πηγή του είναι το πρόβλημα, σίγουρα η μεγάλη.
19: Έφτανε μέχρι την πλάκα ουσιαστικά. Εδώ
18: άκουσα για Τραπεζώνα, ρε.
19: Τραπεζώνα, ναι, είπαμε όλα τα νότια.
18: Τραπεζώνα δεν το λες νότια, είναι προς τα πιο δυτικά.
19: Ναι,
18: αυτό θέλω να πω.
19: Αυτό, ναι.
18: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε μάθει ως τώρα τι ήταν αυτό.
19: Έχουμε μάθει ότι δεν είναι, ξέρω.
18: Δεν είναι η Ρεβιθούσα, α πούμε. Ευτυχώς δηλαδή που δεν είναι η Ρεβιθούσα. Η ΔΕΣΦΑ λέει ότι δεν είναι πουθενά από το δίκτυό τη του φυσικού αερίου. Πουθενά. Δεν έχει διαρροή. Η ειδική. Το πανεπιστήμιο που έχει μετρητές δεν έχει μετρήσει κάποια ουσία που να, από τις γνωστές ουσίες σε υψηλή ποσότητα σε κάποιες
19: ουσίες. Ξέρουμε λοιπόν τι δεν είναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
18: Γι' αυτό θα μιλήσουμε, θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε, δεν τον έχουμε βρει ακόμα, ελπίζω να τον βρούμε, με τον Θοδωρή Κολυδά που είχε κάνει μια ανάρτηση χθες, το βράδυ αργά την έκανε, και λέει ότι αυτό είναι μπορεί κάτι που να έχει γίνει.
19: Μετεωρολογικό λένε, είναι
18: επικρατέστερη. Ή να είναι και κάποια. Ή κάτι να γίνει στη θάλασσα και να μην το έχουμε, και να έχει έρθει προς τα εδώ και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι αν έγινε στη θάλασσα. Αλλά πάλι κάποιο πλοίο, κάτι τέτοιο δεν έχει αναφέρει ότι είχε θέματα.
19: Μια χαρά είμαστε. Τον τρόνο δεν ξέρουμε που ερχόμαστε. Πού είναι, καλά πάμε.
18: Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Έγινε και το περασμένο Μάιο. Ήταν πριν το Μάιο, το Απρίλιο. Αλλά ήταν σε πιο μικρή ένταση. Το φαινόμενο αυτό.
19: Και έκταση μαζί, σωστό.
18: Ναι,
19: σωστό.
18: Και ένταση και έκταση. Λοιπόν, όσοι το μυρίσατε πιο μακριά από εδώ, μας στέλνετε ένα μηνυματάκι, radio@papakipapolitika.gr. Και αν είναι κάποιο ομοιοπαθή μαζί μου που δεν μύρισε τίποτα, να πάει σε οριλά ή να γνωριστούμε. Μα μου λέγανε, μα δεν μυρίζεις. Λέω, δεν μυρίζω τίποτα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1825 στο Μανιάκι της Μεσσηνίας γίνεται η μεγάλη μάχη όπου η Ιμπραήμ νικάει τους ολιγάριθμους Έλληνες και πέφτει ο Παπαφλέσσας.
19: Το λέω κάθε χρόνο αυτό.
18: Το λέω κάθε χρόνο αυτό και θα το ξαναπώ και σήμερα.
19: Δεν θα το ξαναπεί.
18: Το περίμενες, έτσι. Το περίμενες. Είναι σαν σήμερα.
19: Πάλι καλά που κόψε τον μπρέκα μετά από λίγο.
18: Το Μανιάκι στη Μεσσηνία.
19: Ελάτε να τα πάρετε.
18: Το Μανιάκι Μεσσηνία.
19: Η ηρωική μορφή της Επανάστασης. Ο Παπαφλέσσας.
18: Ναι, και είχα διαβάσει πρόσφατα. Νομίζω μαζί σου διάβασα του Αρσίδη Χατζή μια ανάλυση που έλεγε ότι ήταν γυναικάς, ότι ήταν πότης, ότι είχε όλα τα αξίες. Ήταν ένας δίστροπος άνθρωπος γενικά.
19: Καλά, σε πρέπει να είσαι γυναικάς και να είσαι πότης, δεν είναι δίστροπια.
18: Αν είσαι παπάς.
19: Είναι φυσιολογικό.
18: Αν είσαι παπάς, είναι.
19: Δύο φορές.
18: Ναι, αυτό λέω. Αν είσαι παπάς, λέω. Αν είσαι ένας σοφόρος. Αλλά κάποια στιγμή ο Παπαφλέσσας το πέταξε τον Ράσο και φόρεσε και αυτό τη φουστανέλα και βγήκε στους δρόμους σαν πολεμιστής.
19: Έχουμε δει.
18: Ποιους δρόμους.
19: Τον Άγιο Πρεβέζη, έχουμε δει τον Παπασούζα.
18: Καλά, μην μου συγκρίνεις τον Άγιο Πρεβέζη τώρα με τον Παπαφλέσσα και εσύ.
19: Δεν συγκρίνω. Σου λέω άλλο, λέω.
18: Ναι, ότι τι.
19: Λέω ότι τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Τι είναι οι παπάδες δηλαδή, άνθρωποι είναι γι' αυτό. Έχουν τις αδυναμίες τις ανθρώπινες, δεν είναι.
18: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό τις παραείχε. Αυτό το θέμα.
19: Η ποσότητα είναι το θέμα.
18: Τις παραείχε. Εντάξει, άλλο μια φορά στώσεις να σου τύχει κάτι και άλλο να είσαι. Μόνιμος έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά για τα. Έχουμε σε διεθνές επίπεδο έχουμε τη συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Τον υποδέχθηκε χθες το απόγευμα ώρα Ελλάδας, νύχτα, μαύρα μεσάνυχτα ήταν εκεί ο Υπουργός Εξωτερικών στο αεροδρόμιο, αλλά και η αποδοχή ήταν εξίσου θερμή. Πάλι είχε τα γνωστά κοριτσάκια με τις μεούλες, τα γήματα κλπ. Που είχε και με τον Τραμπ. Και ήδη έχουν κάνει τις πρώτες συναντήσεις και συζητήσεις. Και Ουκρανικό και Ιράν και τα ενεργειακά που τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί ετοιμάζουν ένα αγωγό 2.500 χιλιόμετρα, φίλε μου. 2.500 χιλιόμετρα.
20: Πολλοί λένε
18: ότι... θέλει πολύ η Μόσχα αυτό.
20: Ναι. Πολλοί λένε ότι η Κίνα αναβαθμίζεται με όλες αυτές τις συναντήσεις.
18: Βέβαια. Πάνε εκεί όλοι, δεν βλέπεις, πάνε εκεί.
20: Ναι, εντάξει, θα μπορούσα να πάμε. Να πάμε και εμείς παρεμπιπτόντως, παιδιά, δεν είναι κακό. Όλες οι δυνάμεις, οι μεγάλες και μικρότερες, ας πούμε, γίνονται.
18: Να μας καλέσουν να πάμε.
20: Ένα πρόβλημα. Θέλουν να μας καλούν. Ού, ένα τηλέφωνο να κάνεις, αν θες να καλέσουν, να πιστεύεις.
18: Ναι, σωστό. Και μετά πουλήσουμε μία ελιά σε κάθε Κινέζο και θα, γίνουμε, και θα φύγει όλη η παραγωγή.
20: Αυτή.
18: Και μια που πάει για Κινέζο, έλα, πες το τώρα, σε παρακαλώ.
20: Πέστε, ναι, ναι.
18: Πέστε, σε παρακαλώ.
20: Που πήγε το μυαλό σου και σε ένα
18: Κινέζο, Σιμίτη και λοιπά. Πήγε το μυαλό μου, τι να κάνουμε τώρα, φίλε. Ήταν σε μια παρέα.
20: Ένα ανέκδοτο λοιπόν. Και από το λέμε δηλαδή ο Δημήτρης Ρέπας.
18: Α, είπε να το πεις και το όνομά του. Α, ωραία. Καλημέρα κύριε Ρέπα.
20: Ναι. Λοιπόν, πεθαίνει, λέει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πάει στο παράδεισο. Μόλις είχε αποφασίσει εκεί ο Θεός, Άγιος Πέτρος, ότι πρέπει να πάμε και στη τροφιά. Δεν γίνεται πώς θα περάσουν τόση ενιότητα στον παράδεισο. Και φωνάζει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, του λέει Γεωργία Βασιλιάδου. Μα εγώ, λέει, αυτό τόσα που έχει κάνει στη ζωή σου, αυτό. Πεθαίνει ο Σιμίτης, πάει στον παράδεισο μετά, τον βλέπει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να κυκλοφορεί με τη Βάνα Μπάρμπα. Συγγνώμη, δεν βγαίνει το πρωί στην αναφορά στον παράδεισο. Αυτό που παραμαράει προσοχή, λέει. Θεέ μου, τι πράγματα είναι αυτό. Εγώ δηλαδή με την. Και ο Σιμίτης με την Μπαρμπαχή του λέει. Λίγο προσοχή, λίγο περισσότερη σκέψη. Δεν είναι. Δεν είναι η Βάνα Μπάρμπα η τιμωρία του Σιμίτη. Ο Σιμίτης είναι η τιμωρία της Βάνα Μπάρμπα.
18: Καλημέρα σας κύριε Ρέπα. Λοιπόν, είδες από άνθρωπος έχει χιούμορ.
20: Ναι, παιδί μου.
18: Σημαντικός μέχρι με μελούς τόνε ο Δημήτρης Ρέπας, έτσι. Αλλά εντάξει, έχει χιούμορ άνθρωπος. Μπράβο,
20: ναι, αυτό είναι, αυτό είναι.
18: Και στη Βάσου, επίσης, στη δικιά του σύζυγο και φίλη μου. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο έχουμε εκτός από τα μεγάλα.
20: Νομίζω σιγά σιγά έχουμε διάλειμμα για να πάμε.
18: Ναι.
20: Και έχουμε και μια που μας άρεσε πολύ, μας τον έδωσε ο Παναγιώτης ο Κάτσιος, σαν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που τοποθετείται.
18: Α, θα το βάλουμε.
20: Θα το βάλουμε είναι ο κύριος Παπάς σε λίγο.
18: Άρα μην το βάλουμε δύο φορές.
20: Ναι, ναι, όταν έρθει ο κύριος Παπάς.
18: Είναι ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, γιατρός στο επάγγελμα νομίζω, ο οποίος εκλέγεται στην Αχαΐα.
20: Ναι, ναι.
18: Λοιπόν, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική. Είναι, που λέει, είναι ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και έχει κάνει μια καταπληκτική δήλωση, η οποία νομίζω θα τη συζητήσουμε και με τον κύριο Παπά, ο οποίος νομίζω είναι εξυπηρεμένη, οπότε δεν είναι ευγενικό να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Διάλειμμα και θα είναι μαζί μας μετά. Λοιπόν. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενός επιλογικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Διάλειμμα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr τα μηνύματά σας. 2.11.10.80.880 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και επιστρέφουμε με τον κύριο Νίκο Παπά στο στούντιο, τον βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί!
7: Και εκεί! Σωστά! Ουλφά, ενέργεια!
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
8: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με την Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Που λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
9: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
8: Επιστρέψαμε και στο στούντιο μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
10: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πρώτη φορά
9: και
10: που
9: θα ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε με έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μια δήλωση, αν τον ακούσετε και για να μας πείτε.
8: Θα μπορούσα να την ακούσω χωρίς τα ακουστικά. Ναι, ωραία. Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας, αν δεν κάνω λάθος, και γιατρός στο επάγγελμα, έκανε μια δήλωση. Α, την ακούσουμε. Έχει ενδιαφέρον.
11: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα πεφταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
8: Είναι ένα πεφκταίο σενάριο για μας, λέει αυτό.
9: Να
8: δεν
9: κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο στις εκλογές και να βουλευτείς.
10: Ναι, νομίζω ότι... ας πούμε αυτή η δήλωση ή η αναλυτική δήλωση που έκανε χθες ο Στέριος ο Καλπάκης ή οι αναταραχές που προέκυψαν από την τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη, όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν συνεδριάζαμε τακτικά και στην ώρα μας.
8: Ναι.
10: Εάν αυτό το καταλάβουμε, μπορούμε και όλα τα πράγματα να τα λύσουμε. Έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Νομίζω ότι σήμερα η μέρα είναι μια μέρα στην οποία θα πρέπει να, έτσι, να κάτσουμε εμείς να σκύψουμε πάνω σε όσα δήλωσε ο Στέριος ο Καλπάκης παρετούμενος. Έτσι, είναι μείζωνα ζητήματα. Και
9: θα πάμε εδώ, αλλά ο Καλπάκης τι δήλωσε. Εδώ λέει θα κατεβούμε ένα πεφκτέο σενάριο να κατεβούμε στις εκλογές.
10: Εγώ θα σας πω. Ναι, προσέξτε. Αυτό δεν μπορεί να ακούγεται ακόμα. Το αντιλαμβάνεστε
8: και εσείς. Εν ενεργεία βουλευτής. Εσύ, ενεργεία βουλευτής.
9: Λοιπόν, το φωνάζετε αυτόν, δηλαδή, όπως γίνεται σε ένα κόμμα. Του λέω, αδερφέ, τι δήλωσε.
10: Δεν θα υποκαταστήσω ούτε τον πρόεδρο, ούτε την Επιτροπή Διαδεδομολογίας. Η γνώμη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε συνεδριάσει και τώρα που θα συνεδριάσουμε να είναι και ο Στέριος ο Καλπάκης εκεί για να συζητήσουμε αναλυτικά το τι συμβαίνει. Διότι ο Στέριος ο Καλπάκης στην επιστολή του λέει ότι δεν υπάρχει επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα ή τουλάχιστον δεν έχει αυτός εικόνα να υπάρχει επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα. Και λέει βεβαίως και το αυτονόητο, τα είχε πει και ο Πολάκης πριν κάποιες μέρες, ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Εάν υπάρχουν δυνατότητες, πιθανότητες συνεργασίας, αλλιώς να προετοιμαστούμε.
9: Εδώ λέει
12: 2000 FM.
13: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
14: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
15: No habla español.
14: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
15: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
14: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Τόσο τα χρώματα.
18: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
17: Χαμογελώ μέσα τους.
19: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
20: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
21: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
10: Και εσείς είστε πολύ, πολύ έμπειροι στο ρεπορτάζ.
8: Τι απασχολεί την επικαιρότητα.
10: Ναι, και δεν φταίνει δημοσιογράφοι τώρα εδώ, να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι.
8: Δηλαδή, χθες για τον ΣΥΡΙΖΑ η είδηση ήταν ότι αποχώρησε ο γραμματέας του.
10: Πώς να είναι μια παρέμβαση που, θεματική που έκανε ο πρόεδρος, δεν θα μπορούσε αυτό να λέω, είναι, ειδικά ναι, με το περιεχόμενο της επιστολής του Στέριου του Καλπάκη, του οποίου η τοποθέτηση, επαναλαμβάνω, έχει και αυτή μεγάλο ενδιαφέρον, διότι και εγώ ως μέλος της πολιτικής γραμματείας θέλω πραγματικά να ενημερωθώ και να ακούσω το τι έχει συμβεί, πού βρίσκονται οι διαδικασίες, οι επαφές, οι συζητήσεις.
9: Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Μας είπατε τώρα, κατά τη γνώμη μου, μέχρι τώρα μια είδηση ότι όποιος θέλει να φύγει από τους βουλευτές πρέπει να παραδώσει την έδρα του.
10: Αυτό σας το λέμε εδώ και 3 χρόνια από τη διάσπαση με την αριστερά έχει ξεκινήσει και νομίζω επαναλαμβάνεται.
9: Όποιος λοιπόν θέλει να πάει στο Τσίπρα να παραδώσει πριν την έδρα του. Αυτό λέτε.
10: Λέω αυτό που έλεγα πάντα. Εσείς τι ακριβώς πιστεύετε, ότι πρέπει να βγαίνουν οι έδρες στον πληστηριασμό? Έχω πει όλη την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ότι αυτό είναι κοινός τόπος και το είπε και ο Σωκράτης ο Φάμελος, ότι δεν είναι δυνατόν προσωπικές στρατηγικές αποσκυρτήσεις και θα έλεγα και εγώ έδρες που βγαίνουν στον πληστηριασμό, ότι είναι ένα φαινόμενο που μας τιμά. Και ξέρετε κάτι, δεν τιμά ούτε αυτόν που εκπληστηριάζει, ούτε τον υπερθεματιστή. Δηλαδή αυτόν που θα πάρει ένα, ας πούμε, φαραντούρης τώρα.
9: Δεν θέλει, λέει ο Τσίπρας ότι δεν θέλει.
10: Κύριε Σκουρή, σας βεβαίω ότι διαβάζω τα ρεπορτάζ με πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, εμβρήθεια, με μεγάλη προσοχή. Ναι. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν γράφουν από το στομάχι τους οι συνάδελφοί σας. Οφείλουμε όμως να παίρνουμε τις μετρητές αυτά που λέγονται δημόσια. Και αυτό το έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: δεν έχω να σχολιάσω και κάτι παρακάτω.
8: Και το έκανε και ο ίδιος.
0: Και αυτό αφορά την δική του πολιτική προσπάθεια.
8: Κάτι πήγατε να πείτε για τον κύριο Φαραντούρη.
0: Ναι,
8: το παράδειγμα δηλαδή.
0: Το παράδειγμα είναι το παράδειγμα πληστηριασμού μιας ευρωβουλευτικής έδρας, η οποία βγήκε στον πληστηριασμό, στα δημοσιεύματα πέρασε από 3-4 κόμματα και κατέληξε στο Πασόκ. Αυτό δεν τιμά ούτε το Φαραντούρη ούτε το Πασόκ. Τέτοια φαινόμενα λοιπόν λέω πρέπει να αποδεχθούν, να συγκροτηθούν, να συνεδριάσουν τα συλλογικά όργανα και βεβαίως.
1: Πολάκης να αναγκληθεί διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Τοποθετήθηκα και χθες που το θέμα έκαιγε προχθές και είπα ότι νομίζω ότι είναι ως ζήτημα είναι μείζον πολιτικό. Νομίζω ότι πρέπει να, σε μια συνεδρίαση να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο, ειδικά και μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την παρέτηση του γραμματέα, τον πρώτο λόγο έχει ο Σοκράτης Φάμελος για να αναστραφεί αυτή η συνθήκη και αυτή η πορεία ασάφειας.
8: Γιατί εγώ ακούω ένα σενάριο που δεν παρακολουθώ από τόσο κοντά τα δεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η διαγραφή του από την κοινωνική ομάδα ουσιαστικά φέρνει και τη διαγραφή του από το κόμμα. Έτσι δεν είναι, Βασίλη, αυτό δεν
1: είναι. Γιατί είναι αριστείδη στην Κεντρική Επιτροπή Συνεπώς.
0: Θα σας πω εγώ το εξής. Δεν έχω ακούσει ποτέ σε βουλευόμενο όργανα να υπάρχουν μέλη με διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και διαφορετικό όριο θητείας.
8: Ναι.
0: Δεν είναι εκεί το ζήτημα όμως.
1: Έχει μια σημασία αυτό, δεν είναι πολιτικό.
0: Το ζήτημα είναι πολιτικό, δεν είναι τυπικό.
8: Καλά, είναι κυρίως πολιτικό.
0: Δηλαδή, πραγματικά είναι κυρίως πολιτικό. Ο Σοκράτης Φάμελος και ο Παύλος Πολάκης ήταν οι δύο βασικοί υποψήφοι του κόμματος το 2024. Δυστυχώς από το 2024 έχουμε μια πτωτική πορεία. Δεν μπορούμε αυτό να μην το αναγνωρίσουμε. Αν αυτό δεν το αναγνωρίσουμε, θα δώσουμε στον κόσμο μια εικόνα ότι κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε σύντομα. Πάνω απ' όλα όμως, χρειάζεται να είναι πάρα πολύ καθαρό το πεδίο στο τι γίνεται με τους σχηματισμούς ή τις προσωπικότητες τις οποίες απευθυνόμαστε για συνεργασία. Δηλαδή, εγώ λέω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα στρογγυλό τραπέζι με τον Κοτζιά, την Κατσέλη, τον Κόκαλη, τον Σοκράτη, τον Φάμελο, τον Αλέξ, τον Τζίπρα βεβαίως. Δεν είμαι αρμόδιος να κάνω τις επαφές.
8: Η εικόνα πάντως που βγάζει ο Αλέξης Τσίπρας παρακολουθώντας πάλι από μια σχετική απόσταση είναι ότι εγώ προχωράω, έτσι. Και όπως το είπε τώρα, μην κάνω και βλασφημίες, όποιος θέλει πίσω μου έρχεται.
0: Ναι.
8: Αυτή είναι η εικόνα που βγάζει ο κ. Τσίπρας. Δεν θα συζητήσω με κανέναν. Δεν θα διαπροχθώ με κανέναν. Όποιος θέλει, εντύμως κιόλας, φεύγει από εκεί που είναι, έτσι, και έρχεται μαζί μου.
0: Και είπε και παρετείτε, και όποιος θέλει παρετείτε.
8: Αυτό λέω.
0: Λοιπόν, ακούστανε. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη θέση την έχω ακούσει διατυπωμένη ότι όποιος θέλει πρέπει να παραιτηθεί για να πάει στην πολιτική προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα.
8: Και εγώ θα αξιολογήσω.
0: Διαβάζουμε, σας λέω, με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και τα ρεπορτάζ. Η εικόνα που έχουμε ή αυτό που έχει δημοσίως δηλωθεί είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει τη διάλυση των άλλων σχηματισμών. Έρχομαι λοιπόν εγώ και ρωτάω, εφόσον δεν θέλουμε τη διάλυση. Οι υπάρχοντες σχηματισμοί να συνεργαστούν ή να προχωρήσουν κατά μόνας. Δηλαδή, ή θα επικρατήσει η άποψη Βασιλιάδη που λέει διαλυθείτε όλοι, ή θα πάμε σε μια συντεταγμένη συνεργασία η οποία κατά τη γνώμη μου μπορεί να έχει και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Και εδώ θέλει καθαρές κουβέντες από τους πάντες. Για να υπάρξουν όμως καθαρές κουβέντες, νομίζω ότι το κόμμα το οποίο και εγώ υπηρετώ πρέπει να πάρει ανοιχτά καθαρές πρωτοβουλίες.
1: Πρέπει να πει δηλαδή ο Φάμελος, πάμε έτσι ή αλλιώς.
0: Είναι κάτι το οποίο έγραψε ο Στέργιος ο Καλπάκης στην επιστολή του, ότι ζητώ από τον πρόεδρο, λέει, θέλω ας πούμε να μην τον αδικήσω, να το διαβάσω και κατά λέξη, διότι θα είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω. Και λέει ότι πρέπει άμεσα να γίνουν οι συνεδριάσεις που θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι για να αποφασιστούν τα επόμενα, είτε τα επόμενα βήματα για τη σύγκληση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος, χωρίς βεβαίως να κλείσει πόρτα τη σύγκληση. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σαφή θέση. Ομολογώ ότι εγώ εξεπλάγιν που την είδα δημόσια διατυπωμένη από το Στέργιο τον Καλπάκη, επειδή ήταν μέχρι προχθές από τους στενότερους συνεργάτες, τους καθημερινούς του Σοκράτη Φάμελου, και δεν έχω παρά να συμφωνήσω. Ένα κόμμα ενώπιον ειδικά του ενδεχομένου να έχουμε και πρόωρες εκλογές αποφασίζει την εκλογική του τακτική. Μετράει, ζυγίζει και την επικαιροποιεί.
1: Πιστεύετε ότι ο πρόεδρος θέλει, σκέφτεται, φλερτάρει με το θέμα της αναστολής της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν μπορώ ούτε καν να το διανοηθώ αυτό. ούτε καν να το διανοηθώ.
9: Μπορεί να πέσετε στο τραπέζι κατά τη γνώμη σας και υπάρχουν συσχετισμοί να αποτραπεί.
0: Δεν είναι καν νοητό αυτό. Το κόμμα αυτό έχει μια ιστορική πορεία. Έχει συμβάλει στο να γίνει η αριστερά κυβερνόσα με όλο του το ιδεολογικό, το προγραμματικό και το πολιτικό του οπλοστάσιο. Αυτό το οπλοστάσιο είναι εκεί. Έχει υποστεί πλήγματα δυστυχώς τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για τις ευθύνες. Σας βεβαιώ όμως και τους δύο ότι αν χρειαστεί θα ακουστεί και η δική μας πλευρά για την αποτίμηση των τελευταίων ετών. Αυτή τη στιγμή...
9: Η δική μας πλευρά εννοείται Πολάκης, Παπάς και λοιπά.
0: Όχι, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ η πλευρά. Για το ποιος έχει την ευθύνη του κατακαιρματισμού. Λέω, αν χρειαστεί αυτό να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε. Ή να εξηγούμε στον κόσμο προεκλογικά γιατί δεν είμαστε όλοι μαζί, ενώ θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί. Δεν πρέπει να αμφιβάλλει κανένας, έτσι δεν είναι. Και θεωρώ πραγματικά ότι πρέπει οι διαδικασίες να επισπευστούν για να μην υπάρχουν εκκρεμότητες.
9: Μικρός συνασπισμός μπορεί να υπάρχει, ξέρω αυτούς που αναφέρετε πριν, ένα κομμάτι της νέας αριστεράς.
0: Θεωρώ ότι μια συμμαχία μπορεί να κάνει και την έκπληξη. Δηλαδή μπορεί να αγκαλιαστεί από τον κόσμο ο οποίος έμαθε ότι για να παίξει ρόλο κρίσιμο η σύγχρονη αριστερά πρέπει να κάνει ενωτικές κινήσεις. Αν γίνει λοιπόν μία κίνηση ενωτική με δυνάμεις, ξεκινώντας από δυνάμεις που υπηρέτησαν την κυβέρνηση 2015-2019 και αντιλαμβάνονται την ανάγκη συμμαχίας, ναι, εκεί μπορεί πραγματικά να γίνει μία συμμαχία η οποία να κάνει και τη διαφορά. Ως ξέρετε, και μήνυμα σε ενδεχόμενες άλλες διασπαστικές κινήσεις. Έτσι δεν είναι.
8: Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αντιπολίτευσης και ο κύριος Τσίπρας θα είναι κόμμα εφόσον γίνει που θα είναι αντιπολιτευτικό στη σημερινή κυβέρνηση, με στόχο να ρίξει τη σημερινή κυβέρνηση, θέλω να σας ρωτήσω αν το πράγμα δεν προχωρήσει. Γιατί εγώ αυτό που καταλαβαίνω, το κ. Τσίπρας έχει αποφασίσει πως κάποιους ανθρώπους δεν θα τους πάρει μαζί του. Μέσα στα ονόματα που ακούγονται.
9: Και σίγουρα δεν θα κάνει και συνεργασία.
0: Μα το ξέρετε. Όχι, όχι, δεν είναι. Να άντε, πείτε μου, πείτε μου.
8: Αν πιστεύετε εσείς ότι ο κύριος Τσίπρας, έτσι όπως κινείται αυτή τη στιγμή και με αυτό το δεδομένο που είπα και πριν, και αυτό καταλαβαίνω εγώ, ότι υπάρχουν πρόσωπα σημαντικά κιόλας στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει να είναι μαζί του. Και μπορεί να μην θέλουν και αυτά να είναι μαζί του, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να είναι το δεύτερο κόμμα καταρχήν δημοσκοπικά πρώτο και μετά να γίνει το πρώτο κόμμα που θέλει, γιατί τι θέλει, να ρίξει το Μητσοτάκι. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει μόνος του έτσι, χωρίς να γίνει όλο αυτό το που περιγράφεται.
0: Καταρχήν να παρατηρήσουμε όλοι, για να κάνω κι εγώ λίγο έτσι, ότι είμαι δημοσιογράφος για λίγα δευτερόλεπτα. Θέλω να παρατηρήσω ότι το ζητούμενο και το μείζον ερώτημα αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο είναι αν υπάρχει η βούληση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλο. Και ως όλο και ως κόμμα συντεταγμένο. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν αφορά πρόσωπα πλέον.
8: Ναι,
0: έχει,
8: ναι.
0: Νομίζω, το καταλαβαίνετε κι εσείς.
8: Τα πρόσωπα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
0: Δεν έχει σημασία. Σωστά, σημασία έχει ότι και είτε τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα αφορά είτε δεν τα αφορά. Η εικόνα είναι και το μείζον ερώτημα, το διατύπωσε και ο Στέργιος εχθές, είναι αν υπάρχει βούληση συνεργασίας με το ΒΙΔΙΟ. Εγώ πιστεύω ότι ο καταγερματισμός δεν θα φέρει ρευμανίκης, όχι.
8: Δεν θα φέρει ρευμανίκης.
0: Πώς να φέρει ρευμανίκης. Δεν, δηλαδή, γιατί να εμπιστευτεί κάποιος μία, θα σας έλεγα, ποικιλία επιλογών η οποία θεωρεί ότι το μείζον είναι να εκφραστεί κατά μόνας παρά να πάει σε μία συμμαχία η οποία θα ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι.
8: Μάλιστα, μου απαντήσατε.
9: Δεν ενδιαφέρον, νομίζω ήταν η είδηση της
0: Μαδρίτης. Κύριε Σκουρή, ξέρετε, εδώ δεν είμαστε και στον αέρα. Δεν πίνουμε καφέ να κάνουμε ένα χαβαλέ μεταξύ μας, ας πούμε, ή να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω.
8: Έχει μια στόχευση,
0: υπάρχει ένα, υπάρχει μια πολιτική συνθήκη αυτή τη στιγμή. Αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Κατακερματισμένη αριστερά, διασπασμένη, ενοχική, η οποία ψάχνει να καθαρίσει τους δικούς τους λογαριασμούς. Πώς θα πρωταγωνιστήσει?
9: Μια και είμαστε στον αέρα και κάνουμε συζήτηση τώρα που έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου και προσπαθούμε να λέμε αλήθειες και να μπούμε στην ουσία του προβλήματος. Υπάρχει ενδεχόμενο, γιατί η πλειοψηφία υπάρχει με τα σημερινά δεδομένα στο ΣΥΡΙΖΑ, να πει ότι αναστέλλεται η... εσείς θα πείτε όχι σε αυτό που λέω εγώ είμαι πεισμένος με βάση το ρεπορτάζ. Τότε υπάρχει δυνατότητα άλλης καθόδου ή θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ?
8: Μπορεί να φτιάξει ένα
9: ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αληθές,
0: ούτε,
9: να σας πω.
0: Ναι, αλλά εδώ,
9: είναι αληθές το ερώτημα και το ξέρετε.
0: Είναι αληθές, το έχει απαντήσει και ο Σωκράτης ο Φάμελος, ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Και όποιος τα σκέφτεται ή όποιος εργάζεται για αυτά, καλά θα κάνει να τα ξεχάσει, διότι χαλάει και φαιά ουσία και μυϊκό ιστό ενδεχομένως.
9: Άρα δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση θα κατεβεί στις εκλογές.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια, να μπορέσει να μαζέψει όσους συμμάχους επιθυμούν να είναι μαζί του στις εκλογές και προφανώς να κατέβει στις εκλογές με την ευρύτερη δυνατή συμμαχία. Μακάρι να γίνει ευρύτατη. Δεν εξαρτάται μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Κάνω μια χαζή ερώτηση.
0: Δεν κάνετε ποτέ χαζές ερωτήσεις.
9: Πραγματικά είναι πολύ χαζή ερώτηση. Με τον κύριο Τσίπρα, πού διαφέρεται? Για πράγμα, θα υπάρχουν δύο κόμματα που θα κατεβούν στις εκλογές, γιατί αυτό είναι φανερό πια. Mm. Νομίζω είναι σαν σκηνή από ταινία προσεχώς. Mm. Οι πολιτικές διαφορές ποιες είναι?
0: Κύριε Σκουρή, δεν νομίζετε όμως ότι πρέπει να την απευθύνετε στον Άλεξ Τσίπρα αυτή την ερώτηση? Διότι ψηφίσαμε.
9: Έχετε διαφορές.
0: Μα τι να κάνω κι εγώ που ήμουνα στα συνέδρια τα τελευταία, στις επίπονες διαδικασίες τις οποίες συγκροτήσαμε πρόγραμμα, αποφασίσαμε πολιτική στρατηγική, έχουμε πάρει αποφάσεις για τον χαρακτήρα και την ιστορική πορεία του κόμματός μας. Προφανώς αυτά τα ερωτήματα που λέτε είναι πάρα πολύ εύλογα. Θα φανεί όμως, νομίζω. Δεν θα φανεί?
9: Σαφώς, δεν το συζητάμε.
0: Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω, όταν ξεδιπλωθούν προγράμματα, η δική σας περιέργεια, η δημοσιογραφική, η αυτονόητη, θα πέσει πάνω στα κείμενα.
8: Σας πω, κύριε Παπαρτή, σκέφτομαι εγώ, ακούγοντας την κουβέντα που κάνετε, σκέφτομαι ότι ο κύριος Τσίπρας αυτό που δεν θέλει, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει, μάλλον, αλλά τι δεν θέλει φαίνεται. Δεν θέλει να δείξει, να δώσει την εικόνα ότι απλώς ξαναφτιάχνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2. Δηλαδή, ότι φτιάχνει ένα κόμμα το οποίο 8 στα 10 πρόσωπα θα είναι πρόσωπα τα οποία κυβέρνησαν μαζί αυτά τα 4,5-5 χρόνια, πήγαν μαζί, το φέραν στην κυβέρνηση, έπεσε μετά, γκρεμίστηκε, όχι έπεσε απλώς στις εκλογές του 19 και του 23 στη συνέχεια, και θέλει να δείξει την εικόνα ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό δεν θέλει να ταυτιστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η εικόνα που καταλαβαίνω. Απλά, πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός εντάξει, έμπειρος κλπ.
0: Διαβάζω τα ρεπορτάζ.
8: Φαντάζομαι και εσείς θα
0: μυαλό αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω ποια είναι η δική μου η ανάγνωση.
8: Θεωρώ ότι είναι ένα άνθρωπο που ήταν πολύ στενό
0: συνεργάτη. Θεωρώ λοιπόν εγώ ότι η κυβέρνηση 2015-2019 έχει τεράστιες ιστορικές παρακαταθήκες, τις οποίες δεν έχουμε επαρκώς υπερασπιστεί. Και δεν καταλάβαμε νωρίς το 19, και εκεί ξεκινάνε οι τεράστιες ευθύνες, ότι η πρώτη μας δουλειά θα έπρεπε να είναι η υπεράσπιση των πεπραγμένων και των θετικών πτυχών του έργου που είχαμε κάνει ως κυβέρνηση.
8: Είπατε τη λέξη ενοχική, το είπατε μια διαφορετική.
0: Ναι, βεβαίως το είπα. Βεβαίως το είπα, διότι εδώ γίνονται μοίρια όσα. Εμείς είχαμε μια κυβέρνηση η οποία, όσο και αν ψάξαν, όσο και αν προσπαθήσαν να κατασκευάσουν κατηγορίες, δεν έφαγε ούτε ένα ευρώ δημόσιο χρήμα. Και εδώ έχουμε μια πραγματική λαϊλασία. Αυτό δεν είναι δευτερεύον ως συνθήκη. Άρα λέω λοιπόν ότι τα μεγάλα προβλήματα για μας προέκυψαν όχι το 19. Το 19 πήραμε 32%. Και δυστυχώς με δικές μας ευθύνες, το δάνειο που μας έδωσε ο κόσμος δεν το αξιοποιήσαμε. Γιατί ο κόσμος μας είπε: πάρτε 32%, αλλά παιδιά, με αυτό το 32%.
8: Κάτω από τις
0: με αυτό. Ήταν. Τίποτα ήταν. Ναι, αυτό ήταν 140.000 ψήφοι από το 2015.
8: Μια φυσιολογική πτώση κόμματος του κυβερνάτου.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και πόσο μάλλον σε συνθήκες εξωτερικών καταναγκασμών κτλ. Και πολέμου από την αντιπολίτευση, λέω, και μια σειρά από πράγματα. Άρα λοιπόν πήραμε ένα δάνειο το οποίο δεν το αξιοποιήσαμε, είναι σαφές, και από το 19 και μετά ξεκινάνε αλλεπάλληλα λάθη. Και το 23, μην πω από το 23 και μετά. Καλά. Όπου πραγματικά δηλαδή, εντάξει.
8: Ήταν αυτοκυριασμός αυτό το οποίο συνέβη σε ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και η αίσθηση ότι μπορεί κάθε φορά που διαφωνούμε να πηγαίνουμε δίπλα να φτιάχνουμε ένα άλλο κόμμα. Τι να σας πω, είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι κάναμε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας.
9: Καλά, και όσο ήσασταν ενωμένοι τώρα.
0: Όχι, δεν πάει.
9: Όταν ήσασταν ενωμένοι, άμα πήγε δεύτερη γνώμη, πέστε μου και εμένα δηλαδή.
0: Τι, άμα πήγε.
9: Θέλω να πω, πριν από τις εκλογές εδώ Ξενάκης, με μια συνέντευξη που έκανε με τον Γκατρούγκαλο, 5 βαθμούς σας έκοψε.
0: Καλά, δεν φταίει.
9: Όχι, ξέρω.
8: Τι ερωτήσεις κάναμε. Δεν απαντούσαμε κιόλα.
9: Πάμε παρακάτω. Βγήκε ο Πολάκης πριν και έκανε αυτά που έκανε με τους δημοσιογράφους, άλλες 5 μονάδες.
0: Λοιπόν.
9: Θέλω να πω, εντάξει. Δεν ήταν και κόμμα αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
9: Δεν ήταν και κόμμα.
0: Και άλλο πράγμα να λες ότι έχω ένα κόμμα το οποίο έχει προβλήματα συντονισμού, δημόσιας εικόνας, οργανωτικής πυκνότητας, και άλλο να λες, παιδιά, δεν φεύγω.
9: Σε φεύγετε και πέφτουμε και εμείς στην παγίδα που κάνετε.
0: Δεν ξεφεύγω. Λέω ότι αναγνωρίζω τα προβλήματα που μου αναφέρετε. Δεν ξεφεύγω καθόλου. Το αναγνωρίζω ως προβλήματα.
9: Έχουμε δύο λεφτά. Έχουμε δύο λεφτά, γι' αυτό προσπαθώ.
0: Σας τα δίνω. Λοιπόν, πείτε
9: μου. Μας τα δίνετε.
0: Τι να κάνω.
9: Νομίζω να απαντήσετε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αλλά θέλω να σας πω, αν η ηγεσία δεν υπηρετήσει το στόχο της καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, θα τεθεί θέμα ηγεσία.
0: Πώς γίνεται να μην το
8: αντιμετωπίσει? Αν βρει, το πω χοντροκομμένα εγώ. Αν το πω χοντροκομμένα εγώ. Αν ο κύριος Φάμελος βρει έναν τρόπο να συνεργαστεί Ο ίδιος. Τι κάποια στελέχη.
0: Τι είναι το πρόσωπο, να πάψει δηλαδή να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Το λέω, σας το λέω.
0: Και μα σας λέει το έχει αποκλείσει. Τι να κάνω εγώ, η Κασία, ότι δεν θα το κάνει.
9: Να ξανακάνω λοιπόν την ερώτηση. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγετε.
0: Θα σας απαντώ με τα λόγια του ίδιου Σοκράτη. Ο ίδιος ο Σοκράτης λοιπόν είπε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση αναστολής, υποστολής, καταστολής ή οτιδήποτε αυτά τα εφάνταστα που ακούγονται, και ότι ο ίδιος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι συντεταγμένη δύναμη, θα υπηρετήσει το σχέδιό μας. Βγαίνει ο Καλπάκης, λέει: υπολοιπόμεθα των στόχων δεν έχω ενημέρωση. Πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά.
9: Δεν τίθεται θέμα Family δηλαδή σήμερα.
0: Όχι, είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε την ενημέρωσή μας και να υπηρετήσουμε
9: αυτή
0: όλοι μαζί το σχέδιό μας.
9: Που είπατε πριν και με αυτό, εγώ τουλάχιστον να τελειώσω, που είπατε για Κατσέλη, Κοντζιά, Κόκαλη κλπ. Ποιον θα έχει αρχηγό?
0: Αυτό μπορούμε να το βρούμε. Δεν είναι πρόβλημα. Σιγά, δε, εκεί θα κολλήσουμε. Θεωρώ ότι αν γίνουν.
9: Είναι αυτονόητο, θέλω να πω, ότι θα είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτονόητο. Γιατί το έχει πει και ο ίδιος ο Σοκράτης, ότι δεν είναι το ζήτημα οι καρέκλες. Το ζήτημα είναι να υπάρξει μια συμμαχία. Αλλά δεν είναι, πιστέψτε να θα κολλήσουμε εκεί. Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή όμως είναι η γενναιότητα να πούμε γύρω από ένα τραπέζι ότι βρέξει, χιονίσει, κλειδώνουμε την πόρτα, εμείς θα είμαστε μαζί στις εκλογές και δεν θα βγούμε αν δεν έχουμε κοινό πρόγραμμα και διάταξη δυνάμεων. Ό,τι έγινε στη Γαλλία.
8: Ή τέλειος.
0: Μάλιστα.
9: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
8: Ευχαριστούμε, κύριε Παπά.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο, με βασανίσατε λίγο. Αλλά... ευχαρίστησα για την πρόσκληση, για τη συνέντευξη, το αφήνω σε κρεμότητα.
8: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
9: Κρατώ πάντως ότι ο κατακαιρματισμός δεν θα φέρει ρεύμα νίκης και κρατώ.
0: Σας υπόσχομαι, κύριε Σκουρή, ότι την παραπάνω εβδομάδα και μετά μπορούμε να είμαστε και πιο σαφείς.
8: Πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε κι εμείς. Και άμα ξανάρθετε, θα πείτε ότι.
0: Και με πράγματα που αγαπάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί κάνουν αγγέλ.
8: Θα πει ότι δεν σας πείραξε που η συνέντευξη ήταν πιο.
0: Αυτό δεν το είπα, κύριε Ξενάκη, μην βάζετε λόγια στο στόμα μου.
9: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε στο διάλειμμα. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Πάμε, κύριε Χρήστο.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove!
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει ένα έργο βασισμένο στο αριστουργηματικό κουκλόσπιτο του Ίψεν. Κουκλίτσα, μια παράσταση που καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Ένα εντυπωσιακό κείμενο που γράφτηκε το 1879 και που σήμερα επιβεβαιώνει ότι οι συνθήκες για τις γυναίκες έχουν ελάχιστα αλλάξει. Κουκλίτσα, έως και 24 Μαΐου στη Νέα Σκηνή, Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάκια δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας.

0: με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash & Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
2: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
1: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash & Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
2: Ariston Wash & Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φεταχότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι Σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
7: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
8: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.

0: φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
1: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
1: Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Στέφανε.
3: Ναι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε?
2: Όχι.
3: Στο άλλο τάδε?
2: Μπα, όχι.
3: Πού θα πας?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
4: VKD Market, λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Παραδίδουμε μετά Σκυτάλη στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, 2 η ώρα το μεσημέρι και 10 το βράδυ. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και βέβαια στις 6 μετά το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη. 20 του μήνα σήμερα, παραμονή Κωνσταντίνου και Ελένης και όλα βέβαια τα ομώνυμα εκκλησάκια σήμερα θα τελέσουν τον Εσπερινό και αύριο τη Θεία Λειτουργία, όπως και το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου εδώ στην πόλη της Σάμου, στην θέση Βαρελά, σε διάφορα χωριά, το Άγιο Κωνσταντίνο βέβαια, το δημοτικό διαμέρισμα, Πάνδροσο κλπ. Μας καλείτε στο 22730 8880 8678 στο 2000fm.samos.gmail.com. Στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανοίγει σήμερα να δεις έτσι να ενημερωθείς, site, ίντερνετ, τηλεόραση και μάλλον διαβάζεις την τραγωδία που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή. Δύο ασθενείς ηλικίας 48 και 59 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονταν στο ίδιο δωμάτιο και ήταν και ενεπλάκησαν μάλλον σε ένα εξαιρετικά βίαιο επεισόδιο μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός τρόφιμου. Συγκεκριμένα γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, ο 48χρονος φέρεται να επιτέθηκε στο συγκάτοικό του και να τον στραγγάλισε με τα χέρια του. Ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ την προενάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Μιλάμε ότι είναι τρόφιμοι του ψυχιατρίου, μαζί δύο άτομα στο θάλαμο. Θα μου πείτε τώρα, δεν υπήρχε κάποιος εκεί? Εντάξει, το βράδυ όταν κοιμούνται οι άνθρωποι, τι θα είναι και ένας άνθρωπος σε κάθε θάλαμο? Είναι πραγματικά, τι να πω, σοκαριστικό όλο αυτό. Και το γεγονός ότι δυστυχώς είναι πάρα πολλές οι δυσάρεστες πλέον ειδήσεις που ακούμε. Και εγώ, μη σας μεταφέρουμε δηλαδή. Μακάρι να υπήρχαν καλές ειδήσεις να μεταφέρουμε. Μεγάλο θέμα βέβαια και στην Αττική με το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου. Δεν διαπιστώθηκε, λένε, ως μη υπήρχε, δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή. Ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, ένα EDA, που σήμανε την Τρίτη συναγερμό σε πολλές περιοχές στην Αττική, με την ανησυχία των κατοίκων να είναι έντονη. Φαίνεται αυτό γιατί η εταιρεία ενημέρωσε ότι το κέντρο άμεσης επέμβασης έλαβε περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Παλαιό Φάλιρο, Νέα Σμύρνη και Βύρονα. Περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία μετέβησαν στις συγκεκριμένες περιοχές όπου υπήρχε αναφορά για την οσμή, έκαναν ελέγχους, ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης και λένε ότι δεν υπάρχει καμιά διαρροή. Τώρα βέβαια τι είναι αυτό που μυρίζουν οι άνθρωποι αυτοί, είναι ένα θέμα. Να πω ότι το μύριζαν ένας-δύο, να πεις ότι κάτι συμβαίνει. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες άνθρωποι. Και πάμε λίγο και στα πολιτικά, γιατί πραγματικά τώρα γίνεται ένα ανακάτωμα της τράπουλας. Βλέπουμε ότι θα υπάρξει 26 του μήνα η ανακοίνωση του 21, συγγνώμη, της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε μέσα στον Ιούνιο τον κύριο Τσίπρα και απ' την άλλη το ΣΥΡΙΖΑ που είναι η ψηφοφόρη, ήταν ο πρόεδρος του συγκεκριμένου κόμματος ο κύριος Τσίπρας. Βλέπουμε ότι εκεί τώρα υπάρχει ένα κλίμα διάσπασης και αποδιοργάνωσης. Φυσικό επόμενο είναι, είδαμε και την διαγραφή Πολάκη, που ο κύριος Πολάκης από μόνος του έχει πάρει πάνω από το 50% ψήφων που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, μετά την χθεσινή παρέτηση και του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέργιου Καλπάκη, ο οποίος περιέγραψε μια παραλυτική κατάσταση στην Κομοδούρου, η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ξεκαθάρισε παράλληλα πως δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, τονίζοντας ταυτόχρονα πως θα συνεχίσει να είναι μέλος του κόμματος. Τώρα, υπάρχει φημολογία για αποχώρηση 20 βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα μείνουν, θα μου πείτε. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται να είναι ραγδαίες, αφού σύμφωνα με τη φημολογία των τελευταίων ημερών, ακόμη 20 βουλευτές θα κουνήσουν το μαντίλι, είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν, είτε θα παραιτηθούν από το αξίωμά τους, ώστε να συμμετάσχουν στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Από την πλευρά του, βέβαια, ο Σωκράτης Φάμελος, εν μέσω κλειδονισμών και εσωτερικών αναταράξεων, προσπαθεί να διατηρήσει μια πιο συμπαγή εικόνα του κόμματος, δηλώνοντας μέσω συνέντευξή του στην ΕΡΤ πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση, διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ ερωτηθείς για τη στάση του κόμματος στις εκλογές, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πρωτοκλασσά τα στελέχη του κόμματος που διατηρούν πιο αυστηρή στάση απέναντι στο νέο πολιτικό βήμα του κ. Τσίπρα, όπως ο κ. Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης, που δεν θεωρούνται από τους ευπρόσδεκτους στο νέο κόμμα, ζητούν άμεση σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστική για το συγκεκριμένο θέμα είναι και η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Παπά, σύμφωνα με την οποία υποστήριξε ότι οι καθυστερήσεις αυτές και οι εκκρεμότητες μας έχουν κοστίσει. Ενδιαφέρον έχει και η τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη σε εκδήλωση του Νίκου Κοτζιά, στην οποία παρέστη δηλώνοντας πως είμαι υπέρ των συνεργασιών του προοδευτικού χώρου, αλλά όχι υπέρ της απορρόφησης του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θεωρεί ότι καλύτερο είναι να γίνει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομος, απλά να είναι στη φάση της συνεργασίας και όχι να διαλυθεί και να πάνε όλοι εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να τα βρουν εκεί στην κεντροαριστερά και να υπάρξει ένα ενιαίο κόμμα. Έχουν γίνει δεκάδες κομμάτια. Ούτε που ξέρει ο καθένας. Εγώ πάντως εδώ σε τοπικό επίπεδο ξέρω πρωτοκλασσά τα στελέχη του πάλι ποτέ συνασπισμού, του ΚΚΕ εσωτερικού συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν πάει στη Νέα Αριστερά, στον ΣΥΡΙΖΑ, στο Κίνημα Δημοκρατίας. Δηλαδή υπάρχει κατακερματισμός. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω και εδώ στον ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τον Αλέξανδρο Ξάνθο, ποια είναι τα υπόλοιπα μέλη εδώ της νομαρχιακής. Δεν βλέπουμε ούτε κάποια ανακοίνωση. Τις περισσότερες φορές βλέπουμε μια ανακοίνωση που έχει υπογράψει το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός και πρώην νομάρχης, ο κύριος Μανώλης Κάρλας, χωρίς όμως να είναι, από μας έχει πει, να εκπροσωπεί εκείνος την νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε. Πάντως είναι το ανακάτεμα μεγάλο και θα δούμε μέχρι τις εκλογές ποια θα είναι τελικά τα κόμματα. Γι' αυτό και λέμε ότι η όποια δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή αποτυπώνει ναι μεν τη διάθεση, την πρόθεση μάλλον, του τι θα ψηφίσει κάποιος αν σήμερα είχαμε εκλογές, με την εικόνα που υπάρχει των κομμάτων αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως θα αλλάξει. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα εάν θα μπουν στις μετρήσεις και καινούργια κόμματα. Θα μου πείτε πώς θα μπουν τα καινούργια κόμματα. Είδομεν. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο, αν είμαστε τυχεροί, έχουμε κλείσει ραντεβού σωστά, του επιμελητηρίου ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Γιώργο Κυριαζή, να δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα, τι γίνεται με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, έχουμε αλλαγές από 1η Ιούνιου, πόσα δρομολόγια θα έχουμε εδώ στην πρωτεύουσα και τι γίνεται γενικότερα με την κατάσταση με τους επιχειρηματίες. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Κυριαζή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε κρατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Κυριαζή, να ξεκινήσουμε λίγο από την καθημερινότητα, τι βιώνουν οι επιχειρήσεις. Μπαίνουμε δειλά-δειλά στην σεζόν, την τουριστική, αν και ο καιρός δεν μας βοηθάει και τόσο. Πάντως έχουν φτάσει τα πρώτα τσάρτερ, έχουμε καραβάκια από τη γειτονική Τουρκία. Πώς είναι η κατάσταση?
1: Η κατάσταση, μπορούμε να πούμε, ακόμη σιγά σιγά πηγαίνει να μαλλοποιηθεί. Προσπαθούμε να τελειώσουμε τους καθαρισμούς σε παραλίες. δρόμους, βαψίματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω. Εντάξει, βέβαια, είναι και το προσωπικό, είναι πολύ λίγο το προσωπικό. Οι πολίτες δεν βοηθούν, δημιουργούν συνέχεια προβλήματα με το να πετούν τα απορρίμματα όπου βρουν.
0: Κυρία Κυριαζή, επειδή ξεκινήσαμε λοιπόν με το Πυθαγόριο, είδαμε ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Το έκανα και εγώ κοινοποίηση με κάποιους που έριχναν σκουπίδια μέσα στο πάρκινγκ του Πυθαγορείου.
1: Χθες λοιπόν πήγα στο πάρκινγκ, ήταν έτοιμο, είχε παρκαρένες και ήταν έτοιμος να ησυχάσουν τα πράγματα και να πάει να διάσει κι αυτός. Πήγα λοιπόν, του τράβηξα μια φωτογραφία, προφανώς πήρε χαμπάρι τον φωτογράφησα, δεν έχω στο τηλέφωνο μου και δεν ξεφόρτωσε. Αλλά κάποιος άλλος επαγγελματίας, εντός παρενθέσεως, γιατί επαγγελματίας δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, πήγε στο σκάδος εκεί που είναι για τα σφιάλες και άφησε απ' έξω 6 σακούλες με μπουκάλια, χυμή, λιγμένα αναψυκτικά. Δεν μπορούσε να τα διάσει μέσα στις καμπάνες αυτές. Εντάξει. Λοιπόν, τι να πούμε. Όταν λοιπόν αυτοί οι οποίοι πρέπει να υποστηρίξουν τη δουλειά τους και από αυτό που ζουν σαμποτάρουν και δημιουργούν προβλήματα, από τους πολίτες τι να περιμένουμε εσύ. Για πείτε μου. Όταν αυτοί δεν υποστηρίζουν το ψωμί τους, τη δουλειά τους, τη σαμποτάρουν και δεν τη βοηθάν, δεν λέμε να κάνουν τίποτα, δεν κάνουν τίποτα για διαφήμιση τέτοια. Περιμένουν από το Δήμο, από την Περιφέρεια, από το Επιμελητήριο. Γίνεται μια εκδήλωση, δεν έρχεται κανένας να βάλει ένα χέρι, να βοηθήσει, να κάνει. Κάνουμε μια επιχειρηματική αποστολή στην Τουρκία, δεν πατάει κανένας. Εντάξει, αλλά να δημιουργούμε και προβλήματα. Εντάξει, τα απορρίμματα εκεί πέρα, εκεί που έχουν πετάξει, τα καθαρίσαμε, πάνε πάλι σιγά σιγά. Έχουν 3 κυβότια δίπλα στην πρέσα με πλακάκια. Άμα αυτά πέσουν μέσα στην πρέσα, τελείωσε η πρέσα. Εντάξει, πρέπει να βοηθήσουν κάπου και οι πολίτες. Αλλιώς θα πρέπει ο Δήμος να έχει... δεν φτάνουν 100 άτομα να είναι μόνο για την καθαριότητα. 100 δεν φτάνουν.
0: Εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Βγάζουν φωτογραφίες όταν βλέπουν ξεχυλισμένους κάδους, τα σκουπίδια απ' έξω και πάνε οι ίδιοι και πετάνε τα σκουπίδια. Και μετά λένε δεν κάνει κάτι ο Δήμος, η Περιφέρεια, δεν έχουμε τουρίστες. Μα δεν το αντιλαμβάνονται. Είδα εδώ και πρέσα, σκουπίδια που είχε ένα συνάδελφος βγάλει φωτογραφία να είναι απ' έξω γεμάτο και κούτες ολόκληρες, ενώ έχουμε πει ότι οι κούτες πρέπει να κόβονται.
1: Γιατί πάω και το παρακολουθώ. 4 κάδοι ήταν γεμάτοι με, μπορώ να πω, 10 κούτες άδειες, οι οποίες αυτές που τις έριξε, που έχει ονοματεπώνυμο επάνω, γράφει από που είναι, εντάξει, δεν είχε έτσι το απλό, να πιάσει να το κόψει και τα ρίξει μέσα και οι 3 κάδοι να γίνουν μισός.
0: Έτσι είναι.
1: Ολόκληρος όπως ήταν πήγε και τις έριξε μέσα.
0: Ο καθένας
1: δηλαδή
0: κοιτάει...
1: αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το εννοήσω.
0: Δεν μπορεί. Ο καθένας κοιτάει την ευκολία του και δεν τον ενδιαφέρει πραγματικά. Είμαστε ένας λαός αδιάφορος. Ζητάμε από όλους να κάνουν, μα είμαστε μία... ό,τι είναι αυτός που ψηφίζουμε είμαστε κι εμείς. Τέλος. Εγώ το λέω. Οι περισσότεροι χθες, τουλάχιστον.
1: Χθες μάζεψα από 5 σημεία του Πυθαγορείου 8 σακούλες με απορρίμματα. Μετά βγαίνει και παρατάει από βρει. Δηλαδή πρέπει να έχουμε κάμερες σε όλο το Πυθαγόριο. Τι πρέπει να κάνουμε. Και δεν είναι από τουρίστες. Δεν είναι που μην τα ρίχνουμε στους τουρίστες.
0: Καλέ, οι τουρίστες δεν τα κάνουν αυτά. Γιατί στην πατρίδα τους, αν ρίξουν μία γόπα κάτω, υπάρχει πρόστιμο. Είναι κράτη σοβαρά, δεν είναι τώρα.
1: Δύο πολίτες δανείοι, οι οποίοι όταν πήραν τη σύνταξή τους, ήρθαν και καταστάθηκαν, πούλησαν όλα τι είχαν, πήραν την οικοσκευή τους και ήρθαν και καταστάθηκαν στο Πυθαγόριο. Τώρα 4 χρόνια, έρχονταν πολλά χρόνια στο Πυθαγόριο 3 φορές το χρόνο. Και αυτοί οι άνθρωποι γυρίζουν με μία σακούλα
0: και μαζεύουν τα σκουπίδια.
1: Αυτό τουλάχιστον δεν μας δίνει ένα παράδειγμα, να ντροπιαστούμε λίγο, να ήρθαν ξένοι άνθρωποι να μας ξεβρωμίσουνε. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Αυτή είναι η εικόνα
1: έχουμε
0: μας,
1: ετοιμάσει,
0: δυστυχώς.
1: Σαν Δήμος πλέον θα αρχίσουμε να ρίχνουμε πρόστιμα. Δεν πάει άλλο πια.
0: Μην το λέτε απλά, γιατί σας ακούω ένα χρόνο. Κάντε το. Συγγνώμη που το λέω, κάντε το. Γιατί όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Θέλω να ετοιμάζω 3 πινακίδες που θα μπουν εκεί που είναι τα απορρίμματα, που θα αναφέρει ο χώρος αυτός γιατί απορρίμματα είναι και τα υπόλοιπα απορρίμματα πού πάνε. Εντάξει, μόλις μπουν λοιπόν αυτές οι πινακίδες, περιμένουν να τις φτιάξουν, να τις βάψουν, να τις γράψουν, πλέον δεν δικαιολογείται κανένας για τίποτα. Διότι θα αναφέρει εδώ τι πετάμε και τα υπόλοιπα πού τα πάμε. Εκεί λοιπόν δικαιολογία δεν υπάρχει. Από τη μέρα αυτή και μετά, όποιον συλλαμβάνω θα πέφτει πρόστιμο. Διότι δεν μπορούμε. Και τα ακούμε από πάνω και δεν τα προλαβαίνουμε.
0: Κύριε Κυριαζή, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια μετακόμιση, που αλλάζουν τώρα εν ώψη της νέας σεζόν την οικοσυσκευή τους, τον εξοπλισμό ξενοδοχειακό κλπ. Γνωρίζω, κάποιοι πάνε στο ΧΙΤΑ, πληρώνουν και τα κρατάνε εκεί τα απορρίμματα, σωστά?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν στο ΧΙΤΑ για να πετάξεις πρέπει να έχεις κάνει μια σύμβαση με την εταιρεία που τα χειρίζεται. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να πάει και να πετάξει.
0: Ωραία, εγώ τι να τα κάνω τα κρεβάτια λοιπόν, μου, να τα καταπιώ
1: τα
0: λοιπόν.
1: Τα κρεβάτια υπάρχουν δύο επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναλάβει να ανακυκλώνουν αυτά τα πράγματα. Η μία επιχείρηση είναι στους Μυτιλινιούς, είναι ο κύριος Στραγάνης που παίρνει ότι είναι από ξύλα, από τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Και η άλλη επιχείρηση είναι πηγαίνοντας προς το Σταυρό, αριστερά, είναι ο εργολάβος ο Δημήτρης από το Καρλόβαση.
0: Για τον κύριο Τσακουμάγκο λέμε.
1: Τσακουμάγκο, ναι. Mm-hmm. Ο οποίος και αυτός είναι για τέτοια υλικά οικοδομικά.
0: Άρα να ενημερώνεται από το Δήμο ο κόσμος, γιατί έχω δει στη γειτονιά μου την Παρασκευή ένα καναπέ.
1: Αυτές οι ταμπέλες που σας είπα ότι ετοιμάζω να φτιάξω, mm-hmm, θα αναφέρει.
0: Αυτά τα λέει αυτά.
1: Αυτοί οι δύο κύριοι τι δέχονται. Είναι υποχρεωμένοι να δέχονται από τη σύμβαση που έχουν κάνει.
0: Ωραία. Εντάξει,
1: είναι
0: καλά
1: υποχρεωμένοι.
0: Κάνετε.
1: Γιατί... Αυτή λοιπόν στην ταμπέλα πάνω θα γράφει ότι αυτά τα 1, 2, 3, 4, 5 πηγαίνουν σε αυτό το χώρο. Αυτά 1, 2, 3, 4, 5 πηγαίνουν σε αυτό το χώρο. Αυτός ο χώρος εδώ είναι για αυτά τα απορρίμματα, για τα οικιακά απορρίμματα.
0: Mm-hmm. Οι λευκές συσκευές.
1: Οι λευκές συσκευές υπάρχει.
0: Τώρα είναι και μαύρες βέβαια. Και...
1: Που τα παίρνουν, ναι. Ναι, τα παίρνουν καταστήματα που πουλάνε ηλεκτρικά είδη, είναι υποχρεωμένες κάποιες, έχουν κάποια σύμβαση να παίρνουν και προϊόντα τέτοια τα οποία είναι χαλασμένα και πάνε για ένα ανακύκλωση.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνουμε, θα πω τώρα στην υπηρεσία εκεί το. Της καθαριότητας να βγάλει άλλη μία ανακοίνωση που να αναφέρει ακριβώς που πάνε, τι, που πάει και που πρέπει να πάει.
0: Τώρα, είναι...
1: Αν εμείς έχουμε τον χρόνο κάποια στιγμή και μας πάρει κάποιος τηλέφωνο ότι ξέρεις έχω πάει τα πράγματα και κλείσουμε ένα ραντεβού, μπορούμε να πάει τα πράγματα κάποια στιγμή. Mm. Αλλά όχι όμως αυτά να πάει τα πετάνε οπουδήποτε. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πάνε στο σκουπιδότοπο, εντάξει. Όταν υπάρχει κάποια συνεννόηση. Όχι όμως αυτά τα πετάμε, τα βγάζουμε έξω, ή πάμε τα βγάζουμε πόξω από την πόρτα μας, τα παρατάμε χωρίς συνεννόηση, χωρίς τίποτα. Να διευκολύνουμε κάποιες καταστάσεις. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε κάποιες καταστάσεις. Να μην στέλνουμε στους χώρους αυτούς ανθρώπους να πάνε μία σακούλα, να πάνε πέντε πραγματάκια. Αλλά κατόπιν συνεννοήσεως.
0: Τώρα,
1: δεν
0: βέβαια...
1: μπορεί, τώρα ναι. Τα βγάζω, τώρα θέλω να μου τα πάρεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Συμβαίνουν μόνο, μόνο στη χώρα μας, μάλλον. Γιατί δεν είναι μόνο στη Σάμο, μην τρελαθούμε. Είναι παντού. Αλλά...
1: Το λυπηρό όμως είναι ότι πολλά πράγματα γίνονται από επαγγελματίες. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Γιατί δεν υποστηρίζουν τη δουλειά τους.
0: Σωστό.
1: Σας είπα χθες, είναι 6 μαύρες σακούλες. Τις έχω βγάλει και φωτογραφία. Να πάω σε στιγμή. Έβγαλα φωτογραφία και την καμπάνα που ήταν άδεια. Μπορείς να τα ρίξουμε στην καμπάνα, τα παράτησε εκεί έξω. Αυτό
0: τώρα...
1: τον βόλευε, αυτό έκανε, αυτό είναι η παιδεία του, αυτό έμαθε από την οικογένειά του, αυτό έμαθε από το σπίτι του. Αυτό έμαθε από το σχολείο, αν θέλετε. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Κρίμα, κρίμα. Είναι πολύ λυπηρό. Μας έλεγε χθες και εδώ στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη ο κύριος Ζώης, ο πρόεδρος Βλαμαρίες, πεταμένα μπάζα εκεί στον δρόμο της Ζωοδόχου Πηγής, στο ιστορικό δρομάκι στην Βλαμαρή, τα μαζέψαν την άλλη μέρα ξανά. Μικρές χωματερές παντού. Πού θα πάει
1: τα μαζεύουμε
0: αυτό?
1: Λοιπόν, μετά από 2-3 ώρες το ίδιο θα γίνει.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή... Ή το βράδυ ή κρυφά σαν τους κλέφτες, σαν τους απατεώνες, σαν τους κυνηγημένους. Τακ, θα πάει τα πετάξει. Τώρα αυτό η ξυπνάδα είναι, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πάμε τώρα, τι γίνεται με την καθαριότητα. Από ό,τι γνωρίζω έχετε προσλάβει κάποιο συνεργείο για να βοηθάει εκεί στο Πυθαγόριο?
1: Το Πυθαγόριο αυτή τη στιγμή, ο προϋπολογισμός πέρασε Δευτέρα. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, τα πράγματα πρέπει να τηρείται το γράμμα του νόμου. Υπάρχει σύμβαση για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Mm-hmm. Και θα ξεκινήσουν συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, ότι τουλάχιστον να βοηθηθούμε εκεί που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τα συνεργεία τα δικά μας, να προχωρήσουν εργολαβίες.
0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τους επιχειρηματίες συνολικά και να ξεκινήσω με τα δρομολόγια των πλοίων. Έχετε ενημερωθεί τι θα ισχύσει φέτος, είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση με πέρυσι, δηλαδή θα μείνει η πόλη της Σάμου για αρκετό χρονικό διάστημα με...
1: Τα ίδια πράγματα, τα ίδια πράγματα. Τον Ιούνιο κάπου ξεκινάει. Τουλάχιστον αυτά ανακοινώσει, τα Λευκά Όρη, με τα ίδια δρομολόγια αυτά τα νυχτερινά που έρχεται 1,5-2 η ώρα στο λιμάνι, γυρίζει πάλι τέτοιες ακατάλληλες ώρες επιστροφή του. Δηλαδή αν δεν βρεθεί μια άλλη εταιρεία να μπει, να υπάρχει ένας ανταγωνισμός, νομίζω η εταιρεία η οποία έχει αποκλειστικά την εκμετάλλευση της γραμμής μας, κατά το δοκούν, όπως νομίζει εκείνη, τα μόνα δρομολόγια που δεν χάνονται είναι τα δρομολόγια τα επιδετούμενα, τα ρυθμίζει όπως την εφέρει για την εξυπηρετή. Εξυπηρετής δεν υπάρχει, δηλαδή από την Πρωτομαγιά και μετά και από τη Μεγάλη Εβδομάδα που δεν υπήρξαν κάποια έξτρα δρομολόγια, σέρνεται επιβατικός κίνηση αλλά και οι μεταφορές με καθυστερήσεις. Τι να σου πω, ότι κάποια στιγμή παρέλαβα κάποια εμπορέματα που ήταν κομμένα, τιμολογημένα στις 29 Απριλίου, τα παρέλαβα 15 Μαΐου.
0: Εντάξει.
1: Τι να σου πω, ξηρό φορτίο.
0: Άρα είμαστε μια από τα ίδια φέτος πάλι.
1: Μια από τα ίδια, ακριβώς, μια από τα ίδια. Και άμα η κίνηση εκεί είναι και αυξημένη, τι να σας πω, βέβαια, υπάρχουν προβλήματα, να δούμε τι γίνει και με τον πόλεμο εκεί κάτω, διότι κάποια στιγμή, άμα συνεχιστεί αυτό το αλαλούμ, θα ψάχνουμε να βρούμε αεροπορικά καύσιμα. Και εμείς θα έχουμε ανάγκη σε χώρα τα αεροπορικά καύσιμα, διότι θα πρέπει τα αεροδρόμια μας να είναι εφοδιασμένα για να μπορούν τα αεροπλάνα και βέβαια από εκεί που φεύγουν πρέπει να έχουν καύσιμα, αλλά και εδώ που φεύγουν πρέπει να έχουν καύσιμα. Για να συνεχίσει η επιβατική και τουριστική κίνηση στα αεροδρόμια μας. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει προμούρα για να τελειώσουν. Προφανώς κάποιους τους συμφέρει, κερδίζουν και δεν είναι ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους που χάνουν και ταλαιπωρούνται. Και επιβαρύνονται όλη αυτή την κατάσταση. Είναι η λογική του παραλόγου που ο ισχυρός κερδίζει και ο αδύναμος ταλαιπωρείται και πληρώνει το μάρμαρο. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Είναι λυπηρά όλα αυτά και απ' την άλλη τώρα το να απομονώνεται πάλι και να βγαίνει εκτός του κάδρου η πρωτεύουσα, το λιμάνι της πρωτεύουσας και με εργασίες να γίνονται εκεί στο δρόμο, στην Εθνική Οδό Σάμου Καρλοβάσου.
1: Τι ταλαιπωρία θα τραβήξουν αυτοί που θα βγουν στο λιμάνι του Καρλοβάσου για να είναι στο βαθύ, εκεί και αυτοί ή και τα εταιρείες μεταφορών που μεταφέρνουν τα φορτηγά τους για να φύγουν από εκεί.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει, ναι, αλλά κάποια στιγμή είναι δηλαδή τόσο το φοβερό να πούμε ότι τουλάχιστον μοιράζουμε για μισή ώρα.
1: Έχουμε γίνει γραφική. Έχουμε επισκεφτεί την εταιρεία, τα έχουμε πει στην εταιρεία, τα έχουμε πει στο Υπουργείο, τα έχουμε πει σε όλους όσους αυτούς έχουν το πεπόνι και το μαχαίρι.
0: Ναι, γιατί συγγνώμη, δεν μπαίνω καν στη συζήτηση να πιάνει και τα δύο λιμάνια. Ή θα πιάνει το ένα ή θα πιάνει το άλλο όταν είναι. Να τα μοιράζονται.
1: Είπαμε απ' αρχή, έτσι, να πηγαίνει ένα.
0: Άρα η διαφορά είναι μισή ώρα.
1: Ναι,
0: δεν είναι. Γιατί άλλο να μπει στο λιμάνι, να ξεφορτώσει και να κάνει τη μια μισή ώρα καθυστέρηση και άλλο να πάει απευθείας και να τραβήξει καρφί και να έρθει στην πόλη της Σάμου.
1: Αν πάρετε τα δρομολόγια και δείτε, το χειμώνα που είναι τα δρομολόγια έρχεται στο λιμάνι της Σάμου, έχει πιο πολύ κίνηση τα φορτηγά. Το καλοκαίρι επειδή δεν έχει, αναγκάζεται πάνε Καρλόβαση και βγαίνει, έχει πιο πολύ με μεγάλη διαφορά το λιμάνι του Καρλοβάσου. Γιατί έχει περισσότερα δρομολόγια. Και είναι και πιο στρωτά τα δρομολόγια. Βέβαια, πέρα της ταλαιπωρίας που υφίστανται και τα οχήματα που έρχονται το Καρλόβαση και έρχονται από εδώ και τα φορτηγά. Τα πάμε, τα ξανάπαμε. Δυστυχώς θέλει άλλες ενέργειες. Θέλει κινητοποιήσεις. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος λες και δεν ακούει, πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλους μεθόδους. Δυστυχώς έτσι.
0: Οι επιχειρήσεις, γενικότερα οι επιχειρηματίες της εστίασης, είναι σε έναν αναβρασμό. Τώρα μπήκαμε και μπαίνουμε σιγά σιγά στη θερινή περίοδο. Είδαμε πάλι περιστατικά συλλήψεις, δεσιμπέλ, τα είχαμε και πέρυσι, καταγγελίες. Τώρα αυτή δεν ήταν καταγγελία, ήταν στο πλαίσιο κάποιου ελέγχου. Και άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ακούσατε, ήσασταν παρόν, τον κύριο Μητσό, που είναι και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης, να λέει ότι δεν μπορεί να μας κλείνουν τα μαγαζιά 11.30, διότι αν θα γίνει πανηγύρι και εμείς δεν θα καθίσουμε έτσι. Δηλαδή τώρα θα μπει απέναντι ο επιχειρηματίας με αυτό που κάνει το Σύλλογο, το πανηγύρι, και θα χαθεί και αυτό το folklore, τέλος πάντων, που υπάρχει, και ο κόσμος και η νεολαία πάει πάρα πολύ πλέον και έχει και η Σάμος ακουστεί για τα ωραία της πανηγύρια.
1: Καλά, κοίτα, και τα πανηγύρια βέβαια δεν είναι μόνο ότι θα υπάρξει αντιπαράθεση, υπάρχουν άλλα δεδομένα, θα απαγορεύεται, μιλάνε για απαγόρευση αλκοόλ, μόνο κρασί, η μπύρα, σε τι χώρες ψήνουν αυτά που σερβίρονται, πρέπει να είναι catering, ναι. Άμα εφαρμοστούν τέτοιες καταστάσεις, καταλαβαίνετε πού θα πάνε τα πανηγύρια, όχι από τη μουσική, από την διαδικασία που θα χρειάζεται για να κάνετε τα πανηγύρια.
0: Ναι. Λες και τόσο χρόνια π.χ. στην Ικαρία που φτιάχνουν εκεί οι γυναίκες όλες μαζί, έχει πάθει κάποιος κάτι. Αλλά είπαμε ότι τώρα θα τα τερματίσουμε όλα, θα τα πάμε στο άλλο άκρο.
1: Εντάξει,
0: μέση η κατάσταση δεν υπάρχει.
1: Ήταν όλα μπάχα, δεν διηλίζουμε τον κόνοπα, δυστυχώς.
0: Ναι, έτσι είναι. Διηλίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την κάμιλα.
1: Σε όλα τα πράγματα υπάρχει και η προειδοποίηση. Υπάρχει, πηγαίνουμε, υπάρχει συμμόρφωση, υπάρχει μια καταγγελία. Παρακαλώ, φτιάξτε τη μουσική σας. Αν συνεχιστεί, θα αναγκαστούμε να σπάμε αυτόφορο. Τώρα, για μια μικρή διαφορά συνέχεια να διασύρονται οι επαγγελματίες. Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν έχουμε και... Εκτός, τι να πω, στο σημείο που ήταν αυτό που έγινε, δεν νομίζω ότι υπάρχει εκεί δίπλα οικίες και ενοχλούσαν, ας πούμε, κάποιους που δεν μπορούσαν να κοιμηθούν.
0: Δεν είναι θέμα καταγγελίας. Ο νόμος λέει ότι ακόμα και στις 3 το μεσημέρι, αν έρθω και εσύ παίζεις δυνατά μουσική, μπορώ να... Αυτή είναι η διαδικασία. Το θέμα είναι ότι ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και η συζήτηση, να αυξηθεί το όριο. Δηλαδή το 80 όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ χαμηλά σε ένα χώρο. Έτσι. Ακούγονται οι δικές σου οι ομιλίες. Ακούγεται μια οχλαγωγία σε μαγαζί.
1: Κάτι, όταν πάτε κάποια στιγμή σε ένα μαγαζί, ίσως κάποια στιγμή να είναι πιο πολύ ο θόρυβος της οχλαγωγίας παρά της μουσικής.
0: Αυτό λέω, ναι. Όταν είναι στο 80, το έτσι είναι. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι το έχουμε ζήσει κάπως αυτό.
1: Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει.
0: Είπαμε
1: και
0: η αστυνομία.
1: Κύριε, είναι δυνατά η μουσική σας, περνάει το όρο, δυνατά. Παρακαλώ, κατεβάστε τη.
0: Οι αστυνομικοί κάνουν τους ελέγχους κατόπιν εντολών. Αυτό εμείς δεν τα έχουμε με τα όργανα της τάξης, γιατί εκτελούν εντολές. Ίσως λοιπόν
1: πρέπει να υπάρξει
0: μια συζήτηση. Ναι.
1: Να δίνεται και η δυνατότητα στην επιχειρηματία να διορθώσει, αν θέλετε, κάποιο λάθος αν έχει κάνει. Όχι κατευθείαν, παμ, αυτόφορο. Εντάξει, εκτός πια και είναι κάτι το καρβγαλαίο. Εντάξει, για μια μικρή διαφορά αντιδεσιμπέλ, δεν νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνει αυτόφορο ο επιχειρηματίας. Θα πρέπει, ας πούμε, το ηλεκτρικό όργανο να περνάει και να λέει, κύριε, να υπάρχει μια συμμόρφωση. Παρακαλώ, είναι δυνατά, χαμηλώστε. Έχετε, αυτή τη στιγμή μετρήσαμε και είστε παραπάνω το κανονικό. Παρακαλώ, χαμηλώστε. Εκτός και ξεταμπανώνεται ο τόπο. Εντάξει. Αυτό είναι το άλλο. Εντάξει. Αλλά όταν υπάρχει μια μικρή διαφορά, δεν πρέπει κατευθείαν να πάμε αυτό. Ξέρω, έτσι νομίζω. Πρέπει να υπάρχει μια ανοχή.
0: Κύριε Κυριαζή, σαν επιμελητήριο για όλα αυτά που συζητάμε, τι κινήσεις προτίθεστε να κάνετε γενικότερα και για το θέμα το ακτοπλοϊκό, γιατί από ό,τι ξέρω εσείς συνήθως στέλνετε τις ανακτήσεις επιστολές, βέβαια δεν ξέρω αν σας έχουν απαντήσει ποτέ.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν μας έχει ο κύριος υπουργός.
0: Είχατε πάει όμως πέρσι με τον δήμαρχο, είχατε βρει τον κύριο Θεοδωράτο, τον λένε, νομίζω.
1: Πήγα πέρσι, ναι. Μας είπαν, θα κοιτά, θα βάζανε άλλο ένα σκάφος, θα κόβανε ένα δρομολόγιο, βάζανε άλλο ένα δρομολόγιο το λιμάνι της πρωτεύουσας. Δυστυχώς έμεινε στα λόγια. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν βρεθεί άλλη μια εταιρεία να δευτεροποιηθεί στη γραμμή μας, δεν θα βρεθεί λύση. Απλώς την έχουν αποκλειστικότητα και την κάνουν όπως...
0: Από ό,τι ξέρω έχουν συγκεντρωθεί υπογραφές για να βάλει πάλι ο κύριος Ηλιόπουλος το πλοίο που είχε βάλει και πέρυσι και μάλιστα περισσότερους μήνες, αλλά...
1: Δεν έχω την τέτοια με τον κύριο Ηλιόπουλο, διότι χρόνια ο κύριος Ηλιόπουλος έκανε αίτηση για να πάρει τα γραμμή για τα Κυκλαδονήσια και την έβαζε μέχρι και η Ικαρία. Κάποια στιγμή την έβαλε και μέχρι τη Σάμου και αυτό δεν ερχόταν ποτέ το ταχύπλο. Εντάξει. Κάποιες στιγμές πήγε νομίζω στην Ικαρία, αλλά πολύ ελάχιστες. Επί χρόνια λοιπόν έκανε αυτό το σύστημα. Και δεν γινόταν ποτέ. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν έχω πολύ τέτοιο ότι μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα ο κ. Ηλιόπουλος.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι και κυπελούχος.
1: Τώρα έχει άλλες ανασχολίες προφανώς και άλλα ενδιαφέροντα. Τι να του κάνουμε.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Πραγματικά είναι λίγο Αγίου Πνεύματος. Είναι κάποιοι που θέλουν να φύγουν. Μου είπαν, είναι 30 το Σάββατο, 30 Μαΐου. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε καταμαράν το Σαββατοκυριακό που μπορεί κάποιος να φύγει. Δεν εξυπηρετεί κανένα δρομολόγιο για να φύγει κάποιος από το νησί. Αυτό για κάποιους, εντάξει, σου λέει ο ντόπιος, ας μείνουν εδώ, γιατί να φύγουν από το νησί. Είναι όμως και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να μην είναι σαμιώτες και δουλεύουν εδώ και σου λέει, άμα εγώ σε αυτό το νησί εδώ είμαι αποκλεισμένος, γιατί να κάτσω.
1: Αν πάτε και εξετάσετε να δείτε στη Παροναξία, θα δείτε ότι εκεί έχει πολύ πιο αυξημένα δρομολόγια.
0: Εντάξει.
1: Για την περίοδο αυτή εδώ, το Αγίου Πνεύματος.
0: Το κατανοούμε.
1: Δεν
0: τώρα εδώ θα μπορούσαν να μπουν δρομολόγια να εξυπηρετήσουν τον κόσμο το Σαββατοκύριακο. Το να σταματάει Πέμπτη, δεν ξέρω πότε, το Παρασκευή, το Δωδεκάνησος. Δεν έχει μετά νομίζω καταμαράν
1: Σαββατοκύριακο. Μα και το Δωδεκάνησος τα ίδια. Έχουμε πει στο Υπουργείο χιλιάδες φορές ότι τα επιδοτούμενα δρομολόγια θα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός. Οι τοπικοί εδώ παράγοντες, οι φορείς, να κάνουν τις προτάσεις τους. Το Υπουργείο να κάνει μια κοινοποίηση. Εμείς έχουμε αποφασίσει να επιδοτήσουμε αυτή τη γραμμή. Παρακαλώ, στείλτε μας τις προτάσεις πότε νομίζετε ότι είναι καλά να γίνουν τα δρομολόγια. Ποιες μέρες. Και είπαμε ότι πάντα πρέπει να έχει ανταπόκριση ή στο έλα ή στο φύγε με αεροπλάνο. Να εξυπηρετούνται και τα νησιά τα οποία δεν έχουν αεροδρόμιο. Φεύγει το πρωί το καράβι. Θα πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση με το αεροπλάνο, αυτός που έρχεται από Αθήνα, να μπαίνει στο καταμαράν και να βγαίνει στη Λέρο, στην Πάτμο, στην Κάλυμνο, σε νησί που δεν έχει αεροδρόμιο. Όταν γυρίζει το καράβι θα πρέπει το καταμαράν να έχει μια ανταπόκριση, τουλάχιστον μια ώρα, μια διαφορά, με αεροδρόμιο να φεύγει αυτός που πήγε το πρωί και γυρίζει το απόγευμα. Να υπάρχει αλλοσύνδεση. Δυστυχώς δεν γίνεται. Τα λέμε χρόνια.
0: Το ξέρω. Χρόνια τα
1: μια
0: λέμε.
1: Μια φορά μας άκουσε ένας υπουργός. Ένας. Δεν το πω, εντάξει. Ο Κουρουμπλής. Μόνο αυτός. Προφανώς είχε αυξημένη την ακοή του. Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να έχει κάποιο πρόβλημα να με λέει, αλλά δυστυχώς άκουγε καλά. Και άκουγε. Γιατί δεν είναι μόνο να βλέπεις, να ακούς
0: τώρα. Και να φουγκράζεσαι.
1: Να φουγκράζει. Και είχε γίνει τότε μια σύσκεψη στην περιφέρεια και είχε ζητήσει, είχαν έρθει από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, από τα επιμελητήρια, από τους φορείς, τα πάντα, να κάνουν αυτό το σχεδιασμό. Δυστυχώς έφυγε ο άνθρωπος αυτός μετά, παρέμεινε τα ίδια.
0: Έχουμε και το ναυάγιο της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με τη Λίνη, Σχίου και με το Βόλο.
1: Καλά, αυτό ήταν γνωστό.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να υπάρχει πρόβλημα με τον αφρόδη πυρετό και να επιτρέψουν οι Θεσσαλίες και πέρα να υπάρχει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι γνωστό ότι θα γίνει.
0: Είναι μεγάλη η καταστροφή.
1: Τι είναι τώρα, δεν είναι πρόβλημα του Υπουργείου και δεν έκανε το Υπουργείο και δεν έκανε το Υπουργείο, να σας πω. Είναι αυτό το θέμα. Προφανώς έβαλαν βέτο από εκεί. Και εδώ με αυτό το πήγαινε, αλλά εδώ άμα μας φέρετε εδώ τον πυρετό, τι θα κάναμε. Έχουμε που έχουμε και εμείς τα προβλήματα. Αν μας το μεταφέρετε εδώ.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν το καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια.
1: Τι είναι τώρα αυτό, δεν προλάβουμε, δεν έκανε. Όταν γίνει και σύσκεψη με την που είχαμε πάει, ήταν συγκεκριμένο το χρονοδιάγραμμα. Έλεγε ότι μέσα στο τέλειο Απριλίου θα προκηρύξει το Υπουργείο τη γραμμή. Και μέχρι το 20 Μαΐου, το πολύ τέλειο Μαΐου, θα έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
0: Κύριε Κυριαζή, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και μακάρι να έχετε καλό κάτι κουράγιο. Θετικό να μας πείτε. Και εσείς καλό κουράγιο, γιατί οι επαγγελματίες...
1: Καλό κουράγιο σε όλους, μας χρειάζεται.
0: Η ακρίβεια, το τι έρχεται από το επόμενο διάστημα για τα ράφια πάλι το σούπερ μάρκετ, για την ενέργεια, βενζίνη, καύσιμα, χαμός. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Υγεία.
0: Να είστε
1: υγεία
0: καλά.
1: Να υπάρχει και όλα θα...
0: Θα φτιάξουν. Μ' αρέσει η αισιοδοξία σας. Έτσι, μπράβο. Να είστε καλά. Έγινε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι να πω. Λεωφορείο του ΚΤΕΛ υπάρχει, επειδή με ρώταγε ένας φίλος ακροατής. Υπάρχει, μόλις ξεκινήσει το δρομολόγιο καθημερινά από, από το Καρλόβαση, για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που είναι να πάνε βαθύ, υπάρχει λεωφορείο του ΚΤΕΛ που τους μεταφέρει. Αλλά σίγουρα δεν είναι η λύση να μην έχουμε δρομολόγια εδώ στην πρωτεύουσα. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Γιάννη Αρχοντούλη, από την Ανατολική Σάμο, να δούμε λίγο τι γίνεται με το σχολείο του Παγόνδα, μιας και ο ίδιος υπηρετεί στο συγκεκριμένο σχολείο, και άλλα πολλά βέβαια να συζητήσουμε. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Τρυπόδη. Εντεταλμένος είμαι αυτή την περίοδο σύμβουλος. Αλλά...
0: Ναι. Συγγνώμη. Ναι, ήσασταν μέχρι 31. Σωστά. Δεν αλλάζει κάτι. Σωστά.
2: Όχι, δεν αλλάζει κάτι. Όχι.
0: Λοιπόν, κύριε Αρχοντούλη, πείτε μας αρχικά, σήμερα παιδιά έχουν πάει στο σχολείο?
2: Σήμερα έχουν πάει, έχουν έρθει 4 παιδιά.
0: Ναι.
2: Τα οποία βέβαια ήταν, η απόψη του γονέων ήταν να μην στείλει κανένας γονιός στα παιδιά του, αλλά ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τι θέλει. Υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί. Εγώ είμαι εκτός σχολείου τώρα, γιατί έχουμε τη συνάντηση 11.30 ώρα στην κοινότητα του Παγόντα με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Mm-hmm. Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι γνωστά. Είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια. Και με τους δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος, ο πάνω που λέμε, έχει κολλήσει από μια καταγγελία και σταμάτησε να εργασίε τότε που είχε ξεκινήσει η Αντιπεριφέρεια, και σταμάτησε η δασική υπηρεσία. Ο κάτω δρόμος είναι ένας δρόμος τον οποίο τον έφτιαξαν κάτοικοι μαζί με την κοινότητα του Παγόνδα πριν κάποια χρόνια για να βοηθήσουν την κατάσταση και να ανεβαίνει το λεωφορείο από εκεί. Mm-hmm. Το λεωφορείο μέχρι πριν από κάποιες μέρες ανέβαινε με την σύμφωνη γνώμη των γονέων αφού είχαν υπογράψει. Η σύμβαση όλοι ξέρουμε ότι έλεγε μέχρι την πλατεία του χωριού, του Παγόνδα. Τα μεταφερόμενα παιδιά είναι πολύ περισσότερα από τα παιδιά που μένουν στο χωριό του Παγόντα.
0: Πόσα είναι συνολικά τα παιδιά, γιατί μας είπαν 31 είναι αυτά που μεταφέρονται. Συνολικά
2: 36.
0: Πόσο... 36.
2: 36 και 31 μεταφέρονται από το Ιδρύον.
0: Συγγνώμη, 36 από... είναι όλα τα παιδιά του σχολείου.
2: Ναι, 36.
0: Τόσα έχουν μείνει τελικά με όλα αυτά που γίνονται.
2: Κοιτάξτε, 36 έχουν μείνει, του χρόνου θα είναι στα 40. Και γενικά ο μαθητικός πληθυσμός είναι αυξανόμενος.
0: Αυτό είναι θετικό που μας λέτε.
2: Ναι,
0: ωραία.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς οι εκπαιδευτικοί, να μιλήσω λίγο σαν εκπαιδευτικός, είμαστε στη θέση μας και προσπαθούμε πάρα πολύ, όπως και όλα τα σχολεία του νησιού, και το λέω συνέχεια αυτό, ότι γίνονται πάρα πολλές δράσεις και προσπαθούμε σε μια πολύ, πολύ κακή σχέση κράτους, δήμων και σχολείων, γιατί υπάρχει τρελή υποχρηματοδότηση. Και τα ζούμε καθημερινά, και εγώ τα ζω σαν αντιταλμένος και μες στο Δήμο τα ζούμε. Λοιπόν, προσπαθούν οι δάσκαλοι σε συνεργασία με γονείς και φορείς και τα λοιπά να κάνουν πράγματα για τα παιδιά και τα σχολεία. Σε αυτή τη συγκυρία τώρα δυστυχώς κάποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει καταγγελία και το βλέπουμε καθημερινά, όχι μόνο στο θέμα της εκπαίδευσης και στο θέμα της καθημερινότητας και στο θέμα της νύχτας και της ημέρας. Κάποιος άνθρωπος που θέλει να κάνει καταγγελία μπορεί να σταματήσει μια επιχείρηση, μπορεί να σταματήσει ένα έργο, μπορεί να σταματήσει ακόμα και ένα σχολείο. Οπότε πρέπει να συσπηρωθούμε, πρέπει να δούμε, έχουν γίνει πάρα πολλά αιτήματα και από μένα έχει γίνει αίτημα σαν αντιταλμένος σύμβουλος από την πρώτη μέρα στις δύο τεχνικές υπηρεσίες να μας απαντήσουν για ποιος έχει την πατότητα, ποιος ασχολείται με την πατότητα δρόμου, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό κτλ. Ο Σύλλογος Γονέων επίσης έχει κάνει έγγραφο, έκανε η πρωτοβάθμια, θα κάνει και η περιφερειακή διεύθυνση, οπότε σε σημερινή συνάντηση προφανώς θα αναφερθούν πράγματα που έγιναν τότε όταν υπογράφηκε η σύμβαση των 150.000 και τα λοιπά για τον πάνω δρόμο. Για τον κάτω δρόμο τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, γιατί αυτό, είναι πολύ δύσκολο.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, ο δρόμος που έχετε βγάλει το βιντεάκι είναι ο δρόμος...
2: Είναι ο πάνω δρόμος.
0: Αυτός που πρέπει να φτιαχτεί.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Το βιντεάκι εγώ το έβγαλα για να γνωρίσει ο κόσμος ότι από το σχολείο μέχρι το βιντεάκι σταματάει εκεί που είναι η διασταύρωση των Σπαθαραίων. Mm-hmm. Το δρόμο που έρχεται από τους Σπαθαραίους και πηγαίνει προς το Παγόνδα. Είναι ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά με λίγα χρήματα φτιάχνεται.
0: Δεν ήταν αυτό, δηλαδή δεν ήταν ένας δρόμος φοβερά καταστραμμένους. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε, γιατί τ' άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα Δημοτικό Σύμβουλο να λέει ότι θα πάει να κάνει αυτοψία για να δει ποιος δρόμος είναι ασφαλής, χωρίς καμία γνώση τεχνικού. Αλλά το προσπερνάω αυτό. Αυτό που ένας οδηγός, ότι περνιέται ο δρόμος, θα το πω έτσι απλά, ότι δεν είναι κατεστραμμένος, να έχει πολλές λακκούβες.
2: Θεωρώ ότι με μικρή διαπλάτηση και με αυτά που έχει σκάψει η περιφέρεια στην αρχή πριν κάποια χρόνια που έβγαλε την άσφαλτο. Mm-hmm. Αν πέσει άσφαλτος και εκεί στο κομμάτι που είναι η στροφή προς τα κάτω που τελειώνει πια ο δρόμος και καταλήξει στο σχολείο και εκεί που είναι χώμα, ας πούμε, ο δρόμος είναι μια χαρά.
0: Κύριε Αρχοντούλη, να σας πω κάτι, επειδή λέμε τώρα για τις καταγγελίες και δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι έχουν σταθεί εμπόδιο για να γίνουν επενδύσεις στο νησί, βλέπε επένδυση στο Μερτζίκι κλπ. Είναι τραγικό, πραγματικά, έτσι. Ακούω τώρα, μου μεταφέρθηκε, ένας είναι που έχει κάνει την καταγγελία, δύο φορές έγινε η καταγγελία για να σταματήσει ο δρόμος και να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, γιατί είναι δασικό το κομμάτι, 40 μέτρα. Δεν ξέρω ποια λογική υπάρχει να το κάνει κάποιος άνθρωπος νοήμων.
2: Ναι, την έχει αλλάξει η δασική υπηρεσία 4 φορές.
0: Ωραία, νοήμων. Έτσι. Ναι. Απ' την άλλη ακούω ανθρώπους που λένε δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το νέο καταφύγιο ζώων.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι δυνατόν? Δηλαδή, πείτε μου τώρα, υπάρχει λογική? Διότι για ποιο λόγο, για να μην το κάνει αυτή η δημοτική αρχή ή να μην το έκανε η προηγούμενη? Δηλαδή, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Κατά τα άλλα, αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, συγγνώμη που σας το λέω, πρέπει να ξεπροστιάζονται για να ξέρει ο κόσμος τι έχει απέναντί του. Ότι για να μην πετύχει ο Αρχοντούλης, δεν θα γίνει το καταφύγιο. Για να μην πετύχει ο Δημήτρης ο Ταμπακλής, δεν θα γίνει ο δρόμος να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Να μην επιληθούν τα προβλήματα για να διαιωνίζεται ένα πρόβλημα. Οι άνθρωποι αυτοί, συγγνώμη, αλλά είναι προβληματικοί. Δεν είναι νοήμονες.
2: Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως ξέρουν.
0: Ξέρουν αυτοί που τα λέω. Είμαστε πολύ μικρό νησί, έτσι. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι για να μην γνωρίζει ο ένας τι γίνεται και τι λέει από εδώ και από εκεί ο άλλος. Ναι, αλλά δεν μπορείς να ασκείς και κριτική και να είσαι τροχοπέδι για να γίνουν έργα στο νησί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποιοι δηλαδή που το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι καταγγελίες. Ζουν μέσα από αυτό.
2: Εγώ να σου πω κάτι.

0: έβγαλε φωτογραφία την μπασκέτα και μου έγραψε ότι την μπασκέτα και τι κάνει αυτό το σχολείο και θα χτυπήσω τα παιδιά. Που εγώ μπορεί στην εφημερία, που έχουμε ζητήσει προστατευτικά σαν Δήμος για όλα τα σχολεία και περιμέναμε αυτόν τον προϋπολογισμό που μας έχει ταλαιπωρήσει φυσικά και άργησε να βγει, να πάρουμε πράγματα. Το θέμα είναι ότι, δηλαδή, με τι ασχολούμαστε. Δηλαδή, έχουμε κάνει, προσπαθούν όλα τα σχολεία να κάνουν τόσα πράγματα. Μουσική πρώτη βραβείο, σε θέματα πολιτισμού, σε θέματα του ΚΠΑ. Που ασχολούμαστε με περιβατολογικά και ας μην έχουμε και πέρα ασχολούνται πάρα πολλά σχολεία περιβατολογικά. Με τους λαχανόκηπους με δράσεις, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Και όταν, αν θυμάστε, πριν από κάποια χρόνια με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, που και εγώ προχθές δεν μίλησα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ήθελα να μιλήσει ο Δήμαρχος και αυτό έπρεπε να μιλήσει ο Δήμαρχος, να πει αυτό που είπε και μπράβο του. Μίλησε ο προηγούμενος Δήμαρχος, ο κ. Στάτσος, και είπε να βρεθεί λύση τώρα. Συγγνώμη, τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ίσχυε το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η σχέση αντιπεριφέρειας και Δήμου.
1: Όχι, δεν υπήρχε, το θυμόσαστε. Για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις περιφέρειας Δήμου επί 10 χρόνια ή 8, αν δεν κάνω λάθος, ενιαίος Δήμος και μετά με τον κύριο Στάτζου, χωρίς να είναι, δεν είπα ότι είναι επαιτειότητα του κύριου Στάτζου, δεν μπορούσαν να τα βρουν η περιφέρεια με το Δήμο 8 χρόνια. Οι κόντρες πήγαν πίσω τον κόσμο. Κόντρες προσωπικές, πολιτικές, που δεν αφορά τη Βιολέτα, τον Δημήτρη, τον Ιπποκράτη, τον Γιάννη, το τι κόντρα έχει ο καθένας πολιτική. Εδώ μιλάμε για τον καλό του τόπου μας. Εκτός αν κάποιοι λοιπόν που ανεβαίνουν στις καρέκλες είναι για το προσωπικό τους καλό. Δεν είναι για το καλό του τόπου, αποδεδειγμένα πλέον εδώ και χρόνια κάποιοι άνθρωποι.
0: Και να θέλεις να κάνεις το καλό του τόπου είναι τόση λάσπη που τρως, που κάποια στιγμή λες θα σκοτώ και θα φύγω και τα παρατάω και μετά λες άντε να ξαναπροσπαθήσω. Εγώ για τα σχολεία που καταργήθηκαν σχολικές επιτροπές και μοιράζαμε τα πράγματα εγώ με τον τότε πρόεδρο του Χατζηξοδούρου που ήταν στη δευτεροβάθμια. Δηλαδή ουσιαστικά κάναμε τα αιτήματα ακόμα και για το μολύβι και για το, με συγχωρείτε, για το χαρτί υγείας των σχολείων. Πηγαίναμε και τα παίρναμε εμείς, τα κάναμε πρωτογενή αιτήματα και τα μοιράζαμε λες και είμαστε στην κατοχή. Δηλαδή προσπαθούσαμε να γλιτώσουμε κάποια χρήματα και να τα. Μετά όταν ψηφίστηκαν κάποιους προϋπολογισμούς και πήραμε κάποια χρήματα, εξομαλύθηκε η κατάσταση. Άρχισε μετά και φώνα στο μουσικό, γιατί δεν έχουμε τη σύντηση. Μα δεν έχετε τη σύντηση γιατί είναι 47 τα χιλιάρικα και τα 47 είναι από ιδίους πόρους. Και αυτό που κάνουμε τα 90 χιλιάρικα είναι το μοναδικό σχολείο που δίνουμε. Σταμάτησε και αυτό. Μετά δεν έχουμε γήπεδο μπάσκετ. Τρέξαμε, βρήκαμε μπασκέτες, πήραμε χορηγίες, προσπαθούσαμε να μετακινήσουμε από γυμναστήρια, από ανοιχτά γήπεδα κτλ. Βρήκα μια μπασκέτα. Τη βάλαμε δύο τέρματα ποδοσφαίρου, βάλαμε ένα ωραίο φιλέ, φτιάξαμε και ένα γήπεδο στο μουσικό σχολείο και ήρθε κάποιος δημοτικός σύμβουλος, ένα δημοτικό σύμβουλο και μου λένε κοντή την μπασκέτα. Δηλαδή εκεί πρέπει να πεις, δηλαδή είναι καμιά παροιμία που πρέπει να πούμε. Τι κοντή είναι η μπασκέτα, είναι για σχολείο. Δηλαδή ότι πρέπει να βρούμε πράγματα να λέμε πάντα.
1: Εγώ είμαι πρώτη που θα πω και θα παρατηρήσω αν γίνει κάτι και αυτός είναι και ο ρόλος μας, να παρατηρούμε, να επισημαίνουμε και να τα συζητάμε και να μας απαντάτε σε κάποια θέματα. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει διάθεση. Πήγε λοιπόν η περιφέρεια να ξεκινήσει ένα δρόμο για να πάνε τα έρματα παιδιά που 5 χρόνια ταλαιπωρούνται. Γιατί μέσα από το σχολείο, μέσα από τα σπίτια, τα σεισμόπληκτα ήταν δύσκολο μετά το 20, γιατί είναι χρονίζον το θέμα. Δεν είχαν μεριμνήσει κάποιοι να κάνουν το δρόμο. Ωραία. Να γίνει λοιπόν τώρα ο δρόμος. Γίνεται αυτή η καταγγελία και σταματάει. Γίνεται προσπάθεια να γίνει ένα νέο καταφύγιο και βρίσκουν του κόσμου τις παρατηρήσεις να μην γίνει.
0: Το έργο της περιφέρειας στον πάνω δρόμο του Παγώντα σταμάτησε την ίδια μέρα.
1: Το ξέρω, την πρώτη μέρα. Έπεσε δηλαδή τηλέφωνο στη δασική κατευθείαν, καταγγελία.
0: Κατευθείαν. Και να σας πω και κάτι, η δασική δεν είναι μια υπηρεσία που ανοίξει το κράτος. Λοιπόν, να πάρει την ευθύνη και το κράτος, να πάρει την ευθύνη και ο κύριος βουλευτής, να πάρει και η δασική να βγει έξω και να πει η δασική ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό πρέπει δηλαδή, να γίνει. Σήμερα Ελλάδα, η δασική, δασική δεν θα είναι και στη συνάντηση.
0: Έχει κληθεί από τον Δήμαρχο.
1: Ωραία.
0: Προφανώς και έχει κληθεί από τον κύριο Δήμαρχο.
1: Γιατί το ακούσαμε ότι θα είναι και οι τρεις εμπλεκόμενοι. Χωρίς τη δασική, νομίζω δεν μπορεί να γίνει κάτι με την έννοια ότι πρέπει να δώσει άδεια, αφού υπάρχει αυτό το δασικό κομμάτι. Εκτός αν ξεκινήσουν από το άλλο κομμάτι πιο πέρα, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Δεν έχω τώρα και πλήρη εικόνα καθαρή για να.
0: Ούτε εμείς έχουμε πλήρη εικόνα.
1: Εντάξει, οι τεχνικές υπηρεσίες θα αποφανθούν σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και δεν ξέρω και κατά πόσο θα μπορέσει να. Γιατί δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον και αυτά τα χρήματα.
0: Τα χρήματα είναι μια άλλη ιστορία τώρα. Ναι. Μπορεί να μην υπάρχουν τα συγκεκριμένα, μπορεί να δούμε τι άλλο θα μας πει και ο κύριος Ελισσέος σήμερα. Εγώ να σας πω ότι και σαν τεταραμένος σύμβουλος και σαν εκπαιδευτικός σχολείου δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω να. Όχι να κλείσει ούτε να υποβιβαστεί το σχολείο του Παγώντα, όπως και κάθε σχολείο. Ξέρετε ότι σε όλη τη ΣΑΜ, όχι μόνο στο Δήμο Ανατολικής,

0: προσπαθούμε να κρατάμε τα σχολεία ανοιχτά ακόμα και με ένα ή δύο μαθητές που θέλει κάτι προεδρικά, δηλαδή θέλουν περισσότερους. Δηλαδή Μπουρλιώτες, Κουμέικα, τον πύργο που τώρα και ο πύργος ανεβαίνει σε μαθητικό πληθυσμό, τους κρατάμε, δεν μπορούμε να κλείσουμε ένα σχολείο το οποίο είναι το τελευταίο πολυθέσιο ορεινό σχολείο του νησιού, τετραθέσιο που ήταν παλιά εξαθέσιο όπως ήταν και όλα τα χωριά μας με πολλά παιδιά, γιατί δεν θέλει οχή ή οψή. Λοιπόν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε λύσεις. Τώρα θα δούμε ποιος θα συνοδεύει τα παιδιά, πώς θα ανεβαίνουν αν δεν μπορούμε να βρούμε, γιατί προφανώς μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δύο δρόμοι. Το ζήτημα είναι να δρομολογήσουμε καταστάσεις μαζί με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη, να δούμε μήπως τον πάνω δρόμο προσπαθούμε να μπει σε ένα πρόγραμμα και να φτιαχτεί, και από εκεί πέρα μέχρι το τέλος της χρονιάς ποια θα είναι η συνοδεία των μαθητών από την πλατεία στο πάνω στο σχολείο.
1: Όπως γινόταν παλιά.
0: Ναι. Εγώ έχω κατεβάσει 10-15 φορές τα παιδιά μέσα από μια ενδεδειγμένη διαδρομή μέσα από το χωριό, και όταν κάνουμε εκκλησιασμό που πάμε στην Εκκλησία του Χριστού και μετά πάμε να κάνουμε την παρέλασή μας, πάμε στην πλατεία. Εγώ τους έχω κατεβάσει 15 φορές στην πλατεία για να κάνω δράσεις, για να χαρούν και οι άνθρωποι στην πλατεία που είναι στο καφενείο ή οι γέροντες και οι συγκινούνται από ένα συγκεκριμένο δρόμο, και τα συνοδεύω εγώ. Και δεν έχω και κανένα θέμα και να πάρω και την ευθύνη ότι τα συνοδεύω. Λοιπόν, έτσι μπορεί να γίνει και τώρα να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί
1: γιατί
0: να
1: δεν είναι λύση τα παιδιά να είναι μακριά από το σχολείο. Σίγουρα.
0: Δεν είναι λύση. Κανονικά οι συμβάσεις μεταφορών, δηλαδή στην Ικαρία, ας πούμε, οι συμβάσεις τα πάνε στην πόρτα. Τώρα η σύμβαση...
1: Κανονικά όλες οι συμβάσεις. Διότι άκουγα και τον κύριο Χατζηκωνσταντή που είναι νομικός και λέει ότι η σύμβαση πρέπει, λέει, τα παιδιά να αφήνονται στην πόρτα του σχολείου. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση, να υπάρχει ένα συνοδός. Αλλά ο κύριος Χριστινίδης μας είπε δεν υπάρχει. Δηλαδή εκείνος έχει συνοδό που είναι υπεύθυνος για μέσα στο λεωφορείο ό,τι συμβεί. Όχι για να πάρει τα παιδιά και να τα πάει στο σχολείο μετά.
0: Το θέμα είναι ότι η σύμβαση της αναδόχου εταιρείας μεταφοράς λέει πλατεία. Από την αρχή το έλεγε. Ναι. Και αυτό είναι το θέμα. Ότι μετά από δυστυχώς από το δυστύχημα του Ιρέων, επειδή άλλαξαν λίγο τα δεδομένα. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω και τον άνθρωπο, φοβάται να...
1: Όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, έτσι είναι. Ναι, σωστά. Λοιπόν, κύριε Αρχοντούλη, θα έχουμε εξελίξεις μέσα στην ημέρα, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε.
0: Και επειδή υπάρχουν και άλλα θέματα που τρέχουν τα σχολεία, αλλά επειδή αυτό τώρα σήμερα επήγει, θα μπορούσαμε να τα ξαναπούμε και κάποια άλλη στιγμή.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Μως έτσι δεν γίνεται.
6: Τι σούκλα είναι αυτή?
5: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
6: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
5: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Παρακαλώ. τηλέφωνο.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
15: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
16: 2000 FM.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Energizers! Νιώθω άνετα!
20: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
19: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
20: Χαμογελώ μέσα τους.
21: Το ξέρω αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
22: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
23: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
24: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
23: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
24: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
23: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
24: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
23: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
24: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
23: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
24: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
23: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
0: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
0: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
0: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί, γερμανικοί λέβητες πετρελαίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
0: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
2: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
10: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδο. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
25: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
25: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι Θεό, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πει, καλέ.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
28: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
27: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
28: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
27: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
28: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
27: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
28: Πανουράκης.
29: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
30: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
29: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
30: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
29: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
31: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
32: Νίκος Ελένη Σεπέ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
33: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
32: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
33: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook. Tell me why.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φεταχότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι Σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
11: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
9: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
11: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
12: 2000 FM.
13: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Αν δεν αλλάξουμε σαν τόπος, να θέλουμε το καλό του και όχι το προσωπικό μας και πώς θα βάλουμε τρικλοποδιές, δεν γίνεται τίποτα. Να το ξέρετε. Είχαμε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στη ΣΑΜΟ, του κυρίου Παπαευσταθίου, ο οποίος είναι αποσκεκλημένος περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του συντονισμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Την είδηση τη μάθαμε βέβαια από τον βουλευτή του νομού και άλλοι έπρεπε να ενημερώσουν ότι θα έχει και συντονιστικό. Κανένας δεν ενημέρωσε, δεν πειράζει. Μόνοι τα κάνουν μόνοι τους, δεν μας πειράζει και καθόλου. Να δούμε κατά πόσο θα προετοιμαστούν εν ώψη κάποιας πυρκαγιάς και αν έχουν, γιατί τα λένε και τα ξαναλένε. Τι λένε κάθε φορά, δεν ξέρω. Τουλάχιστον αυτά που επισημαίνουν και παρατηρούν τα διορθώνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε τον κύριο Αγγελόπουλο. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε. Αλλάζουμε θέμα και παραμένουμε όμως στα τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι και αυτά που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρώην δήμαρχο του ενιαίου Δήμου Σάμου και πρόεδρο της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο. Κάτι κάνω λάθος στον τίτλο, είμαι σίγουρη, αλλά θα με διορθώσει. Καλημέρα.
1: Αγαπητή και αδερφόρη, φίλη Βιολέτα, καλημέρα από την Πάτρα. Είναι το Επιστημονικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ανατολικής Ελλάδας, το οποίο συγκροτείται από 28 καθηγητές πανεπιστημίου και πυρογνώμονες, στην οποία έχω τιμή να προεδρεύω. Το λέω πιο πολύ για την ενημέρωση, mm-hmm. Οποία πάντοτε απαιτείται. Αυτό εδώ το συνέδριο είναι μια μεγάλη θεσμική αναφορά, γίνεται κάθε χρόνο, είναι ο 14ος χρόνος και έχει πάνω από 300-400 ομιλητές, επώνυμους, προσωπικότητες από όλο το χώρο της ανάπτυξης, από το εξωτερικό, από την Ελλάδα, οπότε...
0: Τι έχουμε πάθει? Τι είναι πάλι, τρία, τι είναι? Όχι, καιρό είχαμε να το συναντήσουμε. Είναι δύσκολη η μέρα, μη μας νευριάσει περισσότερο και... πώς το λένε, το τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε το... έτοιμοι, ωραία. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον κύριο Αγγελόπουλο.
1: Ναι, όπως λέγαμε, ένα μεγάλο συνεδρίο αυτό γίνεται κάθε χρόνο, 14ος χρόνος. Υπάρχει η συνέργεια με το Πανεπιστήμιο εδώ στην Πάτρα, με τα επιμελητήρια, με όλους τους φορείς, με την περιφέρεια, με τους δήμους. Είναι 400 ομιλητές. Ένα συνέδριο μεγάλο, θεσμικό, που για το οποίο ενδιαφέρεται και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή υπάρχουν παρατηρητές, παρακολουθούνται και ψηφιακά όλες αυτές οι διαλέξεις που γίνονται. Είχαμε την ευκαιρία να πούμε το σημαντικό πώς διαρθρώνεται, αγαπητοί κύριε Αδρυπόδη, ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Και αν αυτό... Με ακούτε?
0: Βεβαίως, με προσοχή.
1: Και αν αυτό αποτελεί ένα απαραίτητο θεσμικό σκαλοπάτι για την οποιαδήποτε εξέλιξη στον Δήμο. Μας παραδόθηκε ο κώδικας προχθές, και τώρα μας παραδόθηκε, ξέραμε βεβαίως το εύρος του, αλλά ως έγχαρτο κείμενο και ψηφιακό μας δόθηκε προχθές, και τη Δευτέρα μεσημέρι 12 η ώρα έχουμε το Συμβούλιο στην Κέντρα για τις τελικές προσαρμογές που κατά τη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δημών Ελλάδος απαιτούνται για τον κώδικα αυτοδιοίκησης.
0: Λέτε, εξεκαθαρίζει 1.199 αρμοδιότητες
1: ακριβώς.
0: Τις μεταβιβάζει σε 55. Είναι πολύ μεγάλη.
1: Όχι, ξεκαθαρίζει και κάνει το εξής. Διευκρινίζει τις 734 αρμοδιότητες, ναι, που αφορούν τις περιφέρειες, τις 400 που αφορούν τους δήμους,
0: ναι,
1: βγάζοντας αμφισημείες στα διαφορετικά κατοικουρώμενα, από ειδικά διατάγματα, τα βασιλικά διατάγματα, τις διατάξεις, συγκροτεί για πρώτη φορά 55 νησιωτικές αρμοδιότητες και αναγράφει και υπερασπίζεται 8 ορεινές για τα ορεινά, για τις ορεινές περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν είναι μια πρωτοφανής δουλειά, υπό την έννοια ότι δεν αποτελεί μια μεταρρύθμιση, όπως λέγαμε, μεταρρυθμίζουμε την αυτοδιοίκηση, αλλά είναι το πρώτο απαραίτητο τεράστιο βήμα κωδικοποίησης, μαζεύει 550 βασικές διατάξεις που είναι κατασπαρμένες από εδώ και από εκεί και οδηγούν στην αδυναμία των Δήμων να λειτουργούν, που οδηγούν αυτή η πανσπερμία οδηγεί στην αδυναμία διαχείρισης ευαίσθητων θεμάτων, στις εμπλοκές των αυτοδιοικητικών με δικαστήρια και θυμώνων και στην έλλειψη βέβαια από τον Άναστον Καϊάφα, του γνωστού ποιος έχει την ευθύνη, αγαπητή Βιολέτα, να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο, το έχει η περιφέρεια, το έχει ο Δήμος κτλ. Η υπόθεση που έχει θέσει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και που νομίζω ότι απασχολεί οριζόντια και κάθε όλους δήμους της χώρας είναι ότι για να λειτουργήσει και να υλοποιηθεί ο κώδικας απαιτείται στελέχωση με βάση τα περιγράμματα θέσεων που έχουν τεθεί, ποιος κάνει τη δουλειά και πώς απαιτούνται για τη δουλειά αυτή, και δεύτερον οι απαραίτητοι πόροι, οι οποίοι πόροι δεν είναι μόνο η πρόσκληση που θα βγει, ας πούμε, καταναλωτική εντοπία, είναι πώς οι Δήμοι της χώρας συνδιαμορφώνουν τις προτεραιότητές τους μαζί με την κεντρική πολιτεία και τις περιφέρειες, ούτως ώστε να μην τρέχουν αδίκως πίσω από μια πρόσκληση, επειδή θα κατηγορηθούν ότι δεν διεκδικήσουν κονδύλι, θα μείνουν απ' έξω από το υποτιθέμενο χώρο, ενώ αντίθετα η κέντρη πιστεύει ότι να εκχωρηθεί ένα ποσό στα 2 δις σε όλους τους Δήμους της χώρας, με κατανομή προφανώς ανά Δήμο και τα περιφέρεια, θα μπορέσουν υπόλογοι Δήμοι και με φέροντες την ευθύνη τη μεγάλη να λύσουν αυτά που έχουν ως προτεραιότητα. Και προτεραιότητα, ας πούμε, θα μπορούσαν να είναι τα σχολικά κτίρια ή τα γήπεδα, τα οποία δεν υπάρχει σχετική πρόσκληση γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό είναι το κομβικό σημείο. Το κώδικας θα εγκριθεί, θα ψηφιστεί μάλλον από την Ελληνική Βουλή προς το τέλος Ιουνίου. Τώρα κάνουμε μια πρόβλεψη, ξέρετε, δεν είναι ακόμα κάτι το οριστικό. Με τη λογική να λειτουργήσει άμεσα με μια τρίμηνη μεταβατική περίοδο. Αγαπητοί κύριε Τρυπώδη, φίλη Βιολέτα, στις 30 του μηνός στο ΤΕΚ Βοντό, στο παραλιακό μέτωπο, έχουμε την πρώτη κουβέντα για τον εκλογικό νόμο που θα διέπει τις εκλογές αυτοδιοίκησης.
0: Και επισημαίνεται, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να υποθεί, ότι αυτό που λείπει πλέον στους Δήμους δεν είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Γιατί όλοι οι Δήμοι παραπονιούνται για υποχρηματοδότηση και για υποστελέχωση.
1: Ακριβώς είναι όπως το λες. Υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρέπει να γίνει ένας σοβαρός συντονισμός. Επαναλαμβάνουμε, προτεραιότητες που οι Δήμοι θέτουν. Και βεβαίως ποιος θα χειριστεί όλα αυτά. Δηλαδή,
0: το εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι.
1: Ένα λέω ένα παράδειγμα για τον τόπο μας. Και από τον τόπο μας και για τα νησιά μας και για το Βόρειο Αιγαίο και για το Νότιο Αιγαίο ίσως. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι πάμε προγράμματα έξυπνων πόλεων. Μόνο το 31% των Δήμων έχει προχωρήσει σε έξυπνα συστήματα σε οποιοδήποτε επίπεδο καρποζιορίζει η έξυπνο πόλεων. Έχεις ένα πληροφορικάριο όλων και όλων. Και άλλο έναν ίσως. Γιατί δεν μπορούμε θεσμικά να τραβήξουμε πληροφορικάριος από το Τμήμα Πληροφορικής, το εξαιρετικό του Αριστημένου Αιγαίου, οι οποίοι θα δουλέψουν από απόσταση και με προσωπική παρουσία, με φυσική παρουσία στους Δήμους και να εφοδιαστούν με ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης και συνεισφοράς στα δημοτικά πράγματα. Περιμένουμε την απάντηση μέχρι να γίνουν προσλήψεις, να μπορούμε, παραδείγματος χάρη, όπου υπάρχει πανεπιστήμιο και υπάρχει πληροφορικής, να αξιοποιείται αντιστοίχως από τους Δήμους και από τα δημοτικά συμβούλια και γενικότερα από τα δημοτικά πράγματα.
0: Αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα.
1: Και δεν στοιχίζει.
0: Και εξάλλου υπάρχει και το σύμφωνο αυτό συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Πανεπιστημίου.
1: Ακριβώς.
0: Άρα στο πλαίσιο αυτό θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει.
1: Έχετε φύγει το ερώτημα αρμοδίως, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό και περιμένουμε την απάντηση. Το έχω θέσει και προσωπικά αυτό, με τη λογική της Προεδρίας του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ότι αφορά ακριβώς ένα σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας των Δήμων. Δεν μπορούν δηλαδή οι εταιρείες να προλαμβάνουν φοιτητές και εμείς να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να κατοχυρώσουμε και τους νέους ανθρώπους αυτούς με ένα ισχυρό πιστοποιητικό παρακολούθηση και συμμετοχή στα αυτοδιοικητικά πράγματα που θα τους είναι χρήσιμο έτσι κι αλλιώς ως εμπειρία επαγγελματική και επιστημονική.
0: Έτσι. Να ρωτήσω λίγο, αυτές οι 55 αποκλειστικές αρμοδιότητες που πάνε στους νησιωτικούς Δήμους εμπεριέχουν και κάποια ενδεχομένως πλεονεκτήματα, ευεργετήματα, γιατί εσείς καλύτερα από τον καθένα ξέρετε και έχετε παλέψει για αυτή την περιβόητη νησιωτικότητα που μόνο στα χαρτιά υπάρχει και όχι στην πράξη.
1: Είναι πολύ σοφή η ερώτησή σου και πλήρης, υπό την έννοια ότι εμπεριέχει την απαραίτητη πυκνότητα να προχωρήσουμε μετά από τεράστιο κόπο για τον προσδιορισμό αυτών των 55 συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στη στήριξή τους. Δεν μπορεί να υπάρξει αρμοδιότητα με φάση το χάρτη τοπικής δημοκρατίας, το ευρωπαϊκό που ψηφίστηκε για την πρόοδο της δημοκρατίας στην Ελλάδα τον περασμένο Οκτώβριο, χωρίς τις δυνατότητες υλοποίησης, παρακολούθησης και κυρίως εφαρμογής αυτών των δημοκρατίων. Άρα λοιπόν κάναμε το πρώτο βήμα, να τις ονοματίσουμε, να τις προσδιορίσουμε και να καταλήξουμε πώς θα στηριχθούν αυτές. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο βήμα που θα γίνει, που θα φέρει σε κάποια πραγματικότητα υλοποίησης αυτό που μόλις είπες σωστά, τις αρχές της ιδιωτικότητας για τις οποίες έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες και προσωπικά έχω ένα αρχείο και την πλουσία σε κλίνη και πλέον.
0: Προεδρικό διάταγμα για οικισμούς. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Ακούμε εδώ τώρα, πολλοί κόσμος είναι που ορίεται πραγματικά, γιατί λέει, είμαστε σε μια περιοχή, μια ανάσα κυριολεκτικά από την Τουρκία. Ο κύριος Ερντογάν θέλει να ψηφίσει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και απ' την άλλη έχουμε νησιά που απειλούνται να αλλάξουν χέρια, τέλος πάντων, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Ερντογάν. Μονομερός λειτουργεί ο άνθρωπος, εντάξει. Αλλά απ' την άλλη δεν θα έπρεπε εδώ να σκύψει το Υπουργείο και να πει ότι όταν μιλάμε για νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στην πιο φτωχή περιφέρεια της χώρας και της Ευρώπης, ίσως θα έπρεπε να δούμε λίγο διαφορετικά ότι τους παίρνουμε και τις περιουσίες και απομειώνονται και γίνονται τίποτα, χωράφια.
1: Είναι σαφές αυτό και επανέρχομαι ότι και τα τοπικά χωρικά σχέδια, τα τοπικά προδομικά σχέδια, τα οποία είναι σε εξέλιξη, πρέπει να ολοκληρωθούν, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που έχουν κατατεθεί από τους νησιωτικούς δήμους της χώρας. Επίσης αυτό να συνδυαστεί με τις περιοχές προστασίας Natura και επίσης να περιληφθούν και οι οικισμοί όσον αφορά τη δυνατότητα οικοδόμησης και αδειοδότησης παρεμβάσεων σε ιδιώτες. Εδώ επειδή έχουμε περάσει από χίλια μέρια κύματα και το γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν σεισμόπληκτα και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να φτιάξουν τα σπίτια τους και δεν τους δίνει τη άδεια προς αυτό. Έχω δει με ένα πλαφόν που θα μπορούσε να υπάρξει για τον προσδιορισμό της αποκατάστασης και το γεγονός ότι οι εκκλησίες και μονές είναι σε αυτή την κατάσταση. Αντιμετωπίζουμε αυτή τη δυσχέρεια με το μόνο τρόπο που έχουμε είναι να παρεμβαίνουμε συνεχώς προς αποκατάσταση αυτής της συμβολικής ζημιάς. Άρα, επανερχόμενος στο ερώτημα, βεβαίως και τα τοπικά προδομικά σχέδια, βεβαίως και η επέκταση των οικισμών όπως γίνεται, πρέπει να περιλαμβάνει τις περιουσίες των ανθρώπων με προστασία στην αειφορία προφανώς και το πολιτιστικό αποτύπωμα. Δεν βαχτίζουμε τσιμέντα, δεν ακρεμάμε από πάνω αναμονές που να περιμένουμε, έτσι. Αλλά από την άλλη πλευρά βέβαια, αυτός ο σεβασμός πρέπει να κατοχυρώνει στην άλλη του διάσταση και το δικαίωμα του πολίτη να περιλαμβάνεται που έχει περιουσία σε οικισμούς, η επέκταση των οποίων είναι απαραίτητη, στη δυνατότητα να κάνει κάτι με την περιουσία του για να μην αχρηστεύεται και να μην πληρώνει αδίκως έμφυα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το συνέδριο διεξάγεται στην Πάτρα μέχρι και 21 του μήνα.
1: Μέχρι η γιορτή. Εύχομαι με αφορμή αυτή η χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες αύριο και σε εορτάζοντες Κωνσταντίνους, Ελένες και όλα τα σχετικά. Είναι μια μεγάλη γιορτή αυτή που συμπίπτει με την αρχή της αναλήψεως. Εύχομαι από την καρδιά μου από εδώ, από την ιστορική Πάτρα, ευχές για υγεία και πρόοδο. Και στο επόμενο διάστημα θα είμαστε στο νησί, θα βγούμε και από κοντά.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Πολύ, γιατί μπορείς να καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αγγελόπουλο για το συνέδριο στην Πάτρα. Είναι μια καλή εξέλιξη αυτή που απλουστεύουν κάποιοι κώδικες, νόμοι, γιατί σε αυτούς τους νόμους μπλέκουμε πάντα πώς ερμηνεύεται ο νόμος. Από κάθε υπάλληλο μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά. Να απλουστευτούν λίγο όλα αυτά, όλες αυτές οι διαδικασίες και επιτέλους πραγματικά να κατανοήσουν κάποιοι, γιατί μένουν στην Αθήνα, που μένει μισή Ελλάδα βέβαια, και δεν μπορούν σε καμία των περιπτώσεων να αντιληφθούν τι σημαίνουν κάποιοι από τους νόμους που ψηφίζουν για τον Σαμιώτη, τον Χιώτη, τον Μυτιλινιό, τον Ροδίτη κλπ. Καθόλου δεν έχουν υπόψη τους. Και μάλλον δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Τι να πω. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
7: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
6: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
7: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
8: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτέζ, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
14: Energizers! Νιώθω άνετα!
15: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
14: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
15: Χαμογελώ μέσα τους!
16: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
17: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. McCain κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: 2000 FM.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ, στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Βλέπω γίνεται μεγάλη κουβέντα και για τα πόθεν έσχες. Να ενημερώσω βέβαια ότι πόθεν έσχες οφείλουμε και κάνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι κάθε χρόνο. Αυτό το λέω έτσι για να δεν ξέρω κατά πόσο οι σαμιώτες εδώ το γνωρίζουν, συνάδελφοι, ότι εάν δεν κάνεις πόθεν έσχες, το πρόστιμο είναι τσουχτερότατο. Δικαστήριο κλπ. Εγώ βρέθηκα μια φορά στο δικαστήριο και δεν ξέρω πόσες υποθέσεις εκδικάστηκαν με ανθρώπους που ανήκουν σε επιτροπές δήμους, ιερείς, σε ένα συμβούλιο. Πρέπει να κάνεις πόθεν έσχες. Οφείλουμε και όλοι οι δημοσιογράφοι, που θέλουμε να λεγόμαστε δημοσιογράφοι και δημοσιολογούμε και δημοσιογραφούμε τέλος πάντων, κάνουμε κάθε χρόνο και το υποβάλλουμε, το αποδεικτικό της υποβολής, στο ΕΣΟΥΡΟΥ μέχρι 30 Απριλίου. Το λέω προς γνώση και συμμόρφωση κάποιων που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν μπορεί μόνο να λέμε για τους άλλους, πρέπει και εμείς να βγάζουμε τα δικά μας στην διάβγεια και τέλος πάντων να γνωστοποιούμε τι έχουμε, από πού τα έχουμε κάνει και λοιπά. Έτσι. Είναι βέβαια για αυτούς που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι, σίγουρα. Για πάμε να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Ευάγγελο Μαρνέζο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Εσείς ως αντιδήμαρχος υποθέτω ότι κάνετε πόθεν έσχες.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Ξέρετε... Έχει γίνει αρκετό συντόριος γενικά τις τελευταίες ημέρες για όλο αυτό που την βλέπω.
0: Βέβαια. Για μένα θα έπρεπε να κάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι, ανεξαρτήτου αν, γιατί δεν είναι για όλους υποχρεωτικό, είναι για κάποιους που ανήκουν σε επιτροπές ή έχουν κάποιες θέσεις, δεν ξέρω τι, όλοι πρέπει να κάνουν πόθεν έσχες. Τελείωσε. Έτσι είναι.
1: Είναι σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για πάμε και στις εγγραφές για το ένατο τρόπαιο λυκούργος λογοθέτης που ξεκίνησαν και πάμε να δούμε πότε θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη διοργάνωση που μετράει πλέον 9 χρόνια.
1: Είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει θεσμός εδώ στο Καρλόβαση. Νομίζω είναι ένας αρκετά ωραίος αγώνας που ξεκινάει από το δημοτικό στάδιο Καρλοβάσου. Ο Ευάγγελος Σιδηρουργός περνάει μέσα από την πόλη, στην Παραλιακή και ως το ποτάμι, αυτό το υπέροχο αξιοθέατο που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, και τερματίζει ξανά εντός του δημοτικού σταδίου. Mm-hmm. Ο αγώνας είναι στις 13 Ιουνίου, είναι στα 12 χιλιόμετρα, στα 5 και στα 1000 μέτρα. Γενικά το καλό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι πλέον εμείς όταν αναλάβαμε, ο αγώνας πλέον γίνεται το βράδυ, αργά το απόγευμα.
0: Οπότε δεν υπάρχει το θέμα της ζέστης, ναι.
1: Της ζέστης, πολύ σωστά. Είναι κάτι που και το είχαν ζητήσει και που το είχα σκεφτεί και εγώ ίδιος, ώστε να γίνεται έτσι ο αγώνας. Νομίζω είναι αρκετά αγαπητός όλο αυτός ο αγώνας και υπάρχουν και αρκετές συμμετοχές. Πέρυσι είχαμε ξεπεράσει περίπου τις 600 μαζί με και τους μαθητές που είναι από τα σχολεία. Mm-hmm. Ήδη να σας πω από χθες που ανακοινώθηκε, έχουμε φτάσει περίπου τις 60-70 συμμετοχές.
0: Μάλιστα. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη συμμετοχή και είναι και μια πολύ όμορφη διοργάνωση και είναι και το πρωτοποριακό, τέλος πάντων, ότι γίνεται βράδυ, που είναι πολύ πιο δροσερός ο καιρός, ο κόσμος ευχαριστιέται τη διαδρομή κλπ. Και είναι και πολλές, δηλαδή είναι μάλλον τρεις οι διαδρομές, 12.000 μέτρα, 5.000 μέτρα και 1.000 μέτρα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, εκτός από αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός για το Καρλόβαση της Σάμμου, για τη Δυτική Σάμμο συνολικότερα, είχαμε και, εγώ βέβαια δεν είμαι τόσο του αθλητικού, αλλά είχαμε και ένα πρωταθλητή, την Ιδρούσα, αν δεν κάνω λάθος, στο ποδόσφαιρο.
1: Στο τελικό του πρωταθλήματος στην οργάνωση της ΕΠΣΑΜΟΥ ανακηρύχθηκε η ομάδα της Ιδρούσας, ο Άγιος Αθανάσιος, πρωταθλητής. Νομίζω ότι τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτό το κατόρθωμα. Ήταν μια ομάδα που είχα αγωνιστεί και εγώ στη Β' κατηγορία, ανέβηκε στην Α και είδαμε ότι με αρκετή δουλειά και αρκετή αγάπη, να το πω, γιατί γενικά η ομάδα είναι πάρα πολύ δεμένη και κάνουν αρκετά πράγματα μαζί, βγαίνουν έξω γενικά και στις προπονήσεις που πηγαίνω στο γήπεδο και τους παρακολουθώ, γίνεται αρκετή δουλειά και πραγματικά ήταν, νομίζω, το άξιζαν αυτό και συγχαρητήρια. Mm-hmm. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε τον τελικό κυπέλου.
0: Ωραία.
1: Που θα γίνει πάλι αυτή τη εβδομάδα, θα γίνει ανάμεσα πάλι και στις δύο ομάδες του Πυθαγόρα και του Αγίου Αθανασίου, που θα γίνει στο γήπεδο του Βαθιού.
0: Σάββατο είπατε?
1: το Σάββατο, σωστά.
0: Ωραία. Εσείς επίσης, βλέπω εδώ σε μία ανάρτησή σας, βραβεύσατε τον προπονητή του Πυθαγόρα, Άψες.
1: Σωστά, τον κύριο Κυρογλίδη. Mm-hmm. Είναι γενικά ένα πάρα πολύ, μια πάρα πολύ γνωστή φυσιογνωμία στα γήπεδα της ΣΑΜΟ, αλλά και όχι μόνο, καθώς έχει υπάρξει προπονητής και στη γάμα κατηγορία. Γενικά ήταν προπονητής ο Καρλόβης για πάνω από 12 χρόνια. Εγώ καθ' όλη τη διάρκεια που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό τον είχαμε προπονητή. Είναι κάποιο, και έχει διατελέσει και προπονητή στην ΕΠΣΑΜΟ. Νομίζω ότι ήταν καθήκον μας να γίνει μια βράβευση στο πρόσωπό του και πραγματικά συγχαρητήρια για όλα αυτά που προσφέρει στον αθλητισμό και όχι μόνο, καθώς και σε αρκετά παιδιά και καθώς είναι και γυμναστής.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στο κομμάτι του τουρισμού. Πρόσφατα ταξιδέψατε στη Ρόδο. Να Μάλιστα. μας πείτε λίγο πού βρεθήκατε εκεί, ποιος ήταν ο σκοπός του ταξιδιού και πώς προχωράτε.
1: Ήταν επαγγελματικό ταξίδι προς εμένα.
0: Εννοείται, ναι.
1: Δεν ήταν για το Δήμο.
0: Συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν...
1: Παρ' όλα αυτά έγιναν κάποιες συναντήσεις έτσι, για να μην αφήνουμε τα πράγματα. Εντάξει, όλα εντάξει, κύλουν ομαλά. Είχαμε αφήσει ένα κομμάτι όσον αφορά με τη Σαουδική Αραβία που είχα επισκεφτεί μέσα στο προηγούμενο έτος.
0: Νόμιζα ότι ήταν σε συνέχεια αυτού του ταξιδιού.
1: Όχι, δεν ήταν, εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν οι επαφές και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
0: Στην ΣΑΜΟ βρέθηκαν το Μάιο, βρέθηκε η ταξιδιωτική συγγραφέας, η κυρία Μπαρόν και η φωτογράφος. Έγινε έτσι, είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, Ηνωμένο Βασιλείο και Ιρλανδίας.
1: Σωστά, είχε στην έκθεση που είχαμε πάει στο Λονδίνο, στην WTM, είχε γίνει μια συνάντηση με την κυρία Σκαρβέλη που είναι πρόεδρος του ΕΟΤ του Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Μετά από την επιστροφή μας εδώ στο νησί, έγινε κάποια επικοινωνία μεταξύ εμένα και της κυρίας Σκαρβέλη όσον αφορά το νησί της ΣΑΜΟ και συγκεκριμένα μια παρουσίαση, στην ουσία ένα αφιέρωμα 10 σελίδων από το Food and Travel το περιοδικό. Νομίζω είναι ένα ευρέως παγκόσμιο γνωστό περιοδικό. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έγινε όσον αφορά τη γαστρονομία και τη διαφήμιση του τόπου, όπως το λέει και το ίδιο το περιοδικό Food and Travel. Νομίζω μείνανε πάρα πολύ ικανοποιημένοι οι δημοσιογράφοι που ήταν εδώ. Παρουσίασαμε και το Δήμο Δυτικού ΣΑΜΟ και Ανατολικού ΣΑΜΟ και νομίζω πραγματικά ήταν μια από τις σημαντικότερες δράσεις που έχει γίνει όσον αφορά την προβολή σε μέσα

0: αυτό μια σημαντική δράση. Και ένα ακόμα πολύ μεγάλο γεγονός είναι η ρεγκάτα που θα τερματίσει στο λιμάνι του Όρμου Μαρκοκάμπου. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να διοργανώνουμε και την τελετή λήξης μαζί με το Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτείας, τον κύριο Κουτουλάιτου.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στη διεξαγωγή.
0: Και να σας πω και κάτι ακόμη. Περιμένουμε και τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση, να έρθει μέσα στον επόμενο μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Να παρουσιάσει τα έργα που έχουμε, στην ουσία έχουμε κάνει πρόταση, να μας πει ότι επίσημα ότι έχουν ενταχθεί και να μιλήσει και με τους φορείς και με όλα τα αθλητικά σωματεία που υπάρχουν στο νησί και στο Δήμο.
1: Μέσα στον Ιούνιο είπατε, προσδιορίσατε.
0: Σωστά. Ωραία. Ναι, ναι. Μετά τις 18 περιμένω και εγώ την ακριβές ημερομηνία.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια,
1: γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Ευάγγελο Μαρνέζο, για θέματα αθλητισμού και τουρισμού. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Όμως εσείς έχετε να ακούσετε τώρα τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Στις 6 το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη, 2 το μεσημέρι και 10 το βράδυ το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στέφανε!
13: Ναι?
12: Πάω σούπερ μάρκετ.
13: Στο τάδε?
12: Όχι!
13: Στο άλλο τάδε?
12: Μπα, όχι!
13: Πού θα πας?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια

0: Άγγελο.
1: VKD Market λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000FM.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Magwell σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
10: Καλωσορίσατε Εύη μας και τρομάδος εδώ.
11: Το
10: δεν υπάρχει
11: δέχομαι.
10: Κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Χωρίς να νοιάζομαι.
15: Χαμογελώ μέσα τους.
16: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
17: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62 562 και 62 563.
19: Πανουράκης.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
22: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: 2000 FM.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον 2000 και τους 99,8. Μεσημέρι Τετάρτης, παραμονή της εορτής Κωνσταντίνου και Ελένης, 20 Μαΐου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία εδώ, χαλαρά και ενημερωτικά, με πολλά θέματα στην επικαιρότητά μας, με αυτά τα οποία μας απασχολούν, με αυτά τα οποία πρέπει να αναδείξουμε και φυσικά με αυτά τα οποία μας ρωτάτε κι εσείς εδώ κάποιες ερωτήσεις, και οφείλουμε να καλούμε εδώ τους υπεύθυνους να μας δίνουν τις απαντήσεις. 22 7 30 80 8 80 89 6 78 τα τηλέφωνα του σταθμού μας για την επικοινωνία μαζί μας, και στο 2000fm.samus@gmail.com εδώ μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα φυσικά και σε εσάς που μας ακούτε εκτός των νησιών μας, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το live24.gr. Ένας συννεφιασμένος καιρός σήμερα εδώ στα νησιά μας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ, και ο καιρός θα μας τα χαλάσει τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον από ό,τι μας ενημερώνει εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Παρασκευή θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, το Σάββατο και την Κυριακή, με βελτίωση έτσι από το απόγευμα της Κυριακής. Θα τα δούμε και στη συνέχεια, έτσι λίγο πιο αναλυτικά με τον καιρό, διότι από ό,τι φαίνεται το καλοκαίρι θα αργήσει λίγο να μας έρθει ακόμη, κάνει λίγο έτσι να μας επισκεφθεί, αλλά στο τέλος φεύγει. Λοιπόν, πάμε στα θέματα της επικαιρότητάς μας, πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και να δούμε λίγο τι γίνεται με το μεταφορικό ισοδύναμο, διότι είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε αρκετά, ένα θέμα το οποίο μας στέλνετε και εσείς φυσικά ερωτήσεις για το μεταφορικό ισοδύναμο και κυρίως για τις επιχειρήσεις, διότι είναι ένα θέμα, όπως είπαμε, που απασχολεί έντονα την νησιωτική Ελλάδα, τις επιχειρήσεις, αλλά και χιλιάδες πολίτες εδώ της Σάμου και συνολικά του Αιγαίου, έτσι. Το μεταφορικό ισοδύναμο, όπως είπαμε, ένα μέτρο που θεσπίστηκε για να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, έτσι, λόγω εξαιτίας μάλλον σοβαρών καθυστερήσεων στις πληρωμές, αλλά και καταγγελιών για πλήρη αποδιοργάνωση του συστήματος. Να πούμε ότι το θέμα έφερε εκ νέου στη Βουλή ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, κάνοντας λόγο για στάση πληρωμών προς τις επιχειρήσεις και για πλήρη απαξίωση ενός κρίσιμου εργαλείου στήριξης της νησιωτικής οικονομίας. Σήμερα λοιπόν θα τα συζητήσουμε αυτά, να δούμε τι πληροφορίες έχουμε, και μαζί μας είναι σήμερα εδώ στην εκπομπή μας ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε βουλευτά, καλό μεσημέρι από τη Σάμο.
1: Κύριε Χατζημανόλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους γείτονές μας, τους αγαπητούς μας σαμιώτες και σαμιώτησες.
0: Να είστε καλά,
1: χαίρομαι,
0: κύριε
1: βουλευτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που, έχω την που μου δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας και με τους γειτονούς μου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ σήμερα στην εκπομπή μας. Θέλουμε να μας δώσετε έτσι κάποιες απαντήσεις με βάση και την ερώτηση που καταθέσατε στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις και από φίλους ακροατές, διότι πλέον μιλάμε ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει το επίπεδο μιας απλής καθυστέρησης. Και όπως το αναφέρατε και εσείς, μιλάμε για στάση πληρωμών. Τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο, κύριε βουλευτά, με αυτό το θέμα?
1: Να σας πω, ενδεχομένως όσοι έχουν καθυστερήσει να φανούν στο να πληρωθούν, να φανούν και πιο τυχεροί, διότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πραγματικά πρωτόγνωρο, διότι όσα λεφτά έχουν δώσει, κάθε μέρα εκδίδουν αποφάσεις να τα ζητήσουν πίσω, και τα ζητούν πίσω. Δηλαδή, αυτό που εντοπίσαμε εμείς είναι από ένα τυχαίο έλεγχο στη Διάβγεια, για να δούμε τι αποφάσεις εν πάση περιπτώσει εκδίδει το Υπουργείο Ναυτιλίας, το ανύπαρκτο πολιτικά Υπουργείο Ναυτιλίας, και εντοπίσαμε ένα τεράστιο αριθμό αποφάσεων που εκδίδει κάθε μέρα το Υπουργείο. Έχει φτάσει περίπου στις 650 εκδόσεις ανάκλησης των χορηγουμένων ποσών στους τους επιχειρηματίες, ύψους περίπου 1.700 μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε μέρα αυτός ο αριθμός αυξάνεται και τα ποσά που ζητάνε πίσω αυξάνονται. Δηλαδή, με δύο λόγια, δεν είναι που καθυστερήσανε 3 χρόνια, 4 χρόνια να δώσουν τα χρήματα ως όφυλαν για όσα αντιστάθμισμα του νησιωτικού κόστους, το λεγόμενο τώρα μεταφορικό ισοδύναμο, όπως ξέρουμε περισσότεροι και το λέμε. Τα πήραν οι άνθρωποι και τώρα τους τα ζητάνε πίσω. Με την αιτιολογία ότι κάτι δεν υπέβαλαν σωστά όπως έπρεπε ως δικαιολογητικό, ως δικαιολογητικά και τώρα τα ζητάνε πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πραγματικά, δεν ήταν τραγικό, θα ήταν γελίο μια κυβέρνηση που είχε όλους τους μηχανισμούς, ένα Υπουργείο Ναυτιλίας τόσο πολύ στελεχωμένο και τόσο καλά στελεχωμένο, με ελεκτικά συνέδρια, πράγματα και να δίνουν λεφτά και μετά να λένε, ξέρετε κάτι, κάναμε λάθος, φέρετε τα πίσω. Προφανώς, εγώ, αν θέλετε, και με και αρχιποψία, το ομολογώ. Αλλά εδώ που φτάσαμε με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας με αυτή την κυβέρνηση, το μυαλό σου καμιά φορά πάει και σε άλλα πράγματα για χαριστικές χρηματοδοτήσεις και κοντά σε αυτούς θα την πληρώσουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δικαιούνται να αυτή την οικονομική ενίσχυση να επιβιώσουν.
0: Κύριε Βουλευτά,
1: διότι παρατηρούμε, με συγχωρείτε κύριε Κατσουμπή.
0: Ναι, βέβαια, ολοκληρώστε.
1: Διότι παρατηρούμε μαζικές πληρωμές και με μεγάλο αριθμό συνωνυμιών στις καταβολές και τώρα ανακλήσεις. Αυτά έχουμε ζητήσει, όπως είπατε και εσείς, με ερώτηση στον Υπουργό Ναυτιλίας να μας πει γιατί έγινε αυτό το απαράδεκτο, αν θέλετε, λάθος, και να μας δώσει στοιχεία σε ποιους κατέβαλαν, που δεν έπρεπε, και πώς έγινε αυτό το λάθος, ποιος έκανε τους ελέγχους και δεν τα πρόσεξε, και να μας δώσει και ονοματεπώνυμο να κάνουμε συγκρίσεις για να μας φύγει και αυτή η υποψία που έχουμε στο μυαλό μας.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορεί να είναι και άδικη.
0: Μας λένε εδώ κάποιοι επιχειρηματίες ότι έχουν να πληρωθούν το μεταφορικό ισοδύναμο από το τέλος του 2022, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, από εκεί και έπειτα, όταν ξεκινήσουν, αν και εφόσον ξεκινήσουν οι πληρωμές, υπάρχει δυνατότητα να καταβληθούν και κάποια χρήματα αναδρομικά, θα λέγαμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και από την άλλη,
1: σε σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή που έχουμε βάλει επανειλημμένα το θέμα, επικαλούνται ελέγχους και ότι θα δοθούν φυσικά σε όσους δικαιούται, λέει το Υπουργείο Διαστόματος Υφυπουργού Γκίκα, ότι θα δοθούν και αναδρομικά φυσικά.
0: Μάλιστα. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν ήδη επιπτώσεις στην αγορά.
1: Πάντως το θέμα είναι
0: έτσι,
1: μέχρι τώρα μόνο παίρνουν πίσω, δεν δίνουν.
0: Εντάξει, αυτό το λέμε και κύριε Βουλευτά, πιστεύω ότι το συζητάτε και εσείς εκεί και με τους συμπολίτες σας, ότι όταν δίνουν κάτι θα μας το πάρουν και πίσω. Πιστεύω συμφωνείτε. Σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία δίνουν, ας πούμε, και με τα fuel pass που δίνουν και αυτά, κάποια στιγμή το λαμβάνουν πίσω. Οπότε μία ή άλλη είναι.
1: Κάποια στιγμή.
0: Σαφώς.
1: Αν ας πούμε το fuel pass το 50 ευρώ, money money που είναι 70 λεφτά περίπου, η φόρη και ο ΦΠΑ, τα 5,735, τα 35 ευρώ τα πήρε πίσω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Άρα αυτό που καθαρά χρεώνεται ο κρατικός ο προϋπολογισμός είναι 15 ευρώ το άτομο το μήνα. Κοιτάξτε, ξέρετε, πρέπει να γίνουμε και εμείς πιο αν θέλετε σμυροί και πιο απαιτητικοί, να ζητούμε λογοδοσία από τέτοιες ανοησίες κυβερνητικές που το μόνο στόχο που έχουν είναι άγρα ψήφων και τίποτα περισσότερο, με αναλγησία και αθλειότητα, διότι να μπέζεις εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο που βρίσκεται στα όρια και κάτω από τα όρια της φτώχειας και να προσπαθείς τώρα να ελέγξεις την πολιτική συμπεριφορά τους με κάτι τέτοιες αθλειότητες, είναι ντροπή και δεν ταιριάζει για χώρα που θέλει να λέγεται όπως θέλει να λέγεται.
0: Γιατί πλήττονται και οι επιχειρήσεις, κύριε Βουλευτά? Πιστεύω το καταλαβαίνουμε όλοι. Δυσκολεύονται πάρα πολύ οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Και πόσο μάλλον τώρα, όταν ας πούμε μπορεί να δοθεί και μια βοήθεια, αλλά όταν αυτή η βοήθεια δεν δίνεται, όταν δίνεται και στυλαμβάνουν πίσω για τους χύψη λόγους και για διάφορους έτσι, με διάφορες δικαιολογίες. Από εκεί και έπειτα βλέπουμε ότι πολλές επιχειρήσεις κλείνουν. Δεν θέλουμε, όταν μιλάμε ότι θα δοθούν κάποια κίνητρα για άνοιγμα καινούριων επιχειρήσεων, αλλά από την άλλη δεν το βλέπουμε αυτό στην πράξη.
1: Θα σας πω, τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
0: ναι,
1: που προσπαθούν τώρα με χίλιους τρόπους, τον Ιούνιο τελειώνει, να εκταμιεύσουν χρήματα και τα δίνουν σε πολύ λίγους,
0: ναι,
1: και χωρίς αδιαφανώς, απολύτως αδιαφανώς, δεν ξέρει κανείς πόσο συγκεντρώνεται το εμπόριο ιδιαίτερα σε πολύ λίγα χέρια. Δηλαδή σε μεγάλες επιχειρήσεις που μετριώνται στο ένα χέρι, στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και λίγο-λίγο οι μικροί επιχειρηματίες, οι μικρές επιχειρήσεις, τα μικρά καταστήματα και ιδιαίτερα στην επαρχία θα κλείσουν. Είναι βέβαιο ότι θα κλείσουν. Τα τρόφιμα πάνε σε λίγα χέρια. Η εκπαίδευση ήδη, η ιδιωτική εκπαίδευση έχει πάει σε 2-3 επιχειρήσεις, φεύγουν αυτά που ξέραμε. Παλιά κάτι σχολιά στην Αθήνα, Κωστέα, γείτονα που λέγαμε, Μωραΐτη κτλ. Αυτά έχουν πουληθεί ήδη σε ίδιες εταιρείες που ελέγχουν τα τρόφιμα, που ελέγχουν την ενέργεια, που ελέγχουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και από εκεί και έπειτα, κύριε Μιχαηλίδη, δεν μπορούμε να μιλάμε για νησιωτικότητα, διότι εσείς πιστεύετε ότι η νησιωτικότητα αντιμετωπίζεται ισότιμα από την κεντρική διοίκηση?
1: Καμία σχέση. Πρώτα-πρώτα εμείς. Αυτό που λένε τώρα ότι μας μειώσαν και λίγο το ΦΠΑ,
0: ναι,
1: μόνο ο πληθωρισμός που χτυπάει τώρα κοντά στο 6%, αντιλαμβάνεστε ότι σε 2 μήνες τα πήρε όλα πίσω. Λοιπόν, και στο ΦΠΑ ο κόσμος πήρε το φάσμα 350 με 500 ευρώ, οι μιές αποδοχές συνταξιούχων, είναι περίπου 700.000 κόσμος με 800. Δηλαδή 700 περίπου χιλιάδες άνθρωποι συνταξιούχοι τρίτης ηλικίας παίρνουν από 350 μέχρι 500 ευρώ.
0: Βέβαια, γνωστό.
1: Πείτε μου να βγάλεις ενέργεια, να βγάλεις το τηλέφωνο, να βγάλεις ένα γιατρό. Φάρμακα που παίρνει αυτή η ηλικία.
0: Δεν ζεις, κύριε.
1: Τι θα μείνει για τα τρόφιμα, δηλαδή, και να, όχι να ζήσεις, να διατηρηθείς τη ζωή. Διότι η ζωή και είναι άλλο πράγμα. Και άλλο επιβίωση.
0: Αυτό πολύ σωστά το είπατε. Δεν επιβιώνεις. Πολύ σωστά το είπατε.
1: Είναι τραγικό πράγμα. Πάρτε και εμάς τώρα, που τα νοσοκομεία μας είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι και για μέτρια και σοβαρά περιστατικά πρέπει να ταξιδέψουμε. Δείτε τα αεροπορικά εισιτήρια που έχουν φτάσει, δείτε τα αυτοπλοϊκά που έχουν φτάσει, ιδιαίτερα μετά την αύξηση, μετά τον πόλεμο τώρα και τα κάψιμα στα πλοία έχουν ανέβει. Τα εισιτήρια πόσο καιρό θα κρατηθούν μέχρι τώρα. Δείτε και τις υπερχρεώσεις, δεν ξέρω στη ΣΑΜΟ τι γίνεται. Στοιχείο έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τις υπερχρεώσεις στις εργαστηριακές εκστάσεις. Δηλαδή μια αξονική, μια μαγνητική...
0: Κύριε Βουλευτά, εσείς τουλάχιστον έχετε και ένα διαγνωστικό, μάλλον 2-3 διαγνωστικά στην ΧΙΟ, τα οποία είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ. Εμείς εδώ στην προκειμένη περίπτωση φεύγουμε από τη ΣΑΜΟ, το έχουμε πει πολλές φορές, και ταξιδεύουμε προς το δικό σας νησί, προς τη ΧΙΟ, για να κάνουμε το λεγόμενο ιατρικό τουρισμό, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό. Οπότε
1: συμφωνώ,
0: αντιλαμβάνεστε
1: σήμερα,
0: τι γίνεται.
1: Μόλις σήμερα, τώρα που χτυπήσω το τηλέφωνο, υπέγραψα για τρίτη φορά μία ερώτηση πάλι για τρίτη φορά για τις υπερχρεώσεις του ΕΟΠΗ, στον ΕΟΠΗ, δηλαδή σε εμάς. Πας να κάνεις τώρα μια χειρογραφία.
0: Ναι.
1: Ο ΕΟΠΗ πληρώνει 30 ευρώ, παράδειγμα, δεν ξέρω ακριβώς. Πας και το παραπεμπτικό σου γράφει και πόσο πρέπει να πληρώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Σου βάζουν ένα καπέλο 20-30 ευρώ παραπάνω.
0: Γνωστό.
1: Αν είναι αξιολική και 70, αν είναι και μαγνητική, αλλά τόσα. Λοιπόν, άρα λοιπόν και εμείς στοιχείο έχουμε εργαστήρια, πριν όμως είναι τα ακριβοπληρώνομαι. Και θα λέω, μόλις τώρα υπέγραψα στο Υπουργείο Υγείας,
0: μάλιστα,
1: πάλι να μου πούν, γιατί με τις προηγούμενες ερωτήσεις κατέβηκε το Σεπτέμβρη Σώμα Επιθεωρητών, έτσι μας είπαν, και έλεγξε αυτές τα διαγνωστικά κέντρα και κάποιες ιδιωτικές κλινικές κτλ. Αλλά δεν μας είπαν που έχουν περάσει 7 μήνες τελικά τι βρήκανε. Ποιο πόρο, πού κατέληξαν και τι μέτρα πήραν προκειμένου να μην υφίστανται ο ταλέπορος κόσμος ο νησιώτης αυτές τις υποχρεώσεις. Λοιπόν, είμαστε σε ένα καζάνι, βράζουμε όλοι οι νησιώτες και πρέπει πραγματικά να το λάβουμε υπόψη. Σοβαρά υπόψη.
0: Κύριε Βουλευτά, πριν κλείσουμε την συνομιλία μας, θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο λίγο να μου πείτε. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται έτσι σε μια περίοδο πολιτικής πίεσης αλλά και αναζήτηση, θα λέγαμε, νέου ρόλου στο πολιτικό σκηνικό. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγάλο πολιτικό στοίχημα του κόμματός σας την επόμενη περίοδο?
1: Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα είναι ο Έλληνας να αξιολογήσει πρώτα την κυβέρνηση. Δηλαδή, συζητάμε τώρα για την υγεία και είδαμε ότι αποδεικνύομαι ότι κανένας λαϊκός άνθρωπος δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος. Δεν είναι αυτοί οι πλούσιοι άνθρωποι να είναι καλά και να έχουν τα λεφτά τους. Λέμε για το πλήθος, το μεγάλο, τα εκατομμύρια των Ελλήνων. Πάμε στα θέματα της παιδείας, είδατε, για να σπουδάσει ένα παιδί τι κοστίζει στη τσέπη του κάθε ανθρώπου. Για τις μετακινήσεις εμάς οι νησιώτες πόσο επιβαρυνόμαστε.
0: Μεγάλη
1: για τα θέματα οι επιχειρήσεις που τι γίνεται. Στα θέματα της ενέργειας, αν υπάρχει Έλληνας που μπορεί να μου πει ή να διαπιστώσει τι πληρώνει το ηλεκτρικό το μήνα του, εγώ θα το πληρώνω από εδώ και έπειτα κάθε μήνα εγώ το λογαριασμό του. Τα θέματα της ασφάλειας που εμείς έχουμε, στα θέματα με τους απέναντι για την αλία που ψαρεύουν στα χωρικά μας ύδατα. Ενώ πιάνουν και τα δικά μας θέματα. Λοιπόν, αν είναι ευχαριστημένοι οι Έλληνες με αυτή την κυβέρνηση, πρέπει εκείνη το στοίχημά μας να τους πείσουμε, να ανοίξουν τα μάτια τους ότι ρε παιδιά, πρώτα εξετάζομαι το πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από τη διακυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία, και μετά θα βρούμε και ποια θα είναι η πολιτική αλλαγή. Εμείς πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι ένα θεσμικό κόμμα, επειδή είναι ένα κόμμα με πάγκο στελεχών, με νέα στελέχη, αλλά και παρελθόν που έχει πραγματικά καθιερώσει και εγκρίσει πυλώνες δημοκρατίας και δημόσιας διοίκησης, όπως είναι η διάβια, όπως είπαμε, είναι το ΕΣΥ, ήταν όλα αυτά τα πράγματα, τα θέματα του ΑΣΕΠ. Πείτε εσείς και εγώ, εσείς μας ακούνε. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα παρελθόν που μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον. Και αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ που ναι με έβαλε παραπάνω πλάτη στο θέματα της κρίσης και της πτώχευσης της χώρας μας και το πλήρωσε. Όμως δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική σήμερα που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με σοβαρότητα. Δεν θέλω να σας πω, γιατί αν διαφέρει και εμάς τους νησιώτες τα θέματα της ασφάλειας, της εθνικής μας ασφάλειας, πόσο είχαμε επενδύσει, γιατί τώρα ωραία είναι, παίρνουμε από το ράφι τα Ραφάλ, τις φρεγάτες κτλ. Μα μην ξεχνάμε τη δεκαετία του 90 με τις φρεγάτες τότε, τις γερμανικές, τις ΜΕΚΟ κτλ. Τα F-16, τα Μιράζ και όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι τα τορθώματα του κυρίου Μητσοτάκη τώρα που μας τα επιδεικνύει. Τότε τα παραγγέλαμε αλλά φτιάχναμε και τα μισά στην Ελλάδα. Τώρα τα παίρνει όλα από το ράφι. Είναι πολλά τα θέματα που ζητούμε από τον κόσμο να αξιολογήσει σωστά την κυβέρνηση και να σκεφτεί και καλά ποιος πολιτικός φορέας μπορεί πραγματικά να κυβερνήσει. Εμείς πιστεύουμε με τη συμπεριφορά μας, τις προτάσεις μας για όλα αυτά που σας είπα, για τη στέγη, για τους μισθούς, για τις συντάξεις, για τα κόκκινα δάνεια, για την πρώτη κατοικία. Τι να πρωτοπούμε, για όλα αυτά τα προτάσεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουλευτά. Θα είμαστε σε επικοινωνία και για το μεταφορικό ισοδυνάμιο και γενικότερα για τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Να δούμε αν ό,τι απαντήσεις φυσικά λάβετε για το συγκεκριμένο θέμα να μας ενημερώσετε και να ενημερώσουμε και εμείς μετέπειτα βέβαια τον κόσμο. Και να σας ευχαριστήσω και πάλι.
1: Εγώ
0: και να ευχαριστώ ένα καλό
1: πολύ γιατί χάρηκα αυτή την ευκαιρία που μου δώσετε να επικοινωνήσω με το αγαπημένο μας νησίτη Σάμο.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Αντίο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν, μαζί μας σήμερα ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος, όπως είπαμε και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, επανέφερε το ζήτημα στη Βουλή με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και μιλάμε για τις καθυστερήσεις και την αδυναμή εφαρμογής του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου για τις επιχειρήσεις των νησιών. Ένα μέτρο που παρουσιάστηκε βέβαια ως εργαλείο ισότητας για τους νησιώτες. Σήμερα όμως, όπως καταγγέλλεται από φορείς και εκπροσώπους των νησιών, η εφαρμογή του φαίνεται να δοκιμάζεται σοβαρά με τις επιχειρήσεις, να περιμένουν απαντήσεις και ουσιαστική στήριξη. Θα συνεχίσουμε φυσικά να παρακολουθούμε το θέμα, γιατί αφορά άμεσα την οικονομία των νησιών, την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά φυσικά και το ίδιο δικαίωμα, το δικαίωμα έτσι όπως λέμε της νησιωτικότητας, της νησιωτικής Ελλάδας, στην ισότιμη ανάπτυξη. Τι έγινε στην Αθήνα χθες με αυτή τη μυρωδιά έτσι που ήταν διάχυτη σε όλο το λεκανοπέδιο και πραγματικά δεν ξέρω αν έχουν λάβει απάντηση εκεί οι κάτοικοι για το τι πραγματικά ήταν αυτό. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν πολίτες και δημοτικές αρχές στα προάστια των Αθηνών. Υπήρχαν αναρρύθμιτες αναφορές για οσμία αερίου, άγνωστη μέχρι στιγμής προέλευσης, με το φαινόμενο να καταγράφεται εντονότερα στα νότια, από τη Νέα Σμύρνη και την Καλυθέα έως το Παλαιό Φάληρο, τον Άλυμο και την Γλυφάδα. Ο Δήμαρχος Αλίμου, ο κύριος Κονδύλης, επιβεβαίωσε πως στην περιοχή η ανεξήγητη οσμή είναι στητή από το πρωί, από χθες το πρωί δηλαδή, και οι τοπικές αρχές των όμορων δήμων ήταν σε επικοινωνία. Όπως τόνισε, οι δημοτικές αρχές ανέμεναν επίσημη ενημέρωση και οδηγίες από την πολιτική προστασία για πιθανά μέτρα για την προστασία των πολιτών. Το σημαντικότερο, όπως ανέφερε, είναι να ενημερωθούμε κατά πόσο αυτό είναι ασφαλές για την υγεία των ανθρώπων και κατά πόσο πρέπει κάθε πολίτης να λάβει κάποιο ατομικό μέτρο στην κατοικία του. Πολλοίς κόσμος έχει κινητοποιηθεί και έχει επικοινωνήσει με τον Δήμο. Υπήρχε έντονη ανησυχία. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Τι ήταν τελικά, ήταν αέριο, ήταν κάποια αποχέτευση, πρόβλημα στο αποχέτευτικό σύστημα. Από τα λίμματα της Ψιτάλιας. Τι να πω, εδώ γελάει ο συνάδελφος. Μιλάμε για το απογοητευτικό σύστημα του Βυζαντίου. Τι να πω, πραγματικά. Το ίδιο λέει φαινόμενο, από ό,τι μας αναφέρει εδώ, είχε... μάλιστα, για να λαμβάνουμε εδώ για κάποια μηνύματα, είχε λέει δημιουργηθεί και πριν ένα μήνα. Θα το δούμε για αυτό το θέμα. Εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν έχουμε λάβει, όχι εμείς, έτσι και οι κάτοικοι βέβαια της Αθήνας, το κυριότερο, δεν έχουν λάβει κάποια απάντηση τι πραγματικά ήταν. Μπορεί να ήταν το αποχετευτικό σύστημα του Βυζαντίου. Τι να πούμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που δεν αφορά απλώς την επικαιρότητα, αλλά αφορά την καρδιά της κοινωνικής μας αλληλεγγύης, την καρδιά της κοινωνίας μας, την αλληλεγγύη, όπως λέμε, την προσφορά, την πράξη. Στη Σάμμο, συγκεκριμένα στο Καρλόβαση, μια εθελοντική ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης συνεχίζει εδώ και χρόνια ένα έργο που δεν κάνει θόρυβο, αλλά κάνει διαφορά. Από το 2012 μέχρι σήμερα, άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας έχουν διαθέσει χιλιάδες είδη ένδυσης σε συμπολίτες που τα είχαν ανάγκη, χωρίς αντίτιμο, χωρίς όρους, χωρίς διαχωρισμούς, και σήμερα αυτό το έργο συνεχίζεται με μια νέα προσπάθεια. Μιλάμε λοιπόν για τη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων ρούχων που βρίσκονται αποθηκευμένα σε χώρο του Δήμου Δυτικής Σάμμου, ώστε να φτάσουν εκεί που πραγματικά χρειάζονται στις οικογένειες των χωριών του νησιού. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Θράβαλο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Θράβαλε, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θα ήθελα λίγο να μας πείτε αρχικά λίγα λόγια για αυτή την εθελοντική ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης Σάμμου. Πώς δημιουργήθηκε από το 2012, από ό,τι μαθαίνουμε, και ποιο ήταν το αρχικό σας όραμα, κύριε Θράβαλε?
2: Το 2012 και από το 2011 και πιο πριν, είχε αρχίσει το μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, με δυσκολίες οικονομικές κλπ. Τότε συγκεντρωθήκαμε ορισμένα άτομα το 2012, συμμετείχαμε και εμείς σαν σωματείο ΑΜΕΑ, με εκπρόσωπο εμένα, ήτανε το σωματείο των συνταξιούχων εμπόρων του ΤΕΒΕ, με τον κύριο Χαρακτή και τον κύριο Σιταρόπουλο και τη γυναίκα του. Ήταν στις αρχές και ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος για τα πρώτα 1-2 χρόνια, ο Δήμος, Δυτική Σάμου, τότε ήταν ενιαίος Δήμος, αλλά ήταν αντιδήμαρχος ο κύριος Παδιανός. Και φτιάξαμε μία ομάδα, μας παραχώρησε ο Δήμος το πρώην Δημοτικό Σχολείο στο Μεσαίο και εκεί μας έφερναν ρούχα οι άνθρωποι σε πολύ καλή κατάσταση και σε άριστη ακόμα, τα οποία εμείς τα δίναμε στον κόσμο που ερχόταν και συμμετείχε σε αυτή τη δραστηριότητα. Εννοείται δωρεάν, χωρίς ούτε ένα σέντ, ας πούμε. Μερικές φορές μας ζητούσαν για κάποια λίγα τρόφιμα και προσπαθούσαμε να τα βρούμε με κάποιους τρόπους και τα δίναμε.
0: Τώρα,
2: δούλευαν πολλές γυναίκες εθελόντριες και είχε πάρα πολύ χρόνο αφιέρωναν να πάνε τις μέρες που ήταν κλειστά η ομάδα για το κοινό, να τα ταξινομήσουν, να τα απλώσουν, να τα ελέγξουν για να μην είναι κάποια άσχημα λερωμένα ή βρώμικα, δεν ξέρω τι, σκισμένα κλπ. Και τα οποία δεν τα δίναμε καθόλου αυτά. Και συνέχισε και γινόταν καταγραφή των ειδών που φεύγανε από την ομάδα και καταγραφή των ειδών που ερχόντανε. Και ποιος τα έφερνε, ας πούμε.
0: Οργάνωση,
2: λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν ότι κάθε εξάμηνο που έκανα εγώ ανάρτηση στην εθελοντική ομάδα είχαμε έναν αριθμό γύρω στις 4.000 ήδη ενδύσεις, δινόταν εντελώς δωρεάν στον κόσμο.
0: Τώρα, σήμερα, στο σήμερα, η ομάδα επιχειρεί να διαθέσει χιλιάδες ρούχα ένδυσης.
2: Καταρχάς, ομάδα αυτή τη στιγμή όπως ήταν δεν υπάρχει.
0: Δεν υφίσταται.
2: Όπως ήταν, δεν υφίσταται κατά κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά όλοι, γιατί δεν έχουμε στέγη.
0: Α, πείτε μας λίγο, τι γίνεται. Υπάρχει, μιλάμε για πρόβλημα τώρα, εφόσον δεν υπάρχει στέγη.
2: Πρόβλημα, ακριβώς.
0: Πώς,
2: έπρεπε να επισκευάσουν το κτίριο και να μπει ο εργολάβος μέσα στο πρώην Δημοτικό Σχολείο του Μεσαίου. Με αποτέλεσμα να φύγουν όλα τα πράγματα από μέσα, τα βάλαμε ευτυχώς σε κούτες μέσα και τα μετακινήσαμε και τα πήγε ο Δήμος απέναντι από τον κριτικό στο το σούπερ μάρκετ κριτικός στις αποθήκες της Alpha Bank, νομίζω πως είναι, οι οποίες όμως είναι προβληματικές. Δεν είναι αποθήκη του Δήμου. Απλώς τη χάρη μας έκανε η τράπεζα και μας άφησε να πούμε μέσα τα... Αυτή η αποθήκη δεν είναι προσβάσιμη, πρώτον. Δεν έχει ρεύμα, δεν έχει το φως που πρέπει, δεν αερίζεται και για να μπει κάποιος μέσα πρέπει να πάει ένας συγκεκριμένος υπάλληλος του Δήμου να βάλει μπροστά μια γεννήτρια ή μια μπαταρία ή δεν ξέρω τι άλλο να κάνει
0: να έχετε φως.
2: Για να μπορέσει να ανοίξει η πόρτα, το ρολό το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Θράβαλε, ποια είναι η διαδικασία, πώς θα φτάσουν αυτά τα ρούχα από τη συγκεκριμένη αποθήκη στους κατοίκους των χωριών.
2: Διότι αν τα μείνουν ακόμα ένα διάστημα, ας πούμε, 1-2 χρόνια μέσα, αυτά θα πάνε κατευθείαν στη χωματερία, όπως είναι, με τις κούτες. Εγώ επειδή ήμουνα από το 12 στην ομάδα και έβλεπα με τι προσπάθεια οι άνθρωποι έφερναν και πολύ καλά ρούχα, διαλεγμένα, σιδερωμένα κτλ. Και τα εμπιστεύονταν στην ομάδα γιατί πίστευαν ότι θα τα έπαιρναν οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη και θα τα φορούσαν. Θα χρειαζόταν, θα πιάναν τόπο. Είχε μπουφανάκια για παιδιά, γιατί ξέρετε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Ένα παιδάκι 5 χρονών έχει ένα μπουφάν, αυτό μετά από 1-2 χρόνια δεν του κάνει. Οπότε δεν το πετάνε στα σκουπίδια, ήταν σε άριστη
0: και σε καλή
2: κατάσταση.
0: Μπράβο,
2: μας το έφεραν, το δίναμε εμείς σε μια άλλη οικογένεια που είχε παιδάκια. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει το εξής. Εγώ επικοινώνησα και θα επικοινωνήσω τώρα, είμαι στη διαδικασία αυτή, με τους κοινοτάρχες, με τους πολιτιστικούς συλλόγους των χωριών της Σάμου, όσους μπορώ να βρω, να προετοιμάσουν το το έδαφος που λέμε, δηλαδή να ενεργήσουν έτσι ώστε όταν να φτάσουν στα χωριά τους 15-20 κούτες με επιλεγμένα ρούχα, λέω επιλεγμένο ότι πρέπει πρώτα να πάνε πάλι εθελοντές σε αυτή την ακατάλληλη αποθήκη.
0: Ναι, να κάνουν τον έλεγχο, τη διαλογή βέβαια.
2: Να επιλέξουμε, μην πάμε σάπια ρούχα να τους δώσουμε.
0: Σωστά.
2: Να επιλέξουμε τα καλύτερα, να τα ξεχωρίσουμε σε διαφορετικές κούτες, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, καλοκαιρινά, χειμερινά, και να τα πάμε στα χωριά, αλλά εκεί στα χωριά τον πρώτο λόγο θα τον έχει ο πολιτικός σύλλογος, ο κοινοτάρχης και μερικοί άλλοι εθελοντές που θα οργανώσουν είτε στην πλατεία, είτε στο καφενείο, είτε στο δημοτικό σχολείο, είτε στον αθλητικό σύλλογό τους, να βάλουν 5 τραπέζια, 5 τάβλες, να απλώσουμε τα ρούχα αυτά όλα, να ανοίξουμε τις κούτες και να έρθει ο κόσμος να διαλέξει και να πάρει όσα ρούχα θέλει. Το θέμα δεν είναι να βάλουμε εμείς όριο και να πούμε μπορείτε να πάρετε μέχρι 15 ρούχα. Ας τα πάρουν όλα.
0: Βέβαια, αφού υπάρχει και τόσο μεγάλος αριθμός.
2: Αλλιώς θα πάνε στα σκουπίδια.
0: Είναι κρίμα αυτό που λέτε.
2: Και να επιλέξουν τα καλύτερα.
0: Έτσι ακριβώς. Και ελπίζουμε
2: και
0: να...
2: Αν δεν φτάσουν και θέλουν κι άλλον, να ξαναοργανώσουμε μια άλλη πορεία, και δηλαδή μια διαδικασία με ένα αγροτικό να πάνε να φορτώσουμε άλλες 10 κούτες και να τις πάμε. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα. Εμείς έχουμε διαθέσει χιλιάδες ρούχα ακόμα και στους μετανάστες. 2 φορτηγά φύγανε για την κλειστή
0: ελεγχόμενη δομή, ναι.
2: Στο βαθύ, για τους μετανάστες δηλαδή, που τα πήγε το φορτηγό του Δήμου, Δυτική Σάμου. Δηλαδή όσο μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος, βοηθάει, αλλά δεν έχει αίθουσα.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Είχαμε μια αίθουσα να τα βάλουμε και να συνεχίσει την δραστηριότητά της η ομάδα όπως ήταν πριν.
0: Έτσι ακριβώς. Εφόσον έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια και μια μεγάλη έτσι πρωτοβουλία και από τους ανθρώπους εκεί και από τους εθελοντές, είναι κρίμα να πάει στράβη. Θα ήθελα, κλείνοντας, κύριε Θράβαλε, να μου πείτε, αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, να συμμετέχει στην ομάδα, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας.
2: Τηλέφωνο, θα οργανώσουμε, πρέπει να πάνε μερικά άτομα, είτε από το Δήμο εργάτες, να καθαρίσουν ένα μέρος όπου εκεί θα γίνει επιλογή, το ξεδιάλεμα που λέμε, θα ανοίξουμε τις κούτες, θα δούμε σε τι κατάσταση είναι τα ρούχα, γιατί εγώ πρόλαβα και έβαλα τότε, υπόγεινε μεταφορά, έβαλα μπαλέτες κάτω και ακουμπήσανε οι κούτες αυτές πάνω στις μπαλέτες για να μην σαπίσουν, ας πούμε, αμέσως. Όμως πρέπει να τα ελέγξουμε. Αυτό το πράγμα βέβαια με προσοχή και με εθελοντισμό βασικά. Εθελοντές να κάνουν το πρώτο βήμα και μετά με επικοινωνία με τους συλλόγους και με τους κοινοτάρχες να μπορέσουμε να πάμε να τα δώσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και αν δεν τα δώσουμε όλα, μπορούμε να τα αφήσουμε σε ένα μέρος για να μπορέσουν να τα πάρουν μετά από 10 μέρες, από 15 ας πούμε, να πάνε να τα πάρουν εντελώς δωρεάν.
0: Ωραία.
2: Και έχει μέσα ρούχα πάρα πολύ καλά, έχει κουστούμια, έχει φορέματα, έχει φόρμες.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση από ό,τι μας λέτε, ναι, βεβαίως.
2: Τα οποία ήτανε, αλλά εμείς τα βάλαμε σε σακούλες νάιλον ή τα βάλαμε μέσα σε κούτες που τα κλείσαμε καλά για να τα δώσουμε στον κόσμο. Τώρα, επειδή μείναν σε αυτή την ακατάλληλη αποθήκη ένα διάστημα, θα πρέπει να
0: δούμε στον τόπο. Θα δείτε κι εσείς λίγο πώς θα είναι αυτά τα ρούχα. Να είστε καλά, κύριε Θράβαλε. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη στο έργο σας και καλή συνέχεια να ευχηθώ.
2: Το έργο δεν είναι δικό μου. Το έργο
0: ολωνών,
2: είναι
0: αυτών
2: των ανθρώπων που
0: των εθελοντών, βεβαίως. Για όλους σας.
2: Δηλαδή δεν εξαρτάται από ένα άτομο αυτό.
0: Σίγουρα.
2: Εδώ μιλάμε ότι μέσα στην αποθήκη αυτή πρέπει να έχει πάνω από 80.000 ήδη ένδυση.
0: Κύριε Θράβαλε, ο εθελοντισμός στο νησί μας είναι μεγάλο κομμάτι και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό σε πολλούς τομείς. Και μιλάμε για ένα μεγάλο έτσι, εθελοντικό κίνημα, όχι μόνο. Όταν μιλάμε για εθελοντές, δεν μιλάμε μόνο για πυροσβέστες, μιλάμε και για πολλά άλλα άτομα τα οποία βοηθούν σε αυτές τις δράσεις.
2: Στην Τουρκία 24 μεγάλες κούτες, έχουμε στείλει στις καμένες περιοχές, έχουμε στείλει στους μετανάστες, στο Αγαθονήσι, τους στα άλλα νησιά με το καράβι,
0: ναι,
2: που τα πήγαμε εμείς οι ίδιοι στο Πυθαγόριο και τα βάλαμε στο καράβι. Έχουμε στείλει σε πολλούς, σε πολλά, πολλά μέτωπα δηλαδή αντιμετωπίσαν, πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα. Μπράβο. Όμως αν είχαμε μία αίθουσα θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε
0: αυτό το
2: και
0: οποίο...
2: να ήταν καλό για όλο τον κόσμο.
0: Αυτό το οποίο ζητάτε. Να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλό μεσημέρι, κύριε Θραβάλη. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν πρέπει να αναδεικνύουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί εκεί όπου υπάρχει ανάγκη υπάρχει ευθύνη, συλλογική και ανθρώπινη. Πραγματικά οι άνθρωποι μας λένε ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από το 2011-2012 για τη συγκέντρωση ρούχων. Μιλάμε για έναν μεγάλο αριθμό ρούχων σε καλή κατάσταση, αλλά οι άνθρωποι μας λένε ότι δεν έχουν χώρο για να τα τοποθετούν, να βρίσκονται εκεί αποθηκευμένα για να είναι και σε καλή κατάσταση, όπως λέμε, έτσι. Υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία και όσοι θέλουν να συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο μπορούν να επικοινωνούν με τον κύριο Θράβαλο. Είναι και το τηλέφωνο του κύριου Θράβαλου εδώ στη διάθεσή μας, οπότε μπορείτε να καλείτε και εμάς να σας φέρνουμε σε επαφή. Και ευχόμαστε να βγει κάτι καλό από αυτό. Σίγουρα όταν υπάρχουν εθελοντικές προσπάθειες, όταν γίνονται τέτοιες δράσεις, σίγουρα βγαίνει κάτι καλό. Να συμμετέχουν έτσι και τα χωριά του νησιού μας για να υπάρχει έτσι και ανάλογη βοήθεια γενικότερα. Θέλω να πάμε λίγο κλείνοντας την εκπομπή μας εντάχει στην εκδρομή που διοργανώνει ο Σύλλογος Ελεύθερης Καλλιτεχνικής Έκφρασης Χειροποίημα την Κυριακή 24 Μαΐου. Πάμε να μας τα πει αναλυτικά, να μας πει έτσι λίγο για τη συγκεκριμένη εκδρομή, τι θα περιλαμβάνει και πού θα πάνε. Η κυρία Ιωάννα Σεβαστάκη από τον Σύλλογο Χειροποίημα, την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σεβαστάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε εκδρομή λοιπόν την Κυριακή 24 Μαΐου. Πείτε μας λίγο πού θα πάει ο Σύλλογος αυτή την Κυριακή.
3: Είναι ένας συνδυασμός με αναψυχή, με ξεκούραση και με καινούργιες πληροφορίες, ας το πούμε. Θα επισκεφθούμε, ξεκινάμε πρώτα 8.30 ώρα από το Γεφυράκι, εκεί είναι η αφετηρία μας, και πηγαίνουμε προς τα Κοντέικα. Κάτω από το Κοντέικα στο χωριό βρίσκεται το εινοπείο, το ιδιωτικό εινοπείο του κυρίου Βακάκη. Εκεί θα μας υποδεχθούν, θα μας ξεναγήσουν και θα γίνει και δωρεάν μια εινογευσία για όσους συμμετέχουν στην εκδρομή.
0: Πολύ ωραία.
3: Στη συνέχεια θα κατέβουμε στο Μουσείο Βρυσοδεψίας, όπου και εκεί θα μας ανοίξουν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί κανονικά και δεν έχει προσληφθεί υπάλληλος από ό,τι ξέρω. Θα μας ανοίξουν από το Δήμο, θα είναι μια κυρία που θα μας πει και κάποιες πληροφορίες για την ιστορία των βρυσοδεψιών και γενικά στη ζωή την εμπορική και λοιπά του Καρλοβάσου. Δηλαδή το πώς ξεκίνησαν, ποια εποχή, μέχρι πότε υπήρχαν τα βρυσοδεψία κλπ. Και μετά κάνουμε μια στάση στο λιμάνι για καφέ, έτσι, για ξεκούραση και συνεχίζουμε. Τελικός σταθμός θα είναι οι καταράκτες, στο οποίο εκεί θα έχουμε δύο ομάδες, γιατί θα είναι και κάποιες κυρίες που δεν μπορούν, ας πούμε, να ανεβούν. Έχει μια σκάλα μετά τον καταράκτη.
0: Ναι, είναι
3: οπότε
0: λίγο
3: θα πάνε στο κατάστημα αυτό που βρίσκεται εκεί στους καταράκτες με αυτοκίνητο, έχουμε κανονίσει. Και τα υπόλοιπα άτομα, πεζοπορώντας, θα περάσουμε, θα διασχίσουμε την ωραία διαδρομή και θα φτάσουμε στον πρώτο καταράκτη. Θα βγάλουμε τις φωτογραφίες μας εκεί και μετά θα ανέβουμε από τη σκάλα στο κατάστημα που υπάρχει στην περιοχή.
0: Πλούσιο.
3: Και από εκεί όποιος θέλει υπάρχει μονοπάτι με πολύ εύκολη πρόσβαση και μπορεί να δει και το δεύτερο καταράκτη.
0: Ωραία. Πλούσιο το πρόγραμμα από ό,τι βλέπουμε και έτσι πολύ όμορφες επισκέψεις και στο εινοπείο του κύριου Βακάκη και στο Μουσείο Βρυσοδεψίας. Και φυσικά στο πολύ όμορφο εκεί στους καταράκτες, ένας πολύ όμορφος περίπατος, τουλάχιστον όσοι τον έχουμε κάνει, πραγματικά είναι μοναδικό αυτό. Όσοι επιθυμούν, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, πού μπορούν να επικοινωνήσουν, κυρία Σεβαστάκη?
3: Θα δώσουμε ένα τηλέφωνο, αλλά μπορούν επίσης και στο Facebook, όπου έγινε και η ανάρτηση του Συλλόγου, γράφοντας τη λέξη χειροποίημα στα ελληνικά, υπάρχουν όλες οι ανακοινώσεις και οι πληροφορίες. Να δώσω τώρα το τηλέφωνο αν θέλει κάποιος να δηλώσει συμμετοχή. Συμμετοχή μέχρι αύριο όμως, γιατί θέσεις περιορίζονται.
0: Ναι, πρέπει λοιπόν να κανονίσετε και εσείς το λεωφορείο μετά.
3: Ναι, βεβαίως, είναι 698-56-79-423.
0: Ωραία. Οπότε λοιπόν σε αυτό το τηλέφωνο στο 698-56-71-423, το λέμε και 79-423. Πάλι. 79-423. Ωραία, ναι. Όσοι επιθυμούν μπορούν να σας καλέσουν για να συμμετάσχουν σε αυτή την πολύ όμορφη ημερήσια εκδρομή του Συλλόγου Χειροποίημα. Ελπίζουμε να σας κάνει καλό καιρό, γιατί ο καιρός λιγάκι μας τα χαλάει τις επόμενες ημέρες.
3: Εμείς και αυτό ελπίζουμε να μην μας φτάσουμε.
0: Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτό ακριβώς την Κυριακή, να έχει καλό καιρό. Για να απολαύσετε και εσείς την εκδρομή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από την κυρία Ιωάννα Σεβαστάκη, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελεύθερης Καλλιτεχνικής Έκφρασης Χειροποίημα. Μια πολύ όμορφη, έτσι, ένας πολύ όμορφος περίπατος, ημερήσια εκδρομή θα λέγαμε, από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, στο Ινοπείο Βακάκη, στο Μουσείο Βυρσοδεψίας, στους Καταράκτες και εκεί στο πολύ όμορφο μαγαζί που βρίσκεται για φαγητό και για καφέ. 69-85-67-94-23, το τηλέφωνο που μπορείτε όσοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και αύριο, νομίζω, για να είναι περιορισμένες οι θέσεις, για να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη, έτσι, πολύ όμορφη εκδρομή. Ελπίζουμε ο καιρός, όπως είπαμε, να μην μας τα χαλάσει, διότι βλέπουμε από το πρωί σήμερα έτσι λίγο συννεφιά. Από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αύριο θα ξεκινήσουν κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Την Παρασκευή ίσως έχουμε και καταιγίδες στα νησιά μας. Το Σάββατο μία μικρή βελτίωση. Κυριακή πάλι από το πρωί θα έχουμε τοπικές βροχοπτώσεις. Ελπίζουμε να πέσει έξω η Μετεωρολογική Υπηρεσία, γιατί εντάξει, γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις και διάφοροι περίπτωση.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Magwell σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
6: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
8: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
7: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
8: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
10: Πανουράκης.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού.

0: Τη Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Καλωσορίσατε, έβιβα λύκος μας και τρομάδος εδώ.
5: Το
4: δεν υπάρχει
5: δέχομαι.
4: Κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 2273-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο scopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του Γρου.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού

0: από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
2: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
2: Πανουράκης.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε,
4: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry, τα ρούχα σου είναι έτοιμα, σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
7: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
6: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
7: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
8: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
8: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό από ρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
16: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: 2000 FM.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Για την προετοιμασία εν ώψη της τουριστικής σεζόν, τα ζητήματα καθαριότητας, τακτοπλοϊκά δρομολογία αλλά και τις καταγγελίες για τα ντεσιμπέλ στα καταστήματα, μίλησε στον 2000 FM ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σάμου Γιώργος Κυριαζής. Αναφερόμενος στο ζήτημα των απορριμμάτων και της εικόνας του νησιού εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου, υπογράμμισε ότι σημαντικό μέρος της ευθύνης ανήκει και στους ίδιους τους πολίτες, σημειώνοντας πως δεν βοηθούν όλοι στην προσπάθεια που γίνεται. Όπως ανέφερε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάτοικοι και επαγγελματίες απορρίπτουν ανεξέλεγκτα ογκώδια αντικείμενα και λευκές συσκευές, δημιουργώντας μικρές χωματερές σε διάφορα σημεία. Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που μέσω σχετικής σύμβασης με το Δήμο μπορούν να παραλαμβάνουν ογκώδια αντικείμενα, να έχουν προβλεφθεί και ειδικοί χώροι για την εναπόθεση λευκών συσκευών προς ανακύκλωση. Όταν μόνοι μας σαμποτάρουμε τη δουλειά μας και τον τόπο μας, είναι λογικό να δημιουργούνται προβλήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τον Πυθαγόριο, ο κ. Κυριαζής δήλωσε ότι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού αναμένεται να ξεκινήσουν συμβάσεις και εργολαβίες με εξωτερικούς συνεργάτες, προκειμένου να ενισχυθεί η διαχείριση της καθημερινότητας και η εικόνα της περιοχής κατά τη θερινή περίοδο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο θέμα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων της ΣΑΜΟ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των πλοίων. Όπως είπε, αν δεν υπάρξει δεύτερη ναυτιλιακή εταιρεία ώστε να δημιουργηθεί ανταγωνισμός, η σημερινή κατάσταση θα συνεχιστεί με τη μοναδική εταιρεία που εξυπηρετεί το νησί να πράττει κατά το Δοκούν. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δρομολόγια χαρακτηρίζονται από δύσκολες ώρες προσέγγισης και αναχώρησης, κάτι που επηρεάζει τόσο τους κατοίκους όσο και τον τουρισμό. Τέλος, σχολιάζοντας τις καταγγελίες για την υπορρύπανση και τα ντεσιμπέλ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΣΑΜΟ υποστήριξε πως πριν από την εφαρμογή αυστηρών μέτρων και αυτόφορων διαδικασιών, θα πρέπει να προηγείται προειδοποίηση και ένα στάδιο ανοχής. Στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Παγόντα, τοποθετήθηκε ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟ Γιάννης Αρχοντούλης, αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης και στις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Ο κ. Αρχοντούλης στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών, υπογραμμίζοντας πως το θέμα απασχολεί τόσο τη Δημοτική Αρχή όσο και τις οικογένειες της περιοχής. Παράλληλα, έκανε αναφορά στο χρονικό των εξελίξεων, επισημένοντας τα στάδια διαχείρισης του προβλήματος και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την εξεύρεση λύσης. Όπως ανέφερε, ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής μετακίνηση των μαθητών προς και από το σχολείο, δίνοντας προτεραιότητα στην καθημερινότητα των παιδιών και στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Στη βελτίωση της βατότητας του δρόμου πρόσβασης προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα ΣΑΜΟ αναφέρθηκε με δελτίο τύπου και η Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αποτελεί ζήτημα άμεσης προτεραιότητας και ασφάλειας. Ο δρόμος πρέπει να είναι πλήρως ασφαλής χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεμβάσεων, καθώς εξυπηρετεί καθημερινά τη μεταφορά μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Απαιτείται άρτια και επικαιροποιημένη μελέτη με πλήρη νομιμότητα και όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, καθώς και σωστή και επιβλεπόμενη εκτέλεση των έργων βάσει σαφούς και αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Μεταξύ άλλων, το δελτίο τύπου της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ αναφέρει πως τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν. Είναι αναγκαίο να αποφευθούν προσωρινές και πρόχειρες λύσεις ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας στον Παγόντα. Δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστερήσεις, προχειρότητα ή ημιτελές παρεμβάσεις. Απαιτείται άμεση, οριστική και τεχνικά επαρκής λύση με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. Η ασφαλής πρόσβαση στη σχολική μονάδα αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα και δεν επιδέχεται συμβιβασμούς, καταλήγει το δελτίο τύπου της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ. Ο ενιαίος συνοποιητικός αγροτικός συνεταιρισμός ΣΑΜΟ σε ανακοίνωσή του ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές ότι η υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και οι βροχοπτώσεις που αναμένονται θα δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη μυκητιολογικών ασθενειών στα αμπέλια, ειδικά για τον περονόσπορο, και θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα παρεμβάσεις φυτοπροστασίας με θεραπευτικά σκευάσματα. Προσβολές έχουν εντοπιστεί σε αμπελώνες του νησιού μετά από επιτόπιους ελέγχους που έγιναν σε διάφορους αμπελώνες. Με το λόγο αυτό συστήνεται ψεκασμός με κατάλληλο συνδυασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το ιόδιο, τον περονόσπορο και την φόμοψη. Ο ψεκασμός να επαναληφθεί σε 15 ημέρες με τον ίδιο συνδυασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η γεωπόνη του ΕΟΣΑΜΟ είναι πάντα διαθέσιμη για παροχή οδηγιών και επισκέψεις στους αμπελώνες κάθε ενδιαφερόμενου παραγωγού και μέλους. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
18: 2000 FM.
20: Πραγματική πρόταση. Όταν αυτά λείπουν, δεν πάντα πράγματα.
21: Λείπει και η ηγεσία, λείπει ο κύριος Ανδρουλάκης.
20: Μα δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τη μισή αποδοχή από τους ψηφοφόρους που ψηφίζουν, που δηλώνουν ότι ψηφίζουν Πασόκ. Χρειάζεται εγώ να πω κάτι.
22: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ανακατατάξεις έχουμε στο χώρο της αριστεράς με την έλευση, όπως καταλαβαίνετε, του κόμματος Τσίπρα. Παραιτήθηκε και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καλπάκης, λίγους μήνες μετά την εκλογή του. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στο χώρο της αριστεράς. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
23: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι χθες, με μια ευνηδιαστική κίνηση, ο κ. Καλπάκης, ο Σέργιος Καλπάκης, παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ με μία επιστολή την οποία έστειλε στο Σοκράτη Φάμελο. Φυσικά λίγο πριν ο πρώην γραμματέας του κόμματος είχε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο και του είχε πει ότι θα προχωρούσε σε αυτή την ενέργεια. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Καλπάκης όλο το τελευταίο διάστημα διαφωνούσε με τον Σοκράτη Φάμελο για το πώς χειριζόταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το θέμα των συμμαχιών. Θεωρούσε δηλαδή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να πάρει τάχιστα μία πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο το γεγονός ότι ο Σοκράτης Πάμελος εμφανίζεται ακόμα να μην έχει κατασταλάξει στο πώς θα διαχειριστεί αυτή την ιστορία, δηλαδή ο κύριος Πάμελος ακόμα μιλάει για τη μεγάλη συμπαράταξη των δυνάμεων, των προοδευτικών δυνάμεων, εννοώντας στην πραγματικότητα και την Νέα Αριστερά και την και τον Νίκο Κοντιά και την κυρία Λούκα Κατσέλη και φυσικά τον Αλέξη Τσίπρα, αφήνει πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή δεν είναι μια ξεκάθαρη θέση από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι το δικό του εγχείρημα δεν πρόκειται να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Ο κύριος Καλπάκης διευκρίνει ωστόσο ότι η κίνησή του δεν έχει να κάνει με το κόμμα Τσίπρα καθώς δεν θα πολιτευτεί και ζήτησε να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου προκειμένου να δουν το τι θα γίνει μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σήμερα μίλησε στα παραπολιτικά και ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπάς είπε ότι προφανώς έχει σημασία ότι η κίνηση του κυρίου Καλπάκη δείχνει την αγωνία που υπάρχει μέσα στο κόμμα, ότι θα έπρεπε προφανώς να έχουν συγκληθεί περισσότερο τα όργανα και να έχουν συζητήσει πιο αναλυτικά το τι πρέπει να γίνει. Ενώ σε ό,τι αφορά τον Παύλο Πολάκη είπε ότι θα πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση όπου θα πρέπει να παρευρεθεί και ο κύριος Πολάκης προκειμένου οι δύο πλευρές να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις και να κυλήσουν ενωμένα και πιο ομαλά.
1: Ελένη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Παπάς εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη και αμέσως μετά να επανέλθουμε με όλο το ρεπορτάζ γύρω από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Είναι προφανές ότι για να κατέβουν δύο πολιτικοί σχηματισμοί μαζί στις εκλογές πρέπει να υπάρχει κοινή βούληση, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά.
2: Τώρα κατά τα άλλα όποιος θέλει να πάει σε άλλο πολιτικό σχηματισμό οφείλει να παραδώσει την έδρα του και να κάνει την επιλογή του. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσει ο Σοκράτης λοιπόν, καταρχήν στα όργανα, ο Σοκράτης ο Φάμελος, ο οποίος για να μην παρεξηγηθώ πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται να είναι πάρα πολύ καθαρό το πεδίο στο τι γίνεται με τους σχηματισμούς ή τις προσωπικότητες τις οποίες απευθυνόμαστε για συνεργασία. Δηλαδή, εγώ λέω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα στρογγυλό τραπέζι με τον Κοντζιά, την Κατσέλη, τον Κόκαλη, τον Σοκράτη, τον Φάμελο, τον Αλέξη, τον Τσίπρα βεβαίως.
4: Πιστεύετε ότι ο πρόεδρος θέλει, σκέφτεται, φλερτάρει με το θέμα της αναστολής της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Δεν μπορώ ούτε καν να το διανοηθώ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο καταγευματισμός δεν θα φέρει ρευμανίκης, όχι. Δεν, δηλαδή γιατί να εμπιστευτεί κάποιος μια, θα σας έλεγα, ποικιλία επιλογών η οποία θεωρεί ότι το μείζον είναι να εκφραστεί κατά μόνας παρά να πάει σε μια συμμαχία η οποία θα ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι.
1: Ελένη, πάμε τώρα και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί και επίσημα.
23: Σε λίγες μέρες, ναι, προφανώς. Την Τρίτη, όπως έχουμε πει, στο θητείο θα ανακοινωθεί επίσημα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στη συνέχεια θα ανέβει στην πλατφόρμα το κείμενο, το ιδρυτικό κείμενο του κόμματος, το οποίο θα μπορεί ο κάθε πολίτης να το υπογράψει, εφόσον συμφωνεί. Από εκεί και ύστερα να πούμε ότι σήμερα από την Αμαλία δόθηκε ένα κείμενο, ένα βίντεο με νεολαίους, οι οποίοι κάνουν τις δικές τους προτάσεις για το όνομα του κόμματος.
1: Ναι.
23: Οι περισσότεροι, θέλω να σου πω, έλεγαν την Πηξίδα, ένα όνομα το οποίο έχει ακουστεί πάρα πολύ. Υπήρχε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έπαιζε δηλαδή. Άλλοι προτείνουν την προοδευτική αριστερά. Ο καθένας
1: Ιθάκη, ορίζοντας, νέα πορεία. Ιθάκη, ορίζοντας, ναι, πολλά.
23: λέει τη δική του πρόταση. Τώρα, εγώ αυτό που γνώριζα μέχρι πριν μερικές μέρες ήταν ότι μέσα στο όνομα υπάρχει η λέξη συμπόρευση. Ναι. Δεν ξέρω αν τελικά ο κύριος Τσίπρας θα προτιμήσει αυτό το όνομα ή εάν και με βάση αυτά που του λένε και οι επικοινωνιολόγοι του επιλέξει κάποιο άλλο.
22: Ελένη, έχουμε κάποια εικόνα για το χώρο ή θα είναι έτσι δημόσια η εκδήλωση αυτή?
23: Δημόσια θα είναι.
22: Δημόσια.
23: Θα μπορούν, μπορεί να παρευρεθεί όποιος θέλει. Απλώς ξέρω ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή συζητούσαν με το Δήμο της Αθήνας σε ποιο σημείο θα ήταν καλύτερα να στηθεί το πόντιουμ που θα αναγνώσει την δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα ο κύριος Τσίπρας.
22: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν, να πάρουμε μια ηχητική γεύση από το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα νέα παιδιά που δίνανε τις προτάσεις τους για το όνομα του κόμματος.
3: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
5: Η συνέχεια.
6: Το Λάουρα ήταν καλό πάντως.
7: Κυβερνός αριστερά.
24: Νέα πορεία.
25: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
26: Λυπίδα ξανά.
27: Πηξίδα.
28: Πηξίδα.
29: Πηξίδα.
30: Πηξίδα ίσως.
31: Πηξίδα.
32: Πηξίδα.
33: Πορεία. Σταθμός.
34: Επιστροφή.
35: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
36: Έπεσα μέσα.
22: Τώρα από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και είπε ουσιαστικά ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά με νέο αφημί.
37: Γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλα λάθη στην πολιτική και το να υποτιμάς κάποιον και να υπερτιμάς κάποιον. Καινούριο πρόσωπο σίγουρα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέρουμε μέχρι σήμερα. Τα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ όπως τα ξέρουμε μέχρι σήμερα. Από τον κύριο Φάμελο μέχρι τον κύριο Πολάκη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου του παλιού ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον κύριο Βαρουφάκη. Όλες αυτές ήταν επιλογές ενός πολιτικού, το Αλέξη Τσίπρα. Οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε στην αρχή ως αντιπολίτευση 31, μετά πήγε στο 22, μετά στο 17 και τώρα είναι στο 3%, έχουν ονοματεπώνυμο όλες αυτές οι επιλογές. Αλέξη Τσίπρας. Άρα, το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος. Οι πολιτικές του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι είναι ίδιες και παράλλαξες με βάση αυτά τα οποία λέει. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Ένας γνήσιος εκφραστής αυτής της λογικής είναι ο κ. Τσίπρας.
22: Αύριο ανακοινώνεται και το κόμμα, το επίσημα από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Σε λίγη ώρα στο Δελτίο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο για το θέμα αυτό. Πάμε όμως τώρα με την βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Κινέζο Πρόεδρο και στον Ρώσο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρέθηκαν εκεί στο Πεκίνο σε μια συνάντηση εντυπωσιακή, με μια εντυπωσιακή υποδοχή από πλευράς του Κινέζου Πρόεδρου. Θερμό το κλίμα, υπεγράφησαν και πάρα πολλές συμφωνίες. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
38: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε ιστορικές επισκέψεις μετά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
22: Παρόμοια υποδοχή, Ελισάβετ, πρέπει να πούμε.
38: Έτσι ακριβώς.
22: Με τα σημαίακια, με τα παιδάκια. Ακριβώς. Ήταν λίγο copy-paste η υποδοχή.
38: Λαμπρή έτσι, η κατάσταση και συνθήκη. Είναι η πρώτη φορά πάντως να το επισημάνουμε αυτό που δύο ηγέτες, πόσο μάλλον των ΗΠΑ και της Κίνας, επισκέπτονται τον ίδιο μήνα την Κίνα. Τώρα, ο Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε, όπως είπαμε, τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο μέγαρο του στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Πρόεδρου στην Κίνα, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν την περαιτέρω βάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους. Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Κινέζος Πρόεδρος έκανε λόγο για μια διεθνή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναταραχή και διαρκή μεταμόρφωση, αφήνοντας παράλληλα εχμές κατά της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις δουν ανεξέλεγκτα, δήλωσε ειδικότερο ο ΣΥΝ, χρησιμοποιώντας τη συνήθη φρασιολογία του
39: 2000 FM.
38: σύμφωνα με το δίκτυο CNN. Ο ίδιος υποστήριξε ότι Κίνα και η Ρωσία πρέπει να ενισχύσουν το συνολικό στρατηγικό συντονισμό τους, παρουσιάζοντας τις διμερείς σχέσεις ως παράγοντα σταθερότητας σε ένα όλο και πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον. Ο Σι αναφέρθηκε επίσης ευθέως στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, τονίζοντας ότι ο γρήγορος τερματισμός της σύγκρουσης θα συμβάλλει στη μείωση των αναταράξεων στις ενεργειακές αγορές, της αλυσής εφοδιασμού και στο διεθνές εμπόριο. Η πλήρης πάυση του πολέμου δεν μπορεί να καθυστερήσει. Η επανέναρξη των εχθροπραξιών είναι ακόμη λιγότερο επιθυμητή και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σι. Η επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιείται τώρα σε μια περίοδο κατά την οποία Μόσχα και Πεκίνο έχουν ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία τους σε επίπεδο εμπορίου, διπλωματίας και ασφάλειας. Πρόκειται για την 25η επίσημη επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα στα περίπου 25 χρόνια της πολιτικής κυριαρχίας του στη Ρωσία. Σύμφωνα με αναλυτές, οι συνομιλίες των δύο ηγετών επικεντρώνονται όχι μόνο λοιπόν στην περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στην πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Για τον Σι, η φιλοξενία τόσο του Προέδρου των ΗΠΑ όσο και του Ρώσου ηγέτη μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ενισχύει την εικόνα της Κίνας ως διεθνού διαμεσολαβητή με αυξανόμενο γεωπολιτικό βάρος. Και από αυτή την ιστορική επίσημη επίσκεψη να περάσουμε στη Λιθουανία.
22: Ναι. Εδώ τώρα έχει σημάνει συναγερμός, βρέθηκε ένα ντρόουν ξαφνικά κοντά στο αεροδρόμιο, στο Βίλνιους. Το Βίλνιους είναι η πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Και μάλιστα αυτό ανάγκασε κατοίκους, αλλά και τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της χώρας να μπουν σε καταφύγιο. Τι ακριβώς συνέβη?
38: Έκλεισε λοιπόν, όπως είπαμε, το αεροδρόμιο του Βίλνιους και στάλει μήνυμα, ειδικό μήνυμα στους πολίτες να μεταφερθούν, να μεταβούν, να πάνε σε ασφαλές σημείο. Η Λιθουανία εξέδωσε προειδοποίηση λοιπόν αεροπορικού κινδύνου και ανέστειλε την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας λόγω φόβων για παραβιάσεις του ενάριου χώρου από ντρόουνς. Το Εθνικό Κέντρο τώρα Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εξέδωσε συναγερμό μετά τον εντοπισμό ντρόουν στη γειτονική Λευκορωσία, το οποίο φέρεται να κινείτο προς τον λιθουανικό ενέργειο χώρο. Οι αρχές διευκρίνησαν ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η προέλευση του μη επανδρομένου αεροσκάφους. Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας ανεστάλλει προσωρινά και η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας και ο στρατός παρέμειναν σε επιφυλακή. Το περιστατικό αξίζει να επισημάνουμε ότι έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή της Βαλτικής και διαδοχικών παραβιάσεων του ενέργειου χώρου εν μέσω των συχνών ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών στόχων. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ύποπτο ουκρανικό ντρόουν πάνω από την Εστονία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της Βαλτικής χώρας, εντείνοντας έτσι τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Έρη, κυρίες και κύριοι.
22: Μάλιστα, το παρακολουθούμε και αυτό. Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στο διεθνές προσκήνιο, πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στις αγορές με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Με αυξημένη μεταβλητότητα συνεχίζονται οι συναλλαγές στα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην οικονομία, τα επιτόκια και φυσικά την πορεία της ενέργειας. Στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο γενικός δείκτης κινείται αυτή την ώρα κοντά στις 2.230 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,8%. Στις διεθνείς αγορές ενέργειας, το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται σήμερα στα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ωστόσο μικρή ημερήσια υποχώρηση της τάξης του 1,9%, παραμένοντας όμως σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε σχέση με πέρσι. Οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να συνεστηρίζουν τις τιμές. Την ίδια ώρα, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κινείται κοντά στα 51 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με τις αγορές να παρακολουθούν τα αποθέματα φυσικό αέριο στην Ευρώπη, αλλά και τη ζήτηση εν ώψη της επόμενης περίοδου κατανάλωσης. Τώρα, οι διεθνείς αυτές εξελίξεις περνούν ήδη και στην ελληνική αγορά καυσίμων, Έρη. Οι τιμές της αμόλυβης καταγράφουν νέα άνοδο, με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης κινείται κοντά στο 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο. Σε νησιωτικές περιοχές και δημοφιλούς θεριστικούς περιορισμούς, η τιμή της αμόλυβης ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Πάντως, η νέα άνοδο στα κάψιμα αυξάνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης για νοικοκυριά και επαγγελματίες, επιβαλλοντας παράλληλα τις μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα και συνολικά έρει το κόστος ζωής. Οι αναλυτές τονίζουν ότι η πορεία της ενέργειας θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό παράγοντα πίεσης τόσο για τις αγορές όσο και για τους οικογενικούς προπολογισμούς.
22: Και φυσικά, Μάρη Αμόλυβδη, εδώ στη χώρα μας, πανελλαδικά έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα 2-10 σε αρκετές περιοχές και εδώ στην Αττική πολλά πρατήρια αυτή την ώρα πολλούν με 2-12. Έτσι.
7: Με 2-12, έτσι ακριβώς. Αυτό μπορούμε, έτσι
22: και ακριβώς, υπάρχει, Μάρη, φόβος ότι θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις. Αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο. Ξεκινά και η τουριστική περίοδος. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάπως θολά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Μάρια. Λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, αύριο έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ. Βρέθηκε εκεί στα γραφεία στο Κολωνάκι, εκεί που συλλέγονται οι υπογραφές. Έχουμε και πολύ ρεπορτάζ για τον κύριο Καραχάλιο, για την μήνυση που επέβαλε η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Αυγερινό κατά του κυρίου Καραχάλιου. Και μάλιστα με μια ανάρτησή της τον κατηγορεί ότι είναι άφαντος. Έχουμε και εξέλιξη και επ' αυτού. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αύριο το απόγευμα λοιπόν θα γίνει η ανακοίνωση στο Ολύμπιο του νέου ονόματος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το Ελπίδα, όπως έχουμε πει από την αρχή, κάποιο συνώνυμο αυτής, και θα παραπέμπει βέβαια στο ζητήδι Ελπίδα του Αντώνη Σαμαράκη της δεκαετίας του, το δίηγημα της δεκαετίας του 50. Mm-hmm. Είναι πολύ συλλεκτικό, όπως λέει η κυρία Καριστιανού. Μάλιστα σήμερα με νεότερη ανάρτηση τη συζήτησε από όλους. Να μην πιστεύουν τα όσα λέγονται σε σχέση με τις ενδεχόμενες ή πιθανές συνεργασίες της με ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζει. Είπε μάλιστα ότι εμείς δεν διαθέτουμε συστήματα ασφαλείας για να ξέρουμε ποιος φωτογραφίζεται μαζί μας, με μένα ή την κυρία Γρατσία. Ως μοναδικό συνεργάτη εμφανίζει η κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή την κυρία Γρατσία. Θα δούμε αύριο ποιοι άλλοι θα παραστούν εκεί, και βεβαίως τον κύριο Θανάση Αυγερινό, ναι, τον συνάδελφό μας. Αυτός είναι ο πυρήνας, ο κλειστός πυρήνας των τριών ανθρώπων και ένας ακόμα δημοσιογράφος. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα στον κύριο Καραχάλιο, ανέφερε σήμερα ο κύριος Καραχάλιος ότι δεν προσπάθησε να αποφύγει το αυτόφορο, ότι είναι εδώ και θέλει και επιδιώκει να δώσει απαντήσεις η κυρία Καριστιανού σε σχέση με τις πολιτικές της ή άλλες εξαρτήσεις με τη ρωσική πλευρά. Η κυρία Καριστιανού έχει υποβάλει μήνυση στον κύριο Καραχάλιο και πρόκειται να επανέλθει μάλιστα σε βάση με τις δικές μας πληροφορίες εναντίον όσων προσπαθούν να την ταυτίσουν με ξένα συμφέροντα, λέγοντας ότι είμαστε ένα κίνημα πολιτών, ναι, και τίποτα περισσότερο, και απευθυνόμαστε στο λαό, γι' αυτό δεν διαθέτουμε κανένα φίλτρο και καμία εξάρτηση από κανέναν. Να πούμε πάντως ότι όλα είναι έτοιμα για αύριο, έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, και αναμένεται αθρώα προσέλευση κόσμου.
22: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, άγνωστη παραμένει η αιτία που είχαμε αυτή την έντονη οσμή εχθές το μεσημέρι σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως το κέντρο της Αθήνας. Προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία, αλλά μέχρι στιγμής παραμένει άλλη το μυστήριο. Πώς προήλθε αυτή η περίεργη οσμή. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που εξετάζονται από την επιστημονική κοινότητα. Υπάρχει αφενός η εκτίμηση πως η οσμή αερίου μπορεί να προήλθε από την ναυπηγό επισκευαστική ζώνη μεταξύ Περάμουθος και Σαλαμίνας, όπου γίνονται επισκευές και διαλύσεις πλοίων. Υπάρχει ένα ακόμη σενάριο για ένα δεξαμενόπλιο, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στην Αίγινα και στο οποίο εκτελούνταν εργασίες καθαρισμού της δεξαμενής. Και άλλες επιστημονικές πηγές, οι οποίες συμφωνούν αφενός με την πιθανότητα έκκλησης μυρωδιάς από λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, ωστόσο έρχονται να προσθέσουν ως έτερο πιθανό παράγοντα της μεταφοράς οσμής τα λύματα, την οργανική αποσύνθεση, ακόμα και φαινόμενα που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τόσο το λιμενικό όσο και οι πυροσβεστικοί έχουν ολοκληρώσει τους σχετικούς ελέγχους σε θάλασσα και σε στεριά. Ναι. Δεν προέκυψε κάποιο έβριμα, ενώ αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα των ερευνών του ΔΕΣΠΑ και της ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ αναφορικά με την κατάσταση του δικτύου. Ρίστο εν παρόδο, η ΕΔΑ εξέδωσε το πρωί ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι ολοκληρώθηκαν χθες αργά το βράδυ γύρω στις 10.30 όλοι οι έλεγχοι, ναι, μετά από τις μαζικές αναφορές των πολιτών για την έντονη οσμή. 356 τον αριθμό οι κλήσεις από τη Βούλα, από τη Βουλιαγμένη, τη Βάρη, τη Γλυφάδα την Ηλιούπολη, την Ηλιαία Σμύρνη και άλλες περιοχές. 28 τεχνικά συνεργεία βγήκαν στους δρόμους παγανιά που θα λέγαμε.
22: Τελικά δεν διαπίστωσαν τίποτα.
9: Αν υπάρχει κάποια τέτοια διαρροή, υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα επιστρατεύτηκαν, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, τουλάχιστον στο δίκτυο
22: ενέργειας.
9: Διανομής του αέριου, έτσι που είναι και ο πιο μεγάλος κίνδυνος, γιατί ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει τώρα.
22: Σπύρο, μείνε λίγο μαζί μας να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, για το θέμα αυτό και να επανέλθουμε, διότι και το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι πλούσιο και σήμερα.
0: Καταρχήν ήταν ιδιαίτερα ενοχλητική η οσμή και πολύ εύλογα δημιούργησε ανησυχία στον καθένα μας. Στη Νέα Σμύρνη μεγάλωσα, η μυρωδιά μου πάνε εκεί και στο Φάληρο ήταν ιδιαίτερα έντονη και ο κάθε άνθρωπος σου λέει τι γίνεται εδώ. Με τα συναρμόδια υπουργεία κινητοποιηθήκαμε άμεσα. Όλοι οι φορείς που πιθανώς θα είχαν εμπλοκή, ο ΔΕΣΦΑ, η ΕΝΑΟΝ, η ΔΕΠΑ, τα δηληστήρια, η Ρεβιθούσα, η Ψιτάλια, όλοι έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Μάλιστα, η ΕΝΑΟΝ έβγαλε και ανακοίνωση, έστειλε μια σειρά από κλιμάκια σε όλες τις περιοχές, ούτως ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.
22: Καθησυχαστικός λοιπόν ο Υπουργός που μίλησε το πρωί στον Αντένα. Δεν ξέρω, Σπύρο, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, διότι τα θέματα του αστυνομικού δελτίου βλέπω είναι πλούσια. Έχουμε πολλές. Έχουμε κινηματογραφική ληστεία στο Πόρτο Ράφτη. Ξύλωσαν ένα ATM με τη βοήθεια φορτηγού. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Ναι. Μια κινηματογραφική διάρρηξη, θα λέγει κανείς.
22: Ναι.
9: Έναν αντισηματικό τρόπο διάλεξαν τουλάχιστον τρεις άντρες οι οποίοι ήθελαν να ληστεύσουν ένα ATM. Ήταν γύρω στις 5 η ώρα τα ξημερώματα, στο δεύτερο χιλιόμετρο της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη στην ομώνυμη περιοχή.
22: Ναι.
9: Εκεί οι δράστες πήραν ένα φορτηγό, ενδεχομένως κλεμμένο, και έπεσαν πάνω στην πρόσωψη του ATM, το κατέστρεψαν εννοείται.
22: Ναι.
9: Ήταν μπροστά σε ένα σούπερ μάρκετ.
22: Το εμβόλισαν δηλαδή?
9: Βεβαίως, κανονικά και με τον νόμο.
22: Ναι.
9: Και μάλιστα κατάφεραν και απέσπασαν τις κασετίνες με τα χρήματα που περιέχονταν στο εν λόγω ATM και το βάλαν στα πόδια, αλλά παράτησαν πίσω τους το όχημα. Ενδεχομένως να έχουν λάβει μέτρα, γιατί δεν είναι και η απόλυτα ενδεικτικός τρόπος για να πραγματοποιήσεις ένα έγκλημα, έτσι, να αφήσεις πίσω τόσο έντονα στοιχεία. Η τοπική ασφάλεια δημιουργεί έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών και τη σύλληψή τους. Εννοείται το φορτηγάκι έχει γίνει θύλο και φτερό από τους ειδικούς επιστήμονες.
22: Είχαμε και μια διάρρηξη σε κοσματοπολείο στην Νίκαια.
9: Είναι ένα ακόμα περιστατικό το οποίο παρατηρείται τις νυχτερινές έως και μετά τα μεσάνυχτα ώρες. Σήμερα τα ξημερώματα λοιπόν στην περιοχή της Νίκαιας στις 3 η ώρα, στη συμβολή των οδών Βουρνόβα και Λαμπράκη, τρεις είναι και εκεί οι δράστες οι οποίοι έσπασαν τη γυάλινη πόρτα ενός κοσματοπολίου και άρπαξαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Η αξία της βίας τους δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί. Οι δράστες αξίζουν να σημειωθεί πως διέφυγαν από το σημείο με όχημα το οποίο έχει τακτοποιηθεί από τους αστυνομικούς. Χαρακτηρίζεται ως κλεμμένο. Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Και με αυτά τα στοιχεία, οι αστυνομικοί της ασφάλειας προχωρούν στην τακτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
22: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα είχαμε ένα άγριο έγκλημα στο Δαφνί. Ένας 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε τον 59χρονο διπλανό του στο θάλαμο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
22: Ένα τραγικό περιστατικό.
10: Ένα τραγικό περιστατικό. Πρέπει να πούμε όμως ότι σε τέτοιους χώρους ιδρυματοποιημένους, ιδρυματικούς, που οι ασθενείς είναι ιδρυματοποιημένοι, σε ψυχιατρία δηλαδή, διεθνώς συμβαίνουν τέτοια περιστατικά για τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει κάποια αντίδραση από την πολιτεία, καθώς η ασθένεια είναι τέτοια η οποία δεν βοηθάει στον σοφρονισμό.
22: Οι συνθήκες όμως, Βασίλη, δεν θα μπορούσε κάποιοι τρόφιμοι οι οποίοι είναι ψυχικά ασθενείς, βαριά ψυχικά ασθενείς, να νοσηλεύονται κατά μόνας.
10: Ήταν απρόβλεπτο, μας είπαν. Ο ασθενής λάμβανε κανονικά τη φαρμακευτική του αγωγή. Ήταν χαμηλού κινδύνου, χαμηλής επικινδυνότητας. Να πούμε ότι 3 και 25 ακούστηκε ένας θόρυβος ένα γκρούπο στην δεύτερη ψυχιατρική κλινική του Δαφνιού,
22: ναι,
10: το πρωί, και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι νοσηλευτές που είδαν πεσμένο κάτω τον άτυχο άντρα. Αμέσως ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και καλέσαν τους παθολόγους. Οι παθολόγοι φτάσαν σε 3 λεπτά, συνέχισαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη, δεν μπόρεσε να επανέλθει
22: το θύμα.
10: Εν τω μεταξύ είχε φτάσει το ΕΚΑΒ, είχε φτάσει ο ιατροδικαστής και στις 5.30 ώρα έφτασε και το ΑΛΦΑΤΑΦ δυνάμεις του αστυνομικού τμήματος Χαϊδαρίου. Μιλήσαμε με την υγειονομική περιφέρεια, μας είπε ότι έχει την αναφορά του νοσοκομείου, όλα ήταν υπό έλεγχο, με την έννοια ότι η στελέχωση της κλινικής ήταν καλή.
22: Το προσωπικό δεν πήρε, δεν κατάφερε το προσωπικό να ακούσει ότι εκείνη τη στιγμή γινόταν ένα τέτοιο περιστατικό στραγγαλισμού, δεν υπήρξε κάποια φωνή, κάποια έκκληση για βοήθεια.
10: Γράφτηκε και λέγεται ότι έγινε καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται πουθενά. Οι νοσηλευτές λένε ότι ακούσανε ένα βούπο που τους φάνηκε περίεργος και τρέξανε.
22: Μάλιστα.
10: Δεν υπήρξε δηλαδή συμπλοκή με αποτέλεσμα να παρέμβουν κάποιοι για να τους χωρίσουν, για να έγινε τελείως ξαφνικά.
22: Σε κάθε περίπτωση πολύ δυσάρεστο το περιστατικό.
10: Ο οποίος παίρνει τα φάρμακά του κανονικά και δεν έχει δώσει ποτέ στο παρελθόν δικαίωμα.
22: Σε κάθε περίπτωση, εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε ένα έγκλημα. Θα πρέπει να αναλάβουν και οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
10: Εγώ ευχαριστώ.
22: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή χιλιάδων κλειστών κατοικιών στην αγορά. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όντως προχωράει το έργο, όπως είπε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Παπαθανάσης. Στο τέλος του μήνα, ας είμαστε και λίγο πιο ανεκτοί, ή τις αρχές του επόμενου, θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτημάτων για όσους μπορούν να καταστούν επιλέξιμοι. Δηλαδή θα πάει ο ενδιαφερόμενος, θα καταθέσει ότι έχει ένα σπίτι κλειστό. Μιλάμε για σπίτια κλειστά. Βέβαια θα υπάρχουν και για ανοιχτά σπίτια, αλλά σε δεύτερη βάση. Λοιπόν, υποβάλλει το ενδιαφέρον και το μέσο του συστήματος βρίσκεται η επιλεξιμότητα. Δηλαδή, αν μπορεί δηλαδή να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με την έννοια ότι θα υπάρχουν κάποια κριτήρια για να μπει στο πρόγραμμα, δεν θα μπει έτσι οπωσδήποτε.
22: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά σπίτια. Συγγνώμη λίγο, Βαγγέλη. Αφορά σπίτια που είναι πρώτο 90, ισχύει αυτό?
11: Πρώτο 90 ισχύει, ναι, ισχύει. Πρέπει να είναι πρώτο 90 και μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα.
22: Μάλιστα.
11: Αυτού του είδους τα σπίτια θέλουν να ανοίξουν. Μιλάμε για πολύ παλιά σπίτια, με πολύ παλιές προδιαγραφές, οι οποίες εάν μπουν, σίγουρα θα σας αυξήσουν την προσφορά, που αυτός είναι ο στόχος των σπιτιών, ώστε να χαλαρώσει λίγο η πίεση στη μεγάλη ζήτηση στέγης που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
22: Τα εισοδηματικά κριτήρια τα γνωρίζουμε?
11: Όχι, δεν τα γνωρίζουμε ακόμη. δεν το γνωρίζουμε. Αλλά φαντάσου το ότι θα είναι περίπου στα εισοδηματικά κριτήρια του σπίτι μου 2. Δηλαδή θα φτάνεις μέχρι 25.000 για ένα ζευγάρι και θα ανεβαίνουν ανάλογα με τα παιδιά και κυρίως και με την κοινωνική κατάσταση που βρίσκεται. Αν υπάρχει κάποιο μέλλον, ας πούμε, αμαία, ή αν υπάρχει, αν είσαι πολύτεχνος. Παίζει ρόλο πάντοτε επίσης η γεωγραφική θέση του ακινήτου. Δηλαδή, αυτός που βρίσκεται από μια απομακρυσμένη περιοχή, δηλαδή παραμεθόριο κλπ., θα παίρνει περισσότερα μόρια για να ανοίξει κάποιο σπίτι κλπ.
22: Και το ανώτατο ποσό που θα μπορεί να λάβει κανείς, το γνωρίζουμε.
11: Είναι 36.000 ευρώ.
22: Μάλιστα.
11: Μιλάμε επιδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό και έως 120 τετραγωνικά. Και έτσι πάει στα 436.000 ευρώ. Όπως είπε ο υπουργός, μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 95% της επιδότησης υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ας πούμε, της δαπάνης. Αλλά δεν θα ξεπεράσει οπωσδήποτε τα 36.000 ευρώ. Κοίταξε, είναι μια δράση η οποία δεν ξέρω τώρα, αν σχεδιαστεί καλά, μπορεί να φέρει κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή να ανακουφίσει λίγο το μεγάλο πρόβλημα στέγης που αντιμετωπίζει κυρίως η Αθήνα και δευτερευόντως η Θεσσαλονίκη. και θα το καταφέρει αυτό ο ΕΡΙ. Ναι. Να δούμε όμως τους όρους, ας πούμε.
22: Ναι, και βασικά να τα συνδυματικά κριτήρια να είναι τέτοια, ναι. Έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει πολύ περισσότερο κόσμο.
11: Ναι. Και βέβαια η επίσης ένταξη στο πρόγραμμα, που θα περιγράφουν μέσα τι θα κάνεις, ποια είναι το έτοιμά σου κλπ, το ύψος, τις δαπάνεις, τι θέλεις να αλλάξεις κλπ, θα αρχίσει μάλλον το Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα ξέρει, αυτοί που θα πάνε να υποβάλουν τις αιτήσεις το Σεπτέμβριο θα έχουν ουσιαστικά προεπιλεγεί, θα είναι επιλέξιμοι, θα γίνουν επιλέξιμοι και θα μπορούν να πάνε. Δεν θα μπορέσω εγώ, δηλαδή, για παράδειγμα, που δεν είμαι επιλέξιμος, να πάω να υποβάλω μια αίτηση των δονωθών. Θα προεπιλεγούν οι δικαιούχοι και μετά από τους δικαιούχους όσοι θέλουν θα πάνε να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
22: Μάλιστα.
11: Θα πάει πολλοί κόσμος, γιατί από όσο φάνηκε, και το αναβαθμίζω σπίτι μου, το οποίο ήταν μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, πήγε καλά. Δηλαδή,
22: μα καταρχάς, Βαγγέλη μου, τα περισσότερες πολυκατοικίες, εδώ τουλάχιστον στην Αττική, είναι παλιές πολυκατοικίες. Στις περισσότερες γειτονιές οι πολυκατοικίες είναι πολύ πριν του 2000, έτσι, το 70, το 80, τότε που ήταν η πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση της πρωτεύουσας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Και πάμε πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε, η ΑΔΕ δεν θα στέλνει μόνο τα ληξιπρόθεσμα, δεν θα στέλνει μόνο ραβασάκια, θα παίρνει πλέον και τηλέφωνο. Μάριε, καλά καταλαβαίνω.
12: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Φωτιά να μένετε να πάρουν τα τηλέφωνα της ΑΔΕ το επόμενο διάστημα. Καθώς σύμφωνα, Έρη, με το επιχειρησιακό σχέδιο, ετοιμάζονται 55.000 κλήσεις σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι κλήσεις θα λειτουργήσουν ως τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση των υποχρεώσεων, καθώς όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Στόχος είναι να μπει φρένο στη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που ξεπερνούν πλέον τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, και να επιτραπεί μια νέα γενιά κόκκινων χρεών που στερεί πολύτιμα έσοδα από τα κρατικά ταμεία. Τώρα, στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που άφησαν για πρώτη φορά απλού τους φόρους, καθώς και άλλες κατηγορίες υπόχρεων με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.
22: Είναι χαρακτηριστικό. Μάρια, γνωρίζουμε για ποιο λόγο μπαίνει η ΑΔΕ σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω, ξέρεις, με πιο σκεπτικό. Επειδή το τελευταίο διάστημα έχουμε όλες αυτές τις τηλεφωνικές απάτες που δίνουν και παίρνουν, ιδιαίτερα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, που τους λένε είσαι δικαιούχος ενός προγράμματος, χρωστάς, δεν χρωστάς, παίρνεις ένα επίδομα, όλα αυτά. Γίνεται όλη αυτή η ιστορία με τις τηλεφωνικές απάτες, με κυκλώματα που εξαρθρώνονται και λία πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, είναι ο κατάλληλος τρόπος υπενθύμησης ενός χρέους, ή θα έπρεπε ίσως ενδεχομένως να επιλέξει ΑΔΕ κάποιον άλλο τρόπο, πιο ασφαλή, πιο παραγωγικό, να το πω, διότι φοβάμαι ότι θα μείνει στο διαβάστηκε.
12: Οι περισσότεροι φορολογούμενοι δεν κοιτάνε καθόλου τα email τα οποία στέλνει η ΑΔΕ.
22: Ναι.
12: Και σου λέει, να στέλνω εγώ ειδοποιητήρια, να στέλνω email και εσύ να με τα κοιτάς, θα σε πάρω και τηλέφωνο.
22: Και ένα
12: επιπλέον κριτήριο είναι ότι όσοι έχουν δημιουργήσει φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για τακτοποίηση, με την έγκαιρη βέβαια παρέμβαση και ποιήση στους οφειλέτες. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό.
22: Ναι, αν είναι κάποιος συνεπής, ας πούμε, εντάξει, και απλά το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, εκεί θεωρείται λογικά ότι είναι πολύ πιο εύκολη, υπάρχει πιο μεγάλη δυνατότητα εισπραξιμότητας.
12: Έτσι ακριβώς είναι. Εν τω μεταξύ, Έρη, να θυμίσουμε ότι εντός Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Με το οικονομικό επιτελείο να εκτιμά ότι μπορεί να δώσει ανάσα σε 100.000 οφειλέτες. Άρα, ο συνδυασμός, η ΑΔΕ να πάρει τηλέφωνο και ταυτόχρονα να ανοίγει η νέα ρύθμιση, είναι σαν η ΑΔΕ να τους κατευθύνει όλους αυτούς τους οφειλέτες να μπουν στη νέα ρύθμιση. Δηλαδή, να μαζεύει το κοπάδι, να το πούμε πιο λαϊκά. Πιο απλά. Να μαζεύει το κοπάδι και να τους λέει να τους κατευθύνει, γιατί μπείτε στη ρύθμιση, να ρυθμίσετε τα χρέη σας και να εισπράξουμε και να τα αποπληρώσετε και να εισπράξει το δημόσιο τα λεφτά που τα αναλογούν.
22: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη. Άλλα είχαμε κανονίσει να πούμε με τη Σοφία, αλλά επί του πιεστηρίου έχουμε σημαντική εξέλιξη στον Παναθηναϊκό Άκτορ και αφορά τον κύριο Αταμάν, τον προπονητή. Σοφία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά. Έχουμε έτσι την τελευταία ώρα την είδηση ότι θα υπάρξει αύριο μια συνάντηση ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Εργίν Αταμάν, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τουρκού προπονητή στον Πάγκο. Να πούμε ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Σαφώς υπάρχει έντονος προβληματισμός για την αποτυχία του Παναθηναϊκού Άκτορ να προκριθεί στο Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί και σπίτι του, στο Telecom Center Athens στην Αθήνα. Είχε βγει μία είδηση ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ, κάτι που έσπευσε να διαψεύσει η πράσινη ΚΑΕ, η οποία με ενημέρωσή της τόνισε ότι γράφονταν ακρίβες και ψέματα. Για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετικά η προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο πίσω του Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος, αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση από τον Εργίνα Ταμάν στο ίδιο γήπεδο. Έτσι, αύριο θα γίνει κανονικά η προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ υπό τις οδηγίες του Αταμάν. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που αναμένονται εξελίξεις.
22: Ναι. Βέβαια, τα δημοσιεύματα, βέβαια δίνουν και παίρνουν, έτσι. Μιλούν για διαζύγιο, μιλούν για το τέλος, μιλούν για την τελευταία.
13: Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, περισσότερο φαίνεται ως πιο πιθανό σενάριο η αποχώρησή του από το πάγκο παρά η παραμονή του. Δηλαδή, η αποχώρηση συγκεντρώνει σαφώς μεγαλύτερες πιθανότητες.
22: Μετά την απογοήτευση.
13: Όσο έχουν προηγηθεί. Ακριβώς. Πολύ σωστά, όπως το λες και εσύ, με βάση την απογοήτευση που υπάρχει μετά την αποτυχία του Final Four.
22: Λοιπόν, τώρα, Σοφία.
13: Μεθαύριο θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις. Αυτό είναι δεδομένο.
22: Άμεσα, άμεσα. Σοφία, άμεσα. Λοιπόν, έχουμε τελικό Europa League. Άστον Βίλα Φράιμπουργκ.
13: Ναι, πρώτη φορά που κοντράρονται οι δύο ομάδες και μάλιστα στον τελικό του Europa League. Ένα παιχνίδι, να πούμε, έρχεται που ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό και τον Ολυμπιακό. Και αυτό διότι ο Ολυμπιακός θέλει να δει την Άστον Βίλα να κατακτά το τρόπαιο. Και αν καταφέρει μάλιστα να το συνδυάσει και με την τέταρτη θέση του Premier League, τότε θα ξεκινήσει από τον τρίτο και όχι από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Επειδή θα κερδίσει έναν γύρο. Είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από την ομάδα του Emery. Ο Emery, ο οποίος να πούμε ότι μετρά ήδη 4 τίτλους στο Europa League, 3 με τη Σεβίλη και 1 με τη Villarreal, έχει σαφώς την ευκαιρία να γράψει ιστορία. Ενώ από την άλλη η γερμανική ομάδα διεκδικεί το πρώτο τρόπαιό της σε όλα αυτά τα χρόνια της ιστορίας της, το πρώτο και όλα τελικό της ιστορίας της, στις 10 να πούμε.
22: Τι ώρα είναι η σέντρα?
13: Στις 10, στην Κωνσταντινούπολη θα γίνει και αναμένεται και καυτή ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί της Άστον Βίλα έχουν ήδη κάνει χαμό.
22: Ωραία.
13: Στην Κωνσταντινούπολη.
22: Από το χαμό στον άλλο χαμό θα σε πάω τώρα. Θα σε πάω λοιπόν στην Arsenal. Στην Arsenal που βρέθηκε αγκαλιά με πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια, Σοφία?
13: Από το 2004, μαθηματικά κατέκτησε το πρωτάθλημα χθες. Βοήθησε η Manchester City σε αυτό, γιατί αναδείχθηκε ισόπαλη με την Bournemouth, κάτι που σημαίνει ότι η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Είχε να συμβεί πραγματικά πάρα πολλά χρόνια,
22: 22 χρόνια.
13: Ολόκληρα χρόνια, ακριβώς. Μάλιστα οι οπαδοί έχουν κατακλείσει τους δρόμους, όπως είναι λογικό, πανηγυρίζουν για το τεράστιο αυτό επίτευγμα, το οποίο περίμεναν όλοι πώς και πώς. Σε ένα δραματικό όπως εξελίχθηκε πρωτάθλημα, μιας και όλα επί της ουσίας κρίθηκαν στην πρώτη-τελευταία αγωνιστική.
22: Οπότε λοιπόν είχαμε εξεύρενους πανηγυρισμούς. Πάμε τώρα και στα δικά μας. Mm-hmm. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Mm-hmm. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον CEO της EuroLeague για το Final Four.
13: Ναι, πολύ σωστά. Όλη η Ελλάδα κινείται σε ρυθμούς Final Four. Το Telecom Center Athens προετοιμάζεται για την μεγάλη έτσι, γιορτή του μπάσκετ. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συνάντηση με το CEO της EuroLeague προκειμένου έτσι να συζητήσουν
22: τα της διεξαγωγής.
13: Ακριβώς της μεγάλης γιορτής του μπάσκετ.
22: Θα είναι και πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, Σοφία. Σωστά.
13: Πολύ αυστηρά, πραγματικά. Χθες τα είπατε και με τον Αλέξανδρο.
22: Φυσικά.
13: Πολλαπλή έλεγχη, ταυτότητα όσοι κινούνται στα πέριξ του.
22: Και όχι μόνο, και όχι μόνο για τους, τους φιλάθλους, αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής.
13: Ακριβώς. Θυμίζει όσα είχαν γίνει στον τελικό του Conference League. Μάλιστα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή διεξαγωγή και να αποφευθούν φυσικά τα επεισόδια,
22: ναι,
13: που είναι το νούμερο ένα.
22: Είναι πολύ μεγάλη η διοργάνωση και είναι πολύ τιμητικό που συμβαίνει εδώ στη χώρα μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
4: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη.
14: 2000 FM.
15: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδική

0: Ρηγή. Αναθεωρήστε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάσκεσία Όμικρον Εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
0: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
1: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
0: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
1: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευάσκεσία Όμικρον Εψιλον.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
1: Δείτε μας ζεστά.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
6: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 2273 62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Energizers! Νιώθω άνετα!
10: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
9: Παίζω χωρίς να νοιάζω!
10: Χαμογελώ μέσα τους!
11: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
12: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
13: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις

0: Με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Στέφανε!
7: Ναι!
6: Πάω σούπερ μάρκετ.
7: Στο τάδε?
6: Όχι!
7: Στο άλλο τάδε?
6: Μπα, όχι!
7: Πού θα πας?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
7: VKD Market λοιπόν.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: 2000 FM.
9: Μπροστά λες και είναι...
10: Τώρα νομίζω ότι έχει μεγαλώσει τα νούμερα.
9: Γενικά μερικά καταστήματα, μερικοί οικοί και μερικά εσμάρκες τα έχουν μεγαλώσει, όχι όλοι όμως.
10: Παλιά ήταν πολύ στενά.
9: Ναι, και τώρα όμως εγώ φοράω, τώρα για να καταλάβεις, εγώ φοράω παντελόνι μόνο large.
10: Καλά, γιατί το θες χαχόλικο.
9: Γιατί, όχι, γιατί θέλω να μην μου πιέζει την κοιλιά. Δεν μπορώ να με όλη την ώρα. Μου κάνει στην περιφέρεια, μου κάνει στα πόδια και είμαι με μία κοιλιά ξεκούμποτη. Είμαι όλη μέρα. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν μεταφέρονται αυτά. Δεν μπορεί να μεταφέρει το κουμπί. Θα στραβώσει το παντελόνι.
10: Απαπα, και εν τω μεταξύ σου μπαίνει το κουμπί μέσα στον αφαλό.
9: Στον αφαλό, ναι.
10: Απαπα.
9: Και πηγαίνει στη μοβίδα και δεν μπορεί να μου βάλει ένα λάστιχο πίσω να κάνει πόνιόνιόνι να είναι ελαστικό. Και μου λέει,
10: μεγάλη επιτυχία.
9: Θα χαλάσω το παντελόνι, μου λέει.
10: Αυτά που έχουν ελάστικο, παιδιά, τα παντελόνια είναι τα πιο βολικά.
9: Πάρα πολύ ωραία. Ή που έχουν ελάστικο μόνο πίσω. Δηλαδή μόνο πίσω στο κέντρο, οπότε παίζει το υπόλοιπο. Ναι. Αλλά αυτό ή είναι από τη μάνα του, τώρα δεν ξέρω. Μου είπε δική μου, δεν μπορεί να μου το κάνει.
10: Λοιπόν, το μέλλον δεν έρχεται και αυτό είναι διαφήμιση, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Contenast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wild κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wild.com.gr.
9: Λοιπόν, το ξέρεις εσύ ότι ο William και η Kate μένουν σε μια κατοικία που την νοικιάζουν, που είναι λες σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από το κάστρο του Windsor και ότι την νοικιάζουν, ότι μένουν στο ενίκιο. Εγώ νόμιζα ότι μένουν...
10: Συγγνώμη, δεν μένουν στο Λος Άντζελες.
9: Όχι, περίμενε, για τον William και την Kate σου λέω. Ήξερες εσύ ότι μένουν στο ενίκιο.
10: Γιατί φραγκό τέτοιο.
9: Βρε παιδιά, 100 πύργους και πυργοδέσποινες έχετε και cottages έχετε και...
10: Ναι, αλλά σου λέει πρέπει να δίνεις τον νίκιο σου στον μπαμπάκο που είναι βασιλιάς.
9: Όχι, όχι, δεν ξέρω. Α, ο μπαμπάς το παίρνει.
10: Ναι, ο μπαμπάς τα παίρνει τα ενίκια.
9: Πληρώνουν ενίκιο δηλαδή στον Κάρολο.
10: Ναι. Έτσι καλή είναι το πρωτοκόλ.
9: Λοιπόν, 30.000 το μήνα, ευρώ.
10: 30.000.
9: Ναι. Είναι το μίσθωμα του αυτού νου. Είναι δυνατό, παιδιά, ο πατέρας να παίρνει από το γιο του ενίκιο? Είναι, είναι πρωτόκολλο. Αυτό είναι τσιγκούνιο, Μαρία.
10: Είναι,
9: είναι πρωτόκολλο
10: βασισμένο στην τσιγκούνιο
9: Μαρία.
10: Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.

0: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Διερωταμένοι για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίο πετάει στον Έλιτ. Έλιτ, Έλιτ, όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφωνή. 69, 69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Που λείπουν τα δικά σου τα φινιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Χαμός λέει από τον Γάλλο που έκλεψε τα ισορουχάκια της Καρντάσιαν. Θυμάσαι που ήταν στο ξενοδοχείο στο Παρίσι και μπήκε κάποιος στη σουίτα της και πήρε το βρακάκι της στο σουτενίρ της.
15: Το θυμόμουν αυτός μόνο τα προβλήματα.
14: Τον έπιασαν τον κλέφτη αυτόν, ο οποίος μαζί με τα ισορουχάκια της είχε και την άσπρη σκόνη, ρουφαίρι τάρε, από μακριά.
15: Της έκλεψε και άσπρη σκόνη, εννοείς.
14: Όχι, ήταν ντιλεράκι ο τύπος και τον έπιασαν μαζί με τα βρακιά της. Τώρα που κάνει μεταφορά έχει τα βρακάκια και μέσα στα βρακάκια έχει και αυτά.
15: Μα τι λέω, ξαναπάρα πάρει το βρακί της Αλληνής, ρε παιδί μου. Είναι τώρα βίτσιο αυτό το πράγμα.
14: Αυτό το βρακί θα τα δεις σε λίγα χρόνια στο Sotheby's και στο Bonham. Να μαζί με τις κοιλίδες να πουλιέται εκατομμύρια
15: τώρα,
14: ευρώ.
15: Αυτή η σοβαρή και θα βάζανε ποτέ το βρακί της Καρντάσια.
14: Αμέ!
15: Αλήθεια.
14: Έχω ένα φίλο που έχει το βρακί της Μαρίας Κάλλας.
15: Άλλο της Μαρίας Κάλλας, παιδί μου. Είναι της Μαρίας Κάλλας τουλάχιστον. Είναι ένα βρακί που έχει φωνή.
14: Είναι αυτό που λένε από κορμί φωνή. Συγγνώμη τώρα να σε ρωτήσω κάτι.
15: Εγώ αυτός ο φίλος σου τώρα, αλήθεια.
14: Ναι.
15: Πού το βρήκε το βρακί αυτό, από δημοπρασία.
14: Βεβαίως.
15: Σε αυτούς τους μεγάλους οίκους των δημοπρασιών ή σε κανέναν
14: ναι,
15: ήχο.
14: Ναι, έχει την καρέκλα της, έχει το αυτό και πήρε και το βρακί. Τώρα είναι δυνατόν να παίρνει το βρακί του άλλου, ρε παιδιά. Και τώρα μια γυναίκα σαν την Κάλλας που είναι μύθος, ας πούμε. Δηλαδή,
15: εντάξει,
14: το
15: και μύθοι φοράνε βρακί. Sorry κιόλας. Φοράνε βρακί και κάνουν και πιπί και παίρνονται κιόλας.
14: Ναι, αλλά.
15: Συμβαίνουν αυτά.
14: Αλλά το παίρνεις, δηλαδή, τι να το κάνεις κάδρο
15: ναι,
14: και να πεις.
15: Μου κάνει και εμένα.
14: Δηλαδή, θα έλεγες. Το βρακί της Μαρίας Κάλλας.
15: Μήπως ήταν δώρο μαζί με την καρέκλα.
14: Όχι, καλέ.
15: Α. Δεν μπορούσε. Τι να πω, δεν ξέρω.
14: Και ένας πιάρε έλεγε, αχ, καλέ, δώσε μου και μία μια καρέκλα. Αχ, την αγαπάω, την καλά, δώσε μου
15: γιατί
14: μια
15: πολλές
14: καρέκλα.
15: Πολλές καρέκλες πήρε, όχι μία.
14: Ναι, πήρε όλη την τραπεζαρία, αυτή την εντύπωση. Και επειδή, δηλαδή, αυτό παιδιά, να σου πω κάτι, φαντασιώνονται τώρα ότι είναι η Μαρία Κάλλας και ο Νάσης και ο ίδιος είναι ο Νάσης και άλλα τέτοια.
15: Μόνο
14: είναι λίγο ψυχο.
15: Μόνο επερβητικά αν το δεις, ρε παιδί μου τώρα. Αλλά να πάρεις την καρέκλα τώρα. Αφού σαν είναι καμιά καρέκλα που είναι φοβερή που σκίζει.
14: Σιγά μου, ρε. Εμένα η μόνη καρέκλα που με συγκινεί είναι του Σαρίδη εκείνη η εικόνη.
15: Και εμένα μου αρέσει αυτή.
14: Ο κλεισμός.
15: Μα και άλλες και άλλες μου αρέσουν. Όχι του Σαρίδη, γενικά.
14: Ναι, ο κλεισμός είναι τελείως εικόνη.
15: Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, έλα τώρα, ο Τσίπρας δημοσίευσε γκάλοπ για το όνομα του νέου κόμματος και κάνει πάλι ένα μίνι δημοψήφισμα γιατί τα γουστάρνουν τα δημοψήφισματα.
14: Έρχεται.
15: Αν του αρέσει να δίνει και πετάει την ευθύνη στον κόσμο και λέει πείτε μου τι όνομα να δώσω
14: για
15: σε αυτή την κομματάρα με την οποία κατεβαίνω.
14: Συγγνώμη, αυτό
15: να σας σώσω, να σας σώσω.
14: Συγγνώμη, δεν παραιτήθηκε πριν μερικά χρόνια. Ως αποτυχημένος, ότι δεν τον ήθελε ο λαός.
15: Ως αποτυχημένος ή μουτρωμένος ήταν, ότι δεν καταλάβαμε τα πλάνα του.
14: Και πώς τώρα πώς θα πλάνα γίνανε.
15: Και να μας σώσει. Βλέπει ότι δίπλα γυρνάει αριστερά και βλέπει καταστροφή, γυρνάει δεξιά και βλέπει άλλη καταστροφή. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει και σου λέει θα μπω κι εγώ μέσα στο χωριό μας, λέει στο τραπούρ μας, λέει μονόφαλμος, που τι κάνει, αλλά λέμε. Και είπε λοιπόν, και του πρότεινε, άκου τώρα τι του πρότεινε ο κόσμος. Ορίζοντες, δεν υπάρχει ψαράδικο ορίζοντες.
14: Ναι, βεβαίως.
15: Παιδιά.
14: Είναι όμιλος Καστελόριζο,
15: ορίστε ρε παιδιά. Λοιπόν, κυβερνός αριστερά.
14: Κυβερνός αριστερά.
15: Γιατί το πρότεινε,
14: τι θα ψηφίσεις, κυβερνός αριστερά.
15: Ναι, θέλει να είναι και κυβερνός εδώ μεταξύ. Πορεία.
14: Ναι.
15: Σύμου χάραξες πορεία. Ελπίδα ξανά.
14: Αυτό είναι
15: πίδα ξανά.
14: Ελπίδα
15: μας ξανά είναι αυτό και πίδα. Ιθάκη.
14: Ιθάκη, και αυτό είναι ψαράδικο.
15: Παιδιά τα νησιά, αφήστε τα νησιά.
14: Ψαράδικο είναι και αυτό.
15: Ναι, αλλά είναι όντως και κυριλέ και αυτό. Αλλά αφήστε τα νησιά, διότι είδατε τι επαφή και το Καστελόριζο που είχε πάει ο άλλος και μας είπε τα χαμπέρια από εκεί. Μην ενοχλείτε τα νησιά και τα συνδέουμε με κακά πράγματα. Μισάρεστα. Νέα προοδευτική αριστερά. Άλλο.
14: Ναι.
15: Επιστροφή, Παναγία μου.
14: Επιστροφή.
15: Η επιστροφή είναι ένα που έχω δει εγώ sci-fi με κάτι.
14: Τρομακτικά
15: με
14: πράγματα.
15: Με τρομακτικά πλάσματα από άλλο πλανήτη.
14: Ναι, από άλλο πλανήτη.
15: Με κάτι ούφατα. Λοιπόν, νέα πορεία.
14: Έχει και πορεία, έχει και νέα πορεία.
15: Ναι, αλλά και το όνομα Λάουρα.
14: Λάουρα.
15: Ναι, γιατί είχε κάνει.
14: Σαν πορνο τέτοιο ναι, που κάνει αυτό. Κάνει...
15: αυτό ταιριάζει πάντως. Γιατί θα είναι μας από αυτός θέλει. Λοιπόν, άκου. Το όνομα λέει αυτό δεν ακούει. Το Λάουρα λέω τώρα.
14: Καλά, για πλάκα το με το Λάουρα.
15: Το ξέρω καλά, αυτό λέω. Δεν ακούστηκε. Δεν το είπα αυτό. Του το προτείνανε χαριτολογώντας. Γιατί λέει. Ήταν ένα αστείο Πέκαρο Τσίπρας. Καλέ, φτύσε τη Βασκάλη όταν κατέβει τη Μασέ. Όταν ερωτήθηκε για το όνομα του νέου πολιτικού εγχειρήματος του οικονομικού φόρου των Δεκόλων και λέει πώς θα το βγάλει το κόμμα και με αυτός Λάουρα. Και γελάσαν όλοι. Ήταν αστιάκι. Σε θέλω να γελάς.
14: Λάουρα την
15: ο πρόεδρος είπε αστείο, γέλα. Και είπε ο Τσίπρας.
14: Πώς ήρθε το Λάουρα.
15: Είπα αστείο ότι δεν έχουμε ακόμα το όνομα και μέταξε ότι του ήρθε ρε παιδί. Είπε ένα αστείακι. Το αστείο του Τσίπρα τώρα. Τι θες να γελάσεις.
14: Ναι, τι θα ψηφίσεις
15: τι είναι,
14: Λάουρα. Ξέρεις τι μου κάνει
15: τώρα
14: το Λάουρα.
15: Μου κάνει λίγο
14: σου πω κάτι μετά. Τραβεστή.
15: Το Λάουρα.
14: Ναι, λίγο κούκλες.
15: Ναι, λοιπόν, δεν είναι καθόλου κακές ιδέες. Εντάξει, πετάμε το Λάουρα, θα είναι χιουμοριστικό. Είπε ο Τσίμπρας. Κοίτα, εμένα μου αρέσει το.
14: Ποιο αρέσει.
15: Ποιο είδα ένα που μου άρεσε, όντως μου άρεσε. Όχι,
14: σ' άρεσε.
15: Το...
14: υπάρχει κανένα από τα ονόματα αυτά που σου άρεσε.
15: Το Πηξίδα.
14: Πηξίδα.
15: Ναι. Το Πηξίδα μου αρέσει.
14: Ναι.
15: Από όλα αυτά που άκουσα. Ωραίο το Πηξίδα. Ότι μας δείχνει.
14: Μα κόμμα που να το λένε Πηξίδα.
15: Γιατί Πηξίδα. Προς τον κρεμό είναι βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει. Πηξίδα είναι αυτή. Τι φταίει Πηξίδα για το, για το που δεν να μας πάει ο άλλος. Λοιπόν, τέλος πάντων, άκου τώρα, επειδή είπαμε για, το, για τη Βρανά, μέσα σε όλες τις κοτσάλες που βγήκε και είπε ο.
14: Μετά ο Κορδιλάτος.
15: Ο Κορδιλάτος βγήκε και είπε ότι δεν ήταν λέει και πολύ ωραίο λέει, που ήταν παρουσίαζε, συμπαρουσίαζε η, τα, τη Eurovision η Βρανά, λέει, γιατί με αυτό το θέμα λέει, λέει που έχει που μιλάει πιο αργά λόγω της ασθένειάς της, μας κάνει και νιώθουμε αμήχανα. Είναι με τα καλά του.
14: Δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτό το παιδί.
15: Ο παιδιά, μόνο αμήχανα με νιώθεις. Το αντίθετο κιόλα. Τι θαυμάζεις. Είναι απίστευτο.
14: Πάρε μια βαθιά ανάσα.
15: Η οποία κάνει και stand-up comedy, δηλαδή κάνει και προγράμματα και σε κόσμο.
14: Ναι.
15: Έχει κλείσει.
14: Δεν ξέρω, περικλείσκονται.
15: Είναι δυνατόν.
14: Πρέπει να χειριστεί κάποια δικά του θέματα βασικά.
15: Αυτό είναι αλήθεια.
14: Βγήκε η γκέι κοινότητα και το περνάει γενναίες 14.
15: Ε, καλά του κάνει.
14: Μπες στην εφαρμογή και νιώσε οργασμό του λένε.
15: Α, το είδα, το είδα αυτό, το είδα.
14: Πω, πω, πω, πω, πω,
15: το είδα αυτό, ναι.
14: Ο γιος του Μάγκο, τα μάγκωσε από τι λένε. Τα μάγκωσε και τα.
15: Τον έφαγε τον μπαμπά. Είχανε κακές σχέσεις, λέει
14: πατέρας
15: και γιος. Είχανε
14: πολύ κακός γιατί ο μπαμπάς είχε γκόμινα. Αυτό κατάλαβα.
15: Τι το διαφέρει αυτόν τώρα, αφού με μικρό παιδί είναι και πληγώθηκε.
14: Ο Τζόναθαν, γιατί λέει δεν θα του έδινε πολλά.
15: Μπικικίνια. Α, γι' αυτό όχι για ηθικούς λόγους ότι είχε γκόμινα και πριν πρόδωσε τη μαμά του.
14: Πρόσεξε να δεις.
15: Για πες.
14: Είχε γκόμινα η σύζυγο και προφανώς ο μπαμπάκας κοιτούσε να δώσει τη σύζυγο τα περισσότερα. Και σου λέει, όχι, μάτα.
15: Και του είπε, πατερούλη, πάμε μία εκβρομούλα, σου έχω μία έκπληξη. Και όπως πηγαίνανε, λέει, μετά μείνανε. Ήταν όλη η οικογένεια. Ήταν κι άλλα.
14: Τι έγινε, καλέ.
15: Μετά προχώρησαν πιο γρήγορα οι άνδριδες.
14: Ναι.
15: Και του είπε, κοίτα, κοίτα, του λέει, πήγαινε, λέει, να σε βγάλω μια φωτογραφία. Και του είπε, πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω. Και έκανε ένα ουαπ, ο παππούς. Και έφυγε. Και έφυγε. Και μετά ο άλλος έκανε τον κλαμμένο, πήρε το 166 το αυτό, έγινε τσιμουρλής.
14: 166 έχει και στην Ισπανία.
15: Θα, όχι ρε παιδί μου, το ισπανικό 166.
14: Α, τι είναι, τι αριθμός είναι στο Ισπανία.
15: Δεν
14: μπορώ
15: να ξέρω, δεν ξέρω.
14: Να μας πει όποιος ξέρει τι αριθμός είναι το 166.
15: Τη
14: Ισπανία.
15: Ελικόπτερα ήρθανε, πράγματα, μαζέψανε τον παππού, κλαίγαν όλοι πάνω από το κυβούρι. Είπε αυτό, μην πείτε τίποτα, θα σα βολέψω εγώ. Μα τα τρώγε η γκόμινα. Οπότε, αλλά τελικά δεν ξέρω.
14: Μαρτυρήθηκε. Έκανε, λέει, πολλές διαφορετικές τοποθετήσεις στο πώς έγινε το περιστατικό και εκεί άρχισε να υποπτεύεται η αστυνομία.
15: Αντικρουόμενες τέτοιες.
14: Τελείως αντικρουόμενες. Οπότε κάπου είχε μπερδευτεί και ο ίδιος. Μετά είδανε το ιστορικό ότι ο μπαμπάς είχε παντρευτεί, είχε αλλάξει τη διαθήκη του, είχε γράψει πιο πολλά στη σύζυγο και σου λέει κάτι, κάτι βρωμάει σαν την Αττική. Κατάλαβες. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας, τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα Public.
15: Λοιπόν, ο Παύλος ο Διαγρέας ήταν στη δεξίωση του Καρόλου στο Buckingham.
14: Α, ωραία.
15: Εχθές.
14: Όχι εχθές, πριν λίγες μέρες.
15: Πριν λίγες μέρες. Γιατί ήταν αυτό τώρα, κάτι που
14: ήταν φιλανθρωπικό μορεστομάκι είχα. Μάζευε, βοήθαμε.
15: Το King's Trust International
14: είναι ίδρυμα του Καρόλου. Βοήθαμε φτωχέ, μην γίνουν σαν Γκεσέ. Βάλε κάλλη τη στον Γκεσέ να μιλάσουμε στους στους υπόλοιπους ανθρώπους.
15: Κρατάει κομπολόιο.
14: Τι κομπολόι, μωρέ.
15: Κρατάει.
14: Τι κρατάει.
15: Κάτι κρατάει ο.
14: Την τύχη του στα χέρια.
15: Κάτι κρατάει ο Δεγρέας. Λοιπόν, τέλος πάντων, ωραία.
16: 2000 FM.
15: Είναι κάτι, μια καρφιτσούλα.
14: Νομίζω ότι είναι στο ίδρυμα του Καρόλου ο Παύλος.
15: Μπράβο, ναι, είναι.
14: Είναι στο ίδρυμα του Καρόλου.
15: Και είναι σε κάτι γκαζό. Σε αυτά τα. Βλέπω
14: είναι,
15: πίσω.
14: Είναι στην αυλή του Μπάκινγκ.
15: Ναι, αυλή. Τι αυλή, παιδί μου, αυλή έχω και εγώ στα κύθρα και είχα και μια κούνια μέσα και πήγα δόφε. Εδώ μιλάμε τώρα ότι βλέπω γκαζόνε αυτά.
14: Και εσένα, εσύ γιατί δεν βάζεις ένα οικόσιμο στο σπίτι
15: γιατί
14: σου.
15: Γιατί δεν βάζω οικόσιμο.
14: Να για να δείχνει το σπίτι, ρε παιδί μου, αναβαθμίζεται, έρχεται ο ξένος τουρίστας.
15: Κάνε, να λατρεύουν το σπίτι του, δεν χρειάζεται οικόσιμο. Είναι ωραίο, παραδοσιακό, χωριάτικο σπιτάκι.
14: Χωριάτικο θα πεις ότι είμαι η αρχόντισσα του χωριού. Πρώτη στο χωριό παρά τελευταία στην πόλη.
15: Σιώπα καλή μια χαρά είναι. Λοιπόν, άκου.
14: Αυτό να βάλεις, να βάλεις και μότο. Πρώτη στο χωριό παρά τελευταία στην πόλη.
15: Κλαίω μόνο με σένα, ναι. Λοιπόν, άκου.
14: Σε μετάφραση στην αγγλική θα το βάλεις αυτό.
15: Είναι κήπη αυτή, κήπη κρεματίδι εκεί πέρα και είναι σε γκαζόν αυτά με ομπρέλες, με τέτοια.
14: Καπελαδούρες.
15: Καπελαδούρες. Όχι, δεν έχουν καπελαδούρες. Έχουν κάτι άλλο στα κεφάλια τους αυτές. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει.
14: Είναι σαν, τους
15: είναι σαν να είναι μια καρφίτσα με δύο λοίδια.
14: Ναι, καπελάκια είναι.
15: Αλλά κάτι καπελάκια τώρα μίνι. Πώς είναι το μίνι μπέργκερ, ένα τέτοιο. Έχουν ένα μπεργκεράκι. Τέλος πάντων.
14: Να σου πω κάτι, δεν είσαι για τα βασιλικά.
15: Δεν είμαι, ότι δεν είμαι, δεν είμαι. Και φωτογραφίζεται με έναν κύριο ο οποίος φοράει. Ρε παιδί μου,
14: τι
15: τους έχει βρει. Ενώ είναι πολύ, αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος ο δικός μας, ο Δεγρέαθ.
14: Μ' αρέσει το δικός μας.
15: Ναι, ο άλλος φοράει ένα normal κουστούμι μπλε με ένα πουκάμισο που είναι άσπρο. Και φοράει μία ροζ γραβάτα.
14: Ναι.
15: Η οποία είναι.
14: Τι είναι.
15: Άσχετη ρε παιδιά, άσχημη.
14: Η γραβάτα ξέρεις τι είναι.
15: Ναι, δείχνει το οποίο δείχνεις.
14: Ακριβώς.
15: Ναι, ροζ είναι, με ροζ μας το δείχνει.
14: Γιατί, δεν γίνεται πιο έντονος ο οποίο δείχνεις με ροζ.
15: Όχι μωρέ, μου αρέσει να είναι. Κοίτα το άλλο τι ωραίος. Κοίτα ο Παύλος τι κομψός που είναι. Με την ωραία του τη γραβατούλα, με το ποσέ του, με το καρφιτσουλάκι του. Με
14: καρφιτσουλάκι του.
15: Έχει μια καρφιτσούλα.
14: Ναι.
15: Εδώ.
14: Είναι ότι είναι μέλος του συγκεκριμένου,
15: ναι,
14: οργανισμού.
15: Του έχουν και κάτι ραμμένο στο. Και είναι ραμμένο και ένα.
14: Καλύτερα
15: τέτοιο.
14: Ραμμένο παρά ταμένο.
15: Εδώ συζητώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, λαμπερή εκδήλωση λέει και λοιπά και λοιπά. Εγώ κοιτάζω τον δικό μας ότι είναι ωραίος.
14: Ναι, ωραίος είναι ο Παύλος.
15: Ναι.
14: Και όσο μεγαλώνει γίνεται καλύτερος.
15: Ισχύει.
14: Ε?
15: Ναι, γι' αυτό και η άλλη πήγε και έκανε πλαστική. Σου λέει κάτσε να μου το φάνε λάστιχο. Λάχανα. Καλυμπάμ.
14: Τι κάνει μπάμ.
15: Έχει κάνει, έχει πειράξει, έχει κάνει μερεμέτια. Ωραία, ωραία όμως.
14: Η Μαρή Σαντάου.
15: Ναι, και καλά έχει κάνει. Πολύ, είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία την έχουν κάνει.
14: Ναι.
15: Είναι σαν ίδια κατά και δεν είναι με παραμορφωμένη.
14: Δεν είναι σαν την κυρία που παραμορφώθηκε και δεν την γνωρίζει το Face ID.
15: Όχι.
14: Που πήγε να αγοράσει καινούριο κινητό γιατί η Apple δεν.
15: Ξέρετε πόσοι το έχουν πάθει αυτό.
14: Ποιο.
15: Να μην συναγνωρίζει το Face ID.
14: Μα είναι δυνατό.
15: Είναι, δεν σε αναγνωρίζει. Βλέπει μια νέα γυναίκα. Δεν βλέπει.
14: Και δεν αλλάζει. Το Face ID, παιδιά, δεν αλλάζει.
15: Γι' αυτό μην βάζετε Face ID. Κάντε ID. Κάντε με το δάχτυλο που δεν αλλάζει.
14: Να. Σωστό και αυτό.
15: Μην αλλάζει το.
14: Θα ακολουθήσουμε την οδηγίωση.
15: Ναι, παιδιά, ναι. Άμα έχετε σκοπό να μερεμετιστείτε. Αλλά φαντάζομαι και κάτι άλλο. Πες ότι έχεις το ίδιο κινητό πολλά χρόνια. Άμα μεγαλώνεις και δεν κάνεις τίποτα και ήσουν νέα πριν 20, να μου πεις έχεις το ίδιο κινητό 20
14: όχι,
15: χρόνια.
14: Καλέ. Εδώ στα 4
15: πάντως,
14: χρόνια.
15: Μια φίλη μου δεν την αναγνώριζε.
14: Α, ωραία.
15: Το Face ID πήγε και να του φτιάξει το κινητό, δεν ξέρω τι έκανε.
14: Τι έκανε.
15: Έκανε λίγο έτσι, δεν ξέρω, κάτι έκανε. Ξαναγέρασε λίγο τεχνητά για να την γνωρίσει, δεν άνοιγε το κινητό τη.
14: Και μετά άνοιξε.
15: Μετά άνοιξε. Μετά χίλιων κόπων και βασάνων.
14: Πήγε και έκοψε τα ράματα, τι έκανε.
15: Και μετά, όχι, και μετά πήγε και το ακύρωσε να μην είναι ο τρόπος ασφάλειας το Face ID.

0: Λοιπόν, βγήκε ο Χέρι Στάιλι τη νικήτρια τη Eurovision και είπε ότι παιδιά. Έδωσε λεπτομέρειες πώς να αντιγράψουμε το look της Ντάρας.
1: Γιατί η Ντάρα International είναι τόσο πετυχημένο το look της.
0: Εντάξει, για Eurovision τώρα ήταν πολύ πετυχημένο. Ήταν ένα look που ήταν, πώς να σου πω, ξεκίναγε ντάβια, μετά ήταν σαν να είχε πάθει ανακοπή ο Κομωτής και μετά να σηκώθηκε και να πει που είχαμε μείνει και τη συνεχίζει. Δεν είναι αυτό τέχνη.
1: Δεν είναι.
0: Αν θες λοιπόν να αντιγράψεις το look της Ντάρα και να κάνεις και εσύ ντάβια διακοπτόμενη.
1: Αντάβια διακοπτόμενη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να ρωτήσεις τον δημιουργό, παιδιά, πλακα-πλάκα, δεν μπορεί να μας αρέσει, τα χαρά τα πήγε το κοριτσάκι.
1: Ήτανε ναι, σαρι... λόγω τραγουδιού, όχι σαρι... λόγω μαλλιού.
0: Όλο, όλο, όλο, όλο.
1: Πολύ άγρια.
0: Ήτανε ρίγες.
1: Άγρια, ρε παιδιά.
0: Μωρέ,
1: λίγο...
0: που την είπες άγρια.
1: Είναι, η κίνησή της ήταν λίγο...
0: Η κίνηση ήταν... Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η χορογραφία. Το τραγούδι δεν μου άρεσε.
1: Η χορογραφία σ' άρεσε.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ, ναι. Πάρα πολύ, αλήθεια σου λέω.
1: Σου είπα ότι τα μικρά παιδάκια χοροέβανε το Zella Cella.
0: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ η χορογραφία της, αλλά το τραγούδι εμένα δεν μ' άρεσε. Τι είναι από ψέματα. Η χορογραφία ήταν εντυπωσιακή. Η σκηνική παρουσία, δηλαδή λόγω χορογραφίας.
1: Φουρέιρα μου κάνε.
0: Σόπα φουρέ, καλέ, φουρέ. Καμία σχέση.
1: Ωραία. Και έχουν συνεργαστεί, είδες. Έρχεται και στην Ελλάδα, λέει.
0: Ναι,
1: τώρα
0: το χορευτικό ήταν.
1: Θα τη δούμε στα μά.
0: Ναι, αλλά το χορευτικό, γιατί ήταν ομάδα μαζί τη, ήταν πάρα πολύ μοντέρ. Μ' άρεσε πολύ το χορευτικό. Αλλά δεν μ' άρεσε το τραγούδι. Τι να κάνω τώρα. Πάντως το μαλλί είναι ρίγα. Όποιο θέλει να το κάνει.
1: Τώρα αυτό αρέσει.
0: Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά μπορεί σε μία 25. Εμένα τώρα. Τι θες να βγω
1: τώρα. Αυτό, παιδιά, δεν
0: έτσι
1: είναι καλέ.
0: Είναι λίγα. Ναι. Ένα κοριτσάκι των 20 χρόνων μπορεί να το κάνει. Θα βλέπει πώ κυκλοφορούν τώρα αυτά. Αυτά
1: καλά, αυτά είναι.
0: Εγώ δεν είχα γίνει. Είχα βάλει, όταν ήμουν 20 χρονών, είχα βάλει οξυζενή και είχα γίνει πορτοκαλί. Μετά έβαζα λεμό.
1: Ναι, αλλά άλλο αυτό τώρα. Ξαφνικά το μαλλί να έχει κάτι ρίγε.
0: Αν ήταν τη μόβα στη ρίγα, θα είχα δοκιμάσει και τη ρίγα τώρα.
1: Ναι, ναι, τώρα είναι καλέστητο.
0: Γιατί το οξυζενέ που είχα γίνει εγώ σαν καρότο ήταν καλέστητο. Και η μισή καρότο, η μισή μαύρο.
1: Α, μετά έβαζα.
0: Έπλαινα μόνο τη φράτζα μετά. Γιατί βαριόμουν να πλύνω το άλλο. Και ήταν όλοι άλλου. Και η φράτζα ήταν λουσμένη.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι ότι περνάμε όλη μία φάση βρωμιά σε μία ηλικία.
0: Καλά,
1: στην εφηβεία.
0: Άστο. Δεν υπάρχει. Αλλά σου λέω και μεγαλύτερη ότι πειραματιζόμουν. Μετά δεν είχα κουρευτεί που ήταν η Ντουράν Ντουράν τη Μόβα και είχα γίνει, είχα βγάλει φαβορίτη και είπα τη μάνα μου πέντε κεφαλικά. Γιατί δεν μ' άφηνε να πάω να κουρευτώ και πήγα και κουρεύτηκα εγώ μόνη μου. Και γιατί ήθελα να γίνω σαν τον Σιμό Λεμπόν.
1: Και έγινα. Και εσύ είχε τα είδωλά σου.
0: Ρε παιδί μου, σε αυτή την ηλικία πειραματίζονται. Τι μίνι, μετά δεν φόραγα μίνι και φόραγα την πούστα τη μακριά και μόλις έβγαινα από το σπίτι, τη σήκωνα πέντε πόντους, κόντευε να φανεί, ξέρετε τι, το τέτοιο μου, το εννοώ το ισόρουχο. Γιατί ήθελα να φοράω μίνι που ήταν τη μόβα στα μίνι. Μετά γίνανε τη μόβα στα μίνι, έβαζα μίνι. Μετά έβαζα κάτι τη χοντρόσολα. Μετά έβαζα κάτι κρίκου που ήταν τη μόβα η κρίκη, που καθόταν πάνω ο παπαγάλος και έκανε κούνια. Δηλαδή όλοι τα κάναμε αυτά τώρα, όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Είχα πειραματιστεί τρελά, αλλά όχι μουρλές. Μετά είναι ανάλογα τι είναι τη μόβα κάθε εποχή. Τότε ήταν αυτά. Δηλαδή τότε φόραγες μεγάλο κρίκο, μεγάλο όμως, σκουλαρί και σε κοιτάγανε καλά-καλά.
1: Τώρα είναι
0: τώρα μου βάζεις μεγάλο κρίκο, σου λένε «Δαχ, τι ωραία που είσαι!»
1: Ναι, μ' αρέσουν και εμένα οι μεγάλοι κρίκοι, αρκεί να πηγαίνουν όμως.
0: Μου πηγαίνανε, τώρα άμα τους
1: είχε
0: βάλω...
1: Είχε και παπαγάλο κρίκος.
0: Τώρα, άμα... Όχι, θα μπορούσε όμως, τόσο μεγάλο. Τώρα να το πάρω τον παπαγάλο, τον παπαγάλο, τον κρίκο.
1: Κρέμα και τα
0: αυτή έχει φύγει, θα φύγει το πάτωμα τα αυτή.
1: Ναι. Άσε που πιάνετε το αυτή. Μπορεί να σου κοπεί τα αυτή. Δεν μπορεί
0: ναι,
1: να πιάνετε.
0: Μπορεί, μπορεί. Εγώ ψάχνω. Άμα θέλω να βάλω. Δεν παιδιά, να σου πω κάτι.
1: Ναι, δεν αντέχει τίποτα.
0: Δεν αντέχω τίποτα. Έψαχνα να βρω λοιπόν, επειδή κρέμεται τα αυτή. Δεν είναι ωραίο με το σκουλαρίκι το.
1: Μερικά
0: το
1: σκουλαρίκια είναι βαριά, δεν
0: ναι,
1: έχει παρατηρήσει.
0: Χάλια, χάλια, δεν μπορώ.
1: Και είναι, σε πονάνε τα αυτιά σου.
0: Ναι. Λέω να βρω κανένα σκουλαρίκι που είχε η μαμά μου που είχε με κλιπ. Μακριά με κλιπ.
1: Α, και αυτό πονάει.
0: Το βάζω και λέω τέλεια, δεν κρεμάει τίποτα.
1: Στα 10 λεπτά.
0: Στα 10 λεπτά με πιάσει από μικρανή.
1: Πώς
0: θα άντε γεια και εσύ λέω. Άντε γεια και εσύ.
1: Πώς τα φορούσα.
0: Αυτό πρέπει να την θα καταλήξω.
1: Να σου πω πώς τα φορούσα μπορείς να μου πεις.
0: Πώς τα φορούσαμε.
1: Εγώ... Όχι εκείνες και
0: εγώ
1: πώς τα φορούσα.
0: Εσύ φοράγες με κλίπ κρεμαστό.
1: Όχι ποτέ.
0: Δεν θυμάσαι. Λοιπόν, εγώ φοράγα πάρα πολύ. Δεν θυμάσαι καταρχήν το, στα 80's που είχε βγάλει κάτι συγκλονιστικά κρεμαστά. Φοβερά. Έργα τέχνης. Ο Αρμάνδος Μουστακή. Δεν φοράγες τέτοια σκουλαρίκια.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, εγώ φόραγα που ήταν και το μαλλί της μόβας στο Farrah Fawcett
1: ναι.
0: Και έβαζες και το σκουλαρίκι του Αρμάνδου Μουστακή που είχε λιλιά και κατεβαίναν. Ωραία, φίνα, σικάτα. Κάτι βάτες από εδώ μέχρι απέναντι.
1: Εσύ όλα αυτά τώρα.
0: Όλα εγώ. Εγώ εσύ. Αυτό το ένα και μίλκο όλο αυτό. Από κάτω.
1: Φτάσου να μιλάμε.
0: Ήταν πολύ ωραία. Μαύρα μεταντημένη γιατί είχα φωτίσει ποτέ το πάνω και μετά κάτω είσαι ο παπουτσάκι με καθρεφτάκια.
1: Α, και καθρεφτάκι.
0: Ήταν...
1: Καθρέφτησε το σκουλαρίκι στο παπούτσι.
0: Ναι, άλλο πράγμα. που ήταν πάρα πολύ μόδα αυτό, ναι, το πράγμα. Ή φόραγα κάτι ψηλά παπούτσια περίπου και λέω και φόραγα αθλητικά. Τα περπάταγα για πλάκα.
1: Μου κάνει εντύπωση τώρα.
0: Δεν με θυμάσαι καταρχήν πόσα ψηλά φόραγα τώρα. Τώρα παίρνω με δύο πόντους και δεν θέλω να πάω κάπου με δύο πόντους. Δύο πόντους τώρα.
1: Οι γυναίκες φοράνε πολύ ψηλά παπούτσια τώρα.
0: Όχι, εγώ δεν έχω δει.
1: Πάντως υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε ψηλά παπούτσια. Είναι. Αλλά νομίζω ότι πλέον από αυτοκίνητο σε μαγαζί κατευθείαν.
0: Ναι, κατευθείαν παιδιά... και υποβασταζόμενη εγώ.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Δεν μπαίνω κιόλας.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είναι επικίνδυνοι δρόμοι.
0: Καλέ,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: τέτοια σπασίματα.
0: Να, σήμερα που εγώ μετά έχω να θα πάμε μετρό στο ταμείο μας, ναι, και έχει περπατηματάκι. Έβαλα αθλητικό. Τίποτα άλλο δεν θα μπορούσα να βάλω.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το Regents Casino Montparnasse είναι μια ανάσα από την Αθήνα και αυτό είναι διαφήμιση. Σας δίνει τη δυνατότητα να παίξετε, να ποντάρετε στην τύχη σας, να φάτε πάρα πολύ ωραία μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Regents Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, αξίζει πραγματικά να πάτε, να περάσετε ωραία, υπέροχα. Στα 1055 μέτρα υψόμετρο είναι το εστιατόριο, που σημαίνει, παιδιά, ότι θα ανοίξει η όρεξή σας από το σούπερ οξυγόνο.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
12: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Το φημισμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής, Ensemble K&M Berlin, έρχεται στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής για να παρουσιάσει μια ιδιαίτερη συναυλία. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί ένα νέο έργο του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη Ζήση Σέγγλια, ενώ στο δεύτερο η συναυλία μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό πολυμεσικό περιβάλλον. Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική, στις 21 Μαΐου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Όλα τα παιδάκια πιάνουν την πίτη τους ότι η ατμόσφαιρα έχει μπόχα.
15: Ναι,
14: ωραία, ε!
15: Ισχύει.
14: Ακόμα ζήσε δεν έχουν το μύθο σου στην Ελλάδα.
15: Ακόμη παραμένει μυστήριο, λέει. Ε,
14: λοιπόν, reality λέει με κουφέτα και τρόμο. Τρεις γυναίκες που συμμετείχαν στο βρετανικό reality γάμος με την πρώτη ματιά κατήγγειλαν σε ντοκιμαντέρ ότι βιάστηκαν από τους τηλεοπτικούς συζύγους τους. Προκαλώντας, λέει, σοκ στην παραγωγή και στην κοινή γνώμη. Μπήκε η αστυνομία για να ξεκαθαρίσει το πράγμα.
15: Αν είναι δυνατόν.
14: Τι να πω. Δηλαδή, παιδιά, τι σου είπα μετά, reality.
15: Μα σε reality, τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, στο φεστιβάλ των οργανών, μεταξύ άλλων, εμφανίστηκε και η Λετίσια Κάστα.
14: Α!
15: Τη φάγανε την κοπέλα ότι γέρασε, ότι δεν είναι όπως ήταν, ότι πήρε κιλά. Ρε, παιδιά, άμα πειράζονται, λέτε είναι πειραγμένη, δεν είναι φυσική, δεν μπορεί να γελάσει. Α, όταν δεν έχει πειραχτεί και είναι όπως θα έπρεπε να είναι, όπως θα ήταν δηλαδή στην ηλικία που είναι, δεν σας αρέσει γιατί γέρασε, τι θέλετε! Τι θέτε πια, τι θέτε.
14: Θέλουν να γράφουν σχόλια και να ρίχνουν χολή στο διαδίκτυο.
15: Μα ναι, όπως είδα και ένα κάτι, παίζει η Άννα Χάθαουέι, νομίζω ότι κάνει.
14: Αχ, πόσο μ' αρέσει αυτή.
15: Και εμένα, αυτή έχει κάνει και αυτή ωραίες μερεμέτια και υποδίεται στην ταινία του Νόλαν την Οδύσσια. Την θεά Αθηνά, νομίζω. Την έχουμε βρει σε διάφορα τρέιλερ. Αρχίσαν από κάτω. Και από τα πολλά μπότοξ και από το πολύ εκείνο δεν έχει έκφραση και τη θέλει να παίζει. Μα λυσάξατε πια! Καλά έκανε. Λοιπόν, τώρα που έκανα έτσι και κουνήθηκε το χέρι μου, είναι ένα τρέντ στο TikTok που είναι μία μάνα και οδηγεί και δίπλα είναι το παιδί της. Και το παιδί της λοιπόν της κάνει έτσι και
14: της κουνάει,
15: το κρέας που πετάγεται από το μπράτσο κάτω που έχει κρέμα δουλειάσει λίγο. Και στο επόμενο πλάνο είναι το παιδάκι το οποίο τρέχει και προλάβει να προλάβει το αυτοκίνητο. Το έχει πετάξει έξω. Πάρα πολύ.
14: Έλα, παιδιά, εντάξει τώρα, τι να κάνουμε.
15: Και καλά για πλάκα, ρε παιδί μου, σου λέω κι εσύ. Ναι.
14: Γι' αυτό πολλές γυναίκες δεν φοράνε κοντομάνικα, να ξέρεις.
15: Ναι. Άσε μας
14: καλέ. Φοράνε με μανικάκι.
15: Θα βγάλω εγώ την Μπέμπελη για να μην φαίνεται να έχει κρέμα τζουλιά στο κεπίνα. Εντάξει, χαρά είναι ακόμα, δηλαδή.
14: Ένα καλό κάλεσμα. Σου λέει...
15: Τι μου λέει.
14: Έχει λίγο...
15: Κουκλάξω γραφιστό με μία θεούλα.
14: Γι' αυτό λένε ότι θέλει βάρη από μία ηλικία. Σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει. Ναι. Άννα Βύση, ας πούμε, έχει λίγο κρεματζούλιασμα, αλλά είναι τόσο όσο.
15: Ναι. Είπας και στο μαζεύουνε και σχάζεις.
14: Ναι, αυτό θα κάνουμε τώρα. Θα τραβηχτούμε από κάτω μέχρι πάνω.
15: Σαν καλτσόν, σαν καλτσόν.
14: Ναι, τώρα. Πα, αυτό πρέπει να πονάει πολύ, έτσι.
15: Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να ξέρω.
14: Να.
15: Λοιπόν, επίσης, εγώ να σου πω ότι ο Βενσάρ Κασέλ.
14: Αχ, πόσο μ' αρέσει αυτός. Είναι άσχημο σεξι.
15: Είναι σεξι.
14: Ε?
15: Είναι στο
14: με ποια είναι τώρα.
15: Με τη δεύτερη μαυρούλα.
14: Τη δεύτερη.
15: Είχε παντρευτεί μία μαυρούλα, τη χαράνε παιδί.
14: Μία Βραζιλιάνα, super duper wow,
15: μια
14: πολλά χρόνια
15: κούκλα.
14: Νεότερη του, η οποία τον έστειλε για τσάι.
15: Ή τον έστειλε, την έστειλε, δεν ξέρουμε.
14: Α, παίζει και αυτό.
15: Και τώρα είναι με δεύτερη μαυρούλα, καρακαλώνα, παντρεμένος.
14: Καμία όμως αυτή γυναίκα.
15: 350 χρόνια και αυτή η νεότερη του, εννοείται. Λοιπόν, και βγήκε και έκανε μία πολύ τρυφερή δήλωση για την, πες την άτη Μόνικα Μπελούτσι.
14: Α, τώρα το θυμήθηκε,
15: ναι,
14: μετά το τρίτο κέρατο.
15: Ναι. Ποια γυναίκα, λέει, συμβολίζει καλύτερα το φεστιβάλ των Κανών, χωρίς δεύτερη σκέψη, η Μόνικα Μπελούτσι, χωρίς καμία αμφιβολία. Στην εποχή μας πιστεύω ότι είναι εκείνη που πενσάρκωσε με τον καλύτερο τρόπο τον κινηματογράφο.
14: Μάλιστα.
15: Είπε
14: και ξαναγύρισε, λέει, αφού τον έφτιασαν όλες.
15: Ναι, όταν σκέφτομαι το φεστιβάλ των Κανών, βλέπω τη Μόνικα. Μάλιστα, δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση αν ένα από αυτά τα πρωινά μας παρουσιάσουν ένα φεστιβάλ με τη Μόνικα στην επίσημη αφίσα του.
14: Α, είναι ωραία,
15: η ζωντανή ενσάρκωση της 7ης τέχνης, την πιο όμορφη εκδοχή της, είπε. Είναι αυτό που λέμε μακριά και αγαπημένη.
14: Α,
15: είναι πολύ που...
14: Έχουν καλές σχέσεις τώρα.
15: Φαντάζομαι πως λένε, γιατί έχουν και παιδιά μαζί.
14: Δύο κόρες.
15: Είναι πολλοί οι οποίοι έχουν χωρίσει και μετά από χρόνια έχουν καλές σχέσεις και λένε, κοίταξε να δεις πως μπορούμε και συνεννοούμαστε τώρα που χωρίσαμε. Και όταν ήμασταν παντρεμένοι δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη.
14: Σωστό και αυτό.
15: Αυτό είναι αλήθεια.
14: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, θες να μας πεις κάτι για τη Βόντα?
15: Ναι, θα σας πω.
14: Για να δούμε τι θα πει το Ελενάκι. Θα πει το Ελενάκι με πολύ ωραίο τρόπο για την προστασία των παιδιών. Θα δείτε δηλαδή τι κάνει Vodafone.
15: Θα σας πούμε για το TOSE, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feeling Striker και τα Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή TOSE είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα.

0: καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ.
1: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός.
0: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
0: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
0: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Energizers! Νιώθω άνετα!
7: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
7: Χαμογελώ μέσα τους!
8: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
9: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
13: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
12: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
13: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,

0: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Απλά δεν είναι ότι κρέμονται, απλά εντάξει.
2: Δεν είναι ότι κρέμονται. Τι έπαθες. Τι σε έπιασε, μια ιδέα. Βλέπω
1: τα μια χαρά είμαστε.
2: Ιού.
1: Ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε, άγα τα σκουλαρίκια. Ναι. Τώρα αυτό με το blue tag που λέει, το δοκιμάσουμε, γιατί όχι. Το δοκιμάσουμε. Που λέει η
2: είναι περίεργα, παιδιά, που έχουμε όρεξη να ντυθούμε, να κινούμε μόνο και λοιπά. Και άλλες που θέλουμε, δηλαδή, αν μπορούσαμε να βγούμε με την πιτζάμα.
1: Ισχύει.
2: Στους δρόμους τελείως. Ε, που είναι και πιο, το πιο βολικό ρούχο,
1: υπάρχει
2: η πιτζάμα.
1: Ρότερο.
2: Παιδιά, είναι μερικά που είναι σαν
1: φορμίτσες.
2: Ναι, σαν φορμίτσες.
1: Ευτυχώς και είναι μόδα αυτό και δεν καταλαβαίνει κανείς.
2: Ναι, να σου πω κάτι. Σήμερα κατέβηκα και πήγα σε μια δουλίτσα δίπλα στο σπίτι με την πιτζαμούλα. Ήταν φόρμα.
1: Ε, βέβαια.
2: Εντάξει, κανένας δεν κατάλαβε τίποτα.
1: Λοιπόν.
2: Βέβαια, είδα και μια άλλη κυρία με μια πιτζάμα. Λέω, ωραία, γίναμε.
1: Γίνεται πολλέ.
2: Δεν κυκλοφορούν με πιτζάμε στου δρόμου.
1: Εντάξει, είναι πολλέ κόψε που είναι σατέν και τέτοια πάρα πολύ ωραία.
2: Ε, καλά, δεν θα βγούμε και με αυτέ. Αυτέ φαίνονται ότι είναι πιτζάμε.
1: Όχι, μα υπάρχει ρούχο, παιδί μου, που είναι σαν τι πιτζάμε σατέν. Δεν υπάρχουν, που ήταν και τη μόδα κάποια στιγμή πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι πουκάμισο, σατέν, ξα πουκάμισο. Κατάλαβε και από κάτω παντελώνα. Ναι. Κοστούμάκι, ίδιο, έτοιμο. Με ένα μαξιλάρι.
2: Ήταν τη μόδα.
1: Σαν τα μαξιλάρι πρέπει να έχουν και φύγαμε.
2: Περίμενε, ήταν και τη μόδα και ρόμπε. Θυμάσαι και τι ρόμπε.
1: Θυμάμαι και τι ρόμπε. Ναι, ναι.
2: Αυτό ήταν ακόμη πιο χάλια.
1: Ωραίο, και ένα μαξιλάρι στο κεφάλι και είσαι έτοιμο.
2: Έτοιμο για ύπνο.
1: Λοιπόν, ο πρίγκιπα Βίλιαμ ετοιμάζει, λέει, μια μεγάλη αναδιάθρωση στο δουκάτο τη Κορνουάλη και ετοιμάζεται να.
2: Άμα ο Βίλιαμ.
1: Φύγει ο παπουλή. Ναι, να πουλήσει, λέει, μέρος της τράπεζας περιουσίας της Βασιλικής.
2: Oh.
1: Αξίας 670 εκατομμύρια δολαρίων.
2: Αχινητά, λέει,
1: θα έχω
2: δηλαδή.
1: Εγώ τώρα να τα αυτόν. Εγώ δεν ονάζω τη ζωή μου. Θα έχω εγώ τώρα να ποντίζω τους κήπους και να αυτόνω τα ντουβάρια. Έλα να φεύγουν τα μισά να έχω εγώ ξανά.
2: Καλέ, αφού έχουν τέτοιο προσωπικό και τέτοιο απεριουσία, τι θέλουν να τα εκπείσουν.
1: Θέλουν να τα εκπείσει, λέει. Θέλουν να. 670 εκατομμύρια κοστίζουν αυτά που θέλει να πουλήσει.
2: Οπα.
1: Ναι. Και θέλω να. Εντάξει, όλο λέει το.
2: Πολύ το πώς είναι, επιπλωμένο.
1: Η ιστορική αξία του δουκάτου ξεπερνά το 1,3 δις. Τι είναι τώρα 670 εκατομμύρια.
2: Γι' αυτό, γιατί θέλει όμως να ρευστοποιήσει.
1: Δεν θέλει να ασχολείται με πολλά. Θέλει να είναι πιο ήρεμος, ρε παιδί μου.
2: Κατάλαβα, θα τα φάει όλα.
1: Μεγάλα καράβια, μεγάλα αυτά. Φουρτούνες, ναι, μεγάλα.
2: Ο Χάρη τίποτα. Ούτε λέπει.
1: Ο Χάρη. Δεν πάνε καλά αυτοί.
2: Κοίτα, το πούλησαν πολύ νωρίς το αφήγημα.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Και τώρα έπρεπε λίγο και.
1: Έπρεπε σταγόνα, ρε παιδιά. Όχι, ναι, να βιαστεί. Με τη μία του θα ψάχνουν να πιάνουν, να θάβουν σιγά-σιγά.
2: Τώρα κι εσύ.
1: Με ένα τέμπο, με ένα μέτρο. Θάψε έναν. Ένα βιβλίο για τον καθένα. Μπεσέρ θα γινόντουσαν. Να τα λέμε κι αυτά. Μάραζα χαρέα με Total White εμφάνιση παρέδωσε μαθήματα στυλ και κομψότσιτσα.
2: Τώρα δεν την έχω και ιδιαίτερα κομψή, για να είμαι ειλικρινή.
1: Ούτε εγώ. Με την Τζιλή δεν κάνει παρέα.
2: Ναι.
1: Δεν τα ρωτιές. Λοιπόν, εδώ είναι ωραία όμως. Εδώ φοράει ένα πολύ ωραίο λευκό κοστούμι.
2: Είσαι καλός άνθρωπος.
1: Εγώ.
2: Λοιπόν, να πω.
1: Έλα,
2: πες
1: το.
2: Τελευταία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τελευταία ακούω πολύ για το BQ Oil και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Η δερμοκαλλυντική κρέμα BQ Oil. Anti-aging της Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο. BQ Oil, παιδιά, ό,τι καλύτερο για το δέρμα το συνιστούν ανεπιφύλακτα τα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, μια κυρία η οποία έχει φτάσει 103 χρόνια και είναι και γκέιμερ. Το ξέρεις ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχουν μάλλον YouTuber, νέα παιδιά, οι οποίοι παίζουν online games. Ναι. Και βγάζουν πάρα πολλά λεφτά και οι άλλοι κάποιοι τους παρακολουθούν γιατί τους δείχνουν μυστικά και τέτοια και πώς να παίζουν.
2: Τους πληρώνουν, ναι.
3: Στοιχήματα.
2: Ναι. Α, ωραία. Το λες και τζόγο.
1: Ναι, όταν παίζουν μεταξύ τους και αν θα κερδίσουν, αλλά και μόνος του κάποιος του δείχνει πώς μπορεί να περάσει πίστη σε ένα παιχνίδι. Mm. Και έχουν τεράστιους followers.
2: Και αυτή λοιπόν, η γιαγιά είναι...
1: Η γιαγιά είναι gamer, παίζει games, τώρα δεν ξέρω αν έχει και τέτοιο. Λοιπόν, και είναι 102 ετών, είναι θεάρα, δεν χρειάζεται βοήθεια για τίποτα, τα κάνει όλα μόνη της και μας δίνει συμβουλές μακροζωίας.
2: Να τα.
1: Λοιπόν, το ένα είναι στο ίδιο τροφή, εντάξει, θα χάσουμε.
2: Και το άλλο είναι μην παντρευτείτε ποτέ.
1: Δεν το έχει, αλλά είναι σωστό. Αυτό που λες.
2: Ναι, το λένε κάποιες περίλικες.
1: Λοιπόν, επίσης πρέπει να κινείς μυαλό σώμα και δηλαδή να δουλεύεις το μυαλό σου και να γυμνάζεσαι ή να περπατάς σε βάση περιπτώσει. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις γυμναστήριο, να κινείσαι γενικά, να σηκώσεις τον πισινό από τον καναπέ, να τα κάνεις όλα μόνος σου. Εννοώ ότι αυτό δεν χρειάζεται να ντυθεί και να κάνει και οτιδήποτε. Δεν ζήτησε βοήθεια όταν θα ήθελε. Έχει μάθει τον εαυτό της να τα κάνει όλα μόνη της. Να διαβάζουμε, εντάξει, γιατί δημιουργεί μια περιβαλλοντική εγρήγορση αυτό. Να κάνουμε νέες γνωριμίες. Yes. Βλέπεις στο κυροκομείο, πας να μην κάτσεις μια καρέκλα. Μιλάς.
2: Ωραία. Ναι. Κι άλλο.
1: Και να παίζεις παιχνίδια μυαλού και στρατηγικής.
2: Μάλιστα.
1: Όπως παίζω εγώ με το Ramming Up.

0: Είναι 4 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μία επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσαρα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Έμιλι, πάρεις μεγάλα γυρίσματα, λέει, στη Μύκονο. Πάνε από εδώ, από εκεί. Θα μένουν 2 εβδομάδες.
14: Α,
13: με 10 μέρες δηλαδή.
14: Πολύ καιρό,
13: ακόμη.
14: Πολύ καιρός, ε.
13: Ναι, ναι. Την είδες στη Lily Collins, σε διάφορα μέρη της Μύκονο. Είναι λίγο...
14: Είναι petit.
13: Είναι petit, ναι. Και λίγο... άχρωμη, άοσμη, εντάξει.
14: Ναι. Απλά την τίνουν πολύ ωραία.
13: Την τίνουν πάρα πολύ ωραία. Iconic, θα έλεγα.
14: Λοιπόν, η Taylor Swift ήταν στην Ελλάδα, πήγε σε ένα γάμο στη Γλυφάδα.
13: Ναι, του Καρλάφτη.
14: Του Καρλάφτη.
13: Ο οποίος είναι πρωταγωνιστή στο αμερικάνικο football και είναι super duper wow.
14: Ναι.
13: Πολύ συμπαθητικό παιδάκι είναι αυτό.
14: Παντρεύτηκε την εδώ και πολλά χρόνια αγαπημένη του Κάια Χάρης.
13: Η Κάια είναι. Τι άθλημα κάνει, στίβο. Κάνει στίβο και είναι και δικηγόρος.
14: Και αυτή φόρεσε, λέει, η Taylor Swift, λέω τώρα εγώ.
13: Α, ήταν τώρα καλεσμένη η Taylor Swift, γιατί ο αγαπημένος της είναι
14: στην Αμερική.
13: Συμπαίκτης, ναι, του Καρλάφτη.
14: Το αγαπημένο, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, σκασίδια τους για την ύφη, σκασίδια τους για τον γαμπρό. Το θέμα είναι τι φόραγε η Taylor Swift. Η Taylor Swift, λοιπόν, λέει, φόραγε φόρεμα αξίας 1.950 δολαρίων. Τίποτα.
13: Τι,
14: για την Taylor Swift μου φαίνονται πάρα πολύ λίγα. Με φόρεμα Zimmerman.
13: Αχ, μ' αρέσει το Zimmerman.
14: Zimmerman.
13: Απλό, πολύ απλό, έτσι.
14: Απλό κοριτσάκι μπορεί να είναι και αυτό. Είναι λίγο και τσιψιλόλιγνη.
13: Αδυνατούλα, έχει. Είναι λίγο. Από σένα είναι όχι.
14: Δεν μ' αρέσει.
13: Σε πληροφορώ ότι κάνει μεγάλη επιτυχία τα μικρά κοριτσούδελια.
14: Ναι.
13: Τρελαίνονται για τέλει.
14: Ισχύει.
13: Και με μεγαλύτερες ηλικίες, βέβαια.
14: Ναι. Είναι πως...
13: Και είναι φαινόμενο οικονομικό, έτσι.
14: Ναι. Πώς, παιδί μου, τρένουν τα κοριτσάκια για την Taylor Swift, κάτι, ναι, τέτοιο. Γιατί είναι Taylor Swift, λέω, με τη Στικούδη, θυμάσαι τα μικρά κοριτσάκια, πώς τρένουν στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουμε, τι έχουμε, τον Χρήστο Βερόνη.
13: Δήμαρχο Μυκόνου που θα μας μιλήσει για τα γυρίσματα της Emily in Paris στο νησί των ανέμων. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
15: Γεια σας, γεια σας.
13: Λοιπόν, Δήμαρχη, πες μας, πείτε μας πώς το περνάει όλο αυτό το νησί.
15: Κοιτάξτε, το νησί είναι συνηθισμένο στα γυρίσματα ταινιών. Πλην όμως δεν πάβει αυτό να είναι μια δημοφιλής
13: σειρά,
15: ταινία, όπως θέλετε πέστε το, η οποία αφήνει το αποτύπωμά της μέσω του Netflix σε όλο σχεδόν τον πλανήτη. Άρα λοιπόν και το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση όταν η εταιρεία που τους εκπροσωπεί στην Ελλάδα μας το έστειλαν και με σκοπό να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και το κάναμε αυτό το πράγμα.
13: Κύριε Βερόνη, παρακολουθεί ο κόσμος του νησιού τα γυρίσματα, πάνε λίγο. Γιατί έχει μαθευτεί σε ποια μέρη γίνονται, ας πούμε, τα πλάνα.
14: Και αν κυκλοφορούν οι πρωταγωνιστές και στα σοκάκια της Μυκόνου, τους βλέπουμε και εκτός.
15: Κοιτάξτε, στους Μήλους, χτες που γυρίστηκε όλη τη μέρα στους Μήλους, στους κάτω Μήλους, κλείσαμε βοήθηση αστυνομία και συνέβη κάτι που δεν το έχουμε ξανακάνει, να αφαιρέσουμε όλα τα αυτοκίνητα από τους Μήλους προκειμένου να μπορέσουν στην πλατεία να στήσουν παζάρι και να κάνουν τα γυρίσματα. Γενικώς ο κόσμος παρακολουθεί αλάιτ, όχι όπως το λέτε, γιατί οι μικονιάτες έχουν τις δουλειές τους τώρα, είναι συνηθισμένοι σε αυτά. Και το χτες το απόγευμα που περνούσα κι εγώ, είχαν κλείσει ένα δρόμο εδώ στο κέντρο της πόλεως. Όσοι ήταν από μακριά παρακολουθούσαν. Είναι μια δημοφιλή σειρά, είναι χαρούμενη σειρά. Σε ταξιδεύει σε έναν άλλο κόσμο διαφορετικό και νομίζω ότι είναι θετικό όχι μόνο για τη Μύκονο αυτό που γίνεται, αλλά για όλη την Ελλάδα στις εποχές που ζούμε.
13: Βέβαια, και για τον τουρισμό γενικότερα. Δημαρχέ, έχουμε την αίσθηση ότι ο τουρισμός στη Μύκονο θα πάει φέτος καλύτερα. Έχετε και εσείς τέτοιες ενδείξεις?
15: Ναι, την ίδια αίσθηση έχω. Οι τιμές έχουν χαμηλώσει πολύ λίγο στην τάξη του 5%, αλλά έχουν ανέβει οι κρατήσεις. Ίσως να οφείλεται και σε αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Πάντως δεν έγινε ζημιά, αυτό μπορώ να πω. Υπήρξε μια στασιμότητα διότι ο κόσμος θέλει να δει, η μιλογιά τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους. Η χρονιά φαίνεται και σήμερα μου το έλεγαν και μου έδειχναν και στοιχεία ότι θα πάει καλύτερα. Και εφόσον ήρθε και η Έμιλη στη Μύκονο, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δίνει, γιατί τη βλέπουν σε όλο τον πλανήτη όπως και εσείς είπατε, δίνει αυτό μία άλλη ροπή, μία άλλη όθηση και για την Ελλάδα και για την Μύκονο φυσικά.
14: Περιμένουμε άλλους διάσημους που να ξέρετε ότι θα έρθουν στο νησί? Όχι για γυρίσματα, γενικά λέμε τώρα, έρχονται πάντα, αλλά μήπως κάποια ονόματα τα ξέρουμε?
15: Κάθε εβδομάδα έρχονται πολλοί. Δεν ξέρω να σας πω ονόματα. Ας πούμε εγώ θα πω κάτι άλλο, ότι πριν από λίγο καιρό μια Αυστραλιανή ταινία γυρίστηκε και είχαμε δώσει πάλι έγκριση. Όλοι χωρίς να το λένε, είτε είναι αθλητές, ποδοσφαιριστές, είτε μπασκετμπολίστες, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι πολιτικοί, θέλουν να περάσουν από τη Μύκονο και περνούν βέβαια ανώνυμα και εμείς φροντίζουμε να μην τους ενοχλούμε, εκτός αν μας ζητηθεί βοήθεια όπως ζητήθηκε εδώ και τη δώσαμε.
13: Εγώ επειδή ήμουνα το Σάββατο στη Μύκονο, είδα ότι είναι και το κρουαζιερόπλοιο το Four Seasons, το οποίο είναι ένα από τα ωραιότερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου, με πολύ ευκατάστατο κόσμο. Αν σκεφτούμε ότι κάθε βραδιά ξεκινάει από τις 4.000 και φτάνει μέχρι τις 200, που σημαίνει ότι πολύ καλός κόσμος, ένα κομμάτι πολύ καλού κόσμου, σε σχέση με ευκατάστατο μπορώ να πω, ότι θα κινηθεί και στο νησί και φέτος.
15: Ακριβώς, και τώρα που μου μιλάτε, κατά τύχη βρίσκεται δίπλα μου ο κύριος Μέγας που είναι πρόεδρος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και πρώην δήμαρχος και φίλοι από παλιά, και μου λέει τα ίδια, ότι η κρουαζιέρα πάει πολύ καλά διότι η Μύκονος έχει ιστορία στα ζητήματα της κρουαζιέρας από το 1910. Δεν το ξέρουν πολλοί αυτό, με άλλο τρόπο, και υπάρχει κουλτούρα στα ζητήματα της κρουαζιέρας και διευκολύνσεις, διότι η κρουαζιέρα δεν μπορεί να πάει παντού με τα μεγάλα αυτά κρουαζιερόπλια αν δεν έχεις υπηρεσίες επίγειες, δηλαδή εκεί που θα αποβαστούν να μπορούν να βγουν γρήγορα, να φύγουν, που θα πάνε, τι θα κάνουν, τι υπηρεσίες θα τους προσφέρεις κτλ. Η Μύκονος αυτά τα κάνει καλά και την επιθυμούμε την κρουαζιέρα, γι' αυτό και είχαμε εκφράσει εγώ και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που είναι δίπλα μου την αντίθεσή μας στο να μπει ξαφνικά 20 ευρώ και να τιμωρεί, γιατί ακούγεται τιμωρητικό, μπορεί να εισπράξει και ο Δήμος και το κράτος, αλλά 20 ευρώ δεν μπαίνει πουθενά, είναι σαν να τιμωρεί τον επισκέπτη. Όπως πολύ σωστά είπατε με άλλα λόγια εσείς, για να έρθετε στη Μύκονο πρέπει εμείς να σας δείξουμε ότι σας επιθυμούμε, ότι σας αγαπάμε, ότι σας θέλουμε. Αν σας πούμε όχι, 20 ευρώ για να μπεις, το ακούς περίεργα αυτό.
13: Δεν έχει επιβληθεί το 20 ευρώ στην κρουαζιέρα?
15: Βεβαίως.
13: Ναι.
15: Έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση. 20 ευρώ στη Μύκονο και Σαντορίνη τη full season, όταν είναι 5 ευρώ στα
6: 2000 FM.
15: Γίνει στη Ρόδο 3 ευρώ, λέω τη Ρόδο ως παράδειγμα, έτσι, και είμαστε φίλοι πολύ με τους Ροδίτες και είναι το ωραιότερο νησί στον κόσμο. Όταν γίνει εκεί 5 ευρώ, όταν γίνει σε αυτούς 3 ευρώ από 5, σε εμάς το ήχος γίνεται 12. Νομίζω είναι μεγάλα τα νούμερα, όσο και έστω και αν εισπράττει το 1/3 ο Δήμος.
13: Μάλιστα. Η άποψή μας πάντως είναι ότι σε τέτοια νησιά είναι καλύτερο να έρχεται κόσμος που, επειδή όλα τα κόστη είναι πιο μεγάλα, να έρχεται κόσμος που έχει και ένα βαλάντιο. Δηλαδή κάθε νησί έχει την πελατεία του, να το πω έτσι.
15: Κάθε νησί, θα το έλεγα αλλιώς, έχει την ιδιαιτερότητά του και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Τι γίνεται, η μοναδικότητα της Μυκόνου, διότι εγώ δεν θα πω ότι η Μύκονος είναι το ωραιότερο μέρος, όχι βέβαια, η Ελλάδα μας όλη είναι όμορφη. Φεύγεις από τον ένα τόπο να πας στον άλλο και το ένα μέρος ή το διπλανό του, το ένα είναι πιο όμορφο από το άλλο. Η Μύκονος έχει μια μοναδικότητα και λόγω της Δήλου, διότι από τις ανασκαφές της Δήλου το 1873 ξεκίνησε να έρχεται ο τουρισμός στη Μύκονο με τη μορφή του πολιτιστικού τουρισμού και συνεχίστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έλεγα για μοναδικότητα. Ποια είναι η μοναδικότητα? Ότι η Μύκονος πέτυχε, ενώ είναι, πολύ σωστά το είπατε, δεν είναι φτηνό νησί. Δεν είναι φτηνό. Αν ξέρεις, μπορείς να βρεις και φτηνά, αλλά δεν είναι φτηνό νησί. Τι πέτυχε όμως? Να μπορεί να τους δέχεται όλους. Άρα την επιθυμούμε και την κρουαζιέρα, πέραν του ότι τα φτηνά κρουαζιερόπλια, από ό,τι μου λέει εδώ ο πρόεδρος που είναι δίπλα μου, κάνα δύο φέτος μπορεί να μην έρθουν. Αυτά που είναι φτηνή κρουαζιέρα εννοώ. Τα υπόλοιπα που βγαίνει ο Αμερικάνος στη Βαρκελόνη για να πάρει το κρουαζιερόπλιο από τη Βαρκελόνη και να γυρίσει στη Μεσόγειο, δεν είναι φτηνές κρουαζιέρες, είναι πολύ καλές και πολύ ακριβές και βοηθούν ειδικά αυτή την εποχή, διότι οι κρουαζιέρες ξεκινούν αρχές Μαρτίου, στα μέσα Μαρτίου και τελειώνουν τέλος Νοεμβρίου, δηλαδή Δεκέμβριο. Άρα λοιπόν, τώρα που σας μιλώ και βγήκα εδώ στη βεράντα του Δημαρχείου και κοιτώ από κάτω και βλέπω ότι περπατάει κόσμος, αυτός ο κόσμος είναι από κρουαζιέρα και κάθονται στα καταστήματα της παραλίας, που και αυτά είναι, δεν είναι μόνο καφενεία, είναι ρεστοράν και προσφέρουν πολύ καλές υπηρεσίες, αλλά δεν είναι τα φτηνότερα της Ελλάδος, έτσι. Και τρώνε όλοι, αγοράζουν όλοι, ψωνίζουν όλοι. Είναι και αυτό μια καλή μορφή τουρισμού, αλλά θέλει χειρισμό. Γι' αυτό και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο τι έκανε? Έκανε μια πλατφόρμα που την έχουν και άλλα λιμενικά ταμεία, το Berth Allocation System, με σκοπό να ορίσει τα όρια. Μη σου έρχεται τη μία μέρα, μη σου έρθουν τη μία μέρα 7 μεγάλα κρουαζιερόπλια και την άλλη μέρα κανένα, διότι έτσι δεν εξυπηρετείς τίποτα.
13: Ωραία. Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Ευχόμαστε και άλλες παραγωγές να γίνουν στο νησί.
15: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, γεια σας.
14: Λοιπόν, μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για να σου πούμε για το Tozzi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feeling Tracker και τα Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Tozzi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr.

0: Εντάξει, όχι άλλο στην Eurovision. Πε μόνο στον
1: ήλιο. Ο παψωμαλιά τέτοιο ήταν.
0: Ωραία.
1: Δεν μ' άρεσε σε πολλού το τραγούδι, εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Ναι, ήταν λίγο.
1: Λίγο μια τάλη, μπράβο.
0: Λίγο πήρα τσούπου τσούπου από εδώ τρεις νότες, τσούπου τσούπου από τρεις νότες.
1: Όπως το είπες, τσούπου τσούπου λίγο αλλιώς γραμμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από τον ακροατή μας που λέει, τον Κυριάκο, αχ, για πριν κάτι που λέγαμε. Αχ, βρε τρελαμένες, μόλις θυμηθήκατε τα αντρικά όργανα, χάσετε τα λόγια σας. Καλό αυτό. Σημαίνει ότι είστε ακόμα ενεργές. Αν θες το διαβάζεις, λέει, αν θες όχι. Θα συμπεράνω ανάλογα. Περιμένουμε το συμπέρασμά σου, Κυριάκο, τώρα που το διαβάσαμε.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι.
1: Λοιπόν, τώρα έχω να σου πω την πιο περίεργη είδηση που έχεις ακούσει ποτέ.
0: Βρε, σήμερα γίνεται χαϊλίκια, έχουμε καλυστείο σήμερα.
1: Πού,
0: τα διοργανώνει ο κύριος Μπάμπαλης.
1: Τι έγινε, Πελοποννίας.
0: Όχι.
1: Τι βγάζουμε.
0: Βγάζουμε μπούτι, χείλη.
1: Ναι, αλλά τι είναι.
0: Μπούστο κλπ. Είναι εμείς Ελλάδας.
1: Είναι Ελλάδας, είναι.
0: Όχι, καλέ, είναι Ελλάδα. Ναι.
1: Επιτέλους Ελληνίδα.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, Παναγία μου, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα στην Πορτογαλία για την αύξηση ανθρώπων οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
0: Αχ, παιδιά, τι είναι αυτό!
1: Το είδες.
0: Το είδα και τρελάθηκα.
1: Και πηγαίνουν για να του εξετάσουν άμα είναι άρρωστοι στον κτηνίατρο.
0: Ναι, και είπανε.
1: Και βγήκαν οι κτηνίατροι και, είπε, και το καταρχήν βγήκε το Υπουργείο. Και είπε.
0: Αυτή είναι νέα μόδα τώρα.
1: Αυτή είναι,
0: είναι
1: νέα μόδα.
0: Όλοι πίνουμε μαζί λιγμένα.
1: Νομίζω ότι είναι μία μόδα και έχουν αυξηθεί, λέει αυτή. Του λένε Θηριανού από το Θηρίο, φαντάζομαι.
0: Και φοράν περούκε. Και φοράν
1: μουτσούνε. Και περπατάνε στα τέσσερα. Στα ζωάκια. Σα σκυλάκια, γατάκια,
0: αυτό τώρα τι είναι, παιδιά, ψύχωση.
1: Αυτό, κάτι είναι.
0: Κάτι
1: τώρα
0: δεν πάει καλά.
1: Κάτι, ελπίζω ότι θα είναι περαστικό. Τέλος πάντων.
0: Μόνο στην Πορτογαλία
1: στην
0: γίνεται.
1: Στην Πορτογαλία γίνεται προς το παρόν. Λοιπόν. Και βγήκε.
0: Άνθρωποι δηλαδή που προσδιορίζονται ως
1: αυτοπροσδιορίζονται ζώα.
0: Ζώα. Άλλος κάνει το κουρουνάκι.
1: Σαν να αυτοπροσδιοριστώ εγώ δέντρο και να πηγαίνω, ας πούμε, μετά, άμα δεν νιώθω καλά, σε ένα φυτώριο.
0: Α, ωραίο. Εγώ σε λεμονιά δεν δικαιούμαι να το κάνω.
1: Εύκολα.
0: Μωρικοντούλα λεμονιά.
1: Εσύ και αν δικαιούσε, που έχει το επίθετο.
0: Θα πω, πέφτουν τα φύλλα.
1: Έτσι.
0: Μου. Έχω, είμαι άρρωστη. Ή βάλτε μου αυτόματο πότσιμα.
1: Λοιπόν, και η παιδιά αναγκάστηκε ο Κτηνιατρικός Σύλλογος Πορτογαλίας να βγει και να πούνε ότι, ότι η πορτογαλική νομοθεσία
0: απαγορεύει αυτό το πράγμα.
1: Απαγορεύει αυτό το πράγμα και ναι. Εντάξει, υπάρχει το δικαίωμα της αυτοδιάβασης, αλλά άμα είστε άρρωστοι, θα πάτε στο γιατρό.
0: Αυτό είναι ψυχίατρο. Όχι, αυτή είναι για ψυχίατρο, όχι κτηνίατρο.
1: Ναι, το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο, λέει ο Κτηνιατρικός Σύλλογος, συνεχίζει για τους σκοπούς του νόμου να είναι άνθρωπος. Δηλαδή, λόλα να ένα μήλο.
0: Φαντάσου, τώρα να πεις, ας πούμε, μου ζητάει εφορία. Εγώ είμαι γουρουνάκι, δεν είμαι άνθρωπος. Τι μου ζητάει. Ανάρεση. Μπας και το κάνουν για φορολογικούς λόγους.
1: Ναι, δεν ξέρω. Όχι καλέ. Επίσης, αν ένας κτηρίατος έρθει αντιμέτωπος με έναν θηριάνθρωπο, ο γιατρός πρέπει να εξηγήσει χρησιμοποιώντας τη σωστή γλώσσα πως έχει τα προσόντα. Γιατί αυτή να θεραπεύσει μόνο ζώα. Και δεν μπορεί να παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους, ακόμη και αν αυτά τα άτομα αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
0: Δεν πάμε καλά, έχω να πω. Δεν πάμε καλά καθόλου.
1: Η πρώτη κοινή λέει για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα. Από το αγαπώ τα ζώα, προσέχω τα ζώα, φροντίζω τα ζώα.
0: Μέχρι με
1: και κάνω
0: αγώνε
1: για τα ζώα, τα αδέσποτα κλπ. Μέχρι γίνομαι εγώ ένα ζώο και είμαι στα τέσσερα και έχω μουτσούνα γάτα και γνιαουρίζω. Έχει μία διαφορά.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πάω στον κτηνίατρο.
0: Και κάνει σεξ με ζώα. Τι γίνεται.
1: Α, το προχώρησες πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Το προχώρησες πάρα πολύ.
0: Βάζεις κυπελάκι το φαΐ σου και το τρώω.
1: Νομίζω ότι είναι μωρέ. Να σου πω κάτι. Καταρχήν, πρακτικά δεν θα τους βγει. Πρακτικά να το πάρουμε. Άστα ψυχολογικά. Πρακτικά δεν βγαίνει.
0: Τι να πω. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτός ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
12: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
11: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
12: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. AIDAP. επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Πιτσαδόρου, συνάδελφος του Ρουβά, αν θυμάσαι, ήταν σεφ.
17: Ναι,
16: ήταν ο οποίος, γιατί έχει δύο αδέρφια, του μοιάζει πάρα πολύ. Αυτός ο συγκεκριμένος ο σεφ.
17: Είχε ανοίξει μια
16: πιτσαρία.
17: Περίπου δύο χρόνια είχε ανοίξει μια πιτσαρία στην Ηλιούπολη. Δεν πήγε καλά, δεν ξέρω, και την κλείνει. Πάει και αυτή η πιτσαρία. Λοιπόν, η πιο ωραία παρουσία κατά τη γνώμη μου στο κόκκινο χαλί.
16: Στις Κάνες.
17: Ήταν η Κέιτ Μπλάνσετ.
16: Παιδιά, πάντα αυτή είναι τόσο ωραία, τόσο θεάρα.
17: Αυτό το φόρεμα ενώ
16: τι
17: έχει φοράει, κάτι μόχος,
16: τι είναι.
17: Ζημανσί.
16: Α!
17: Βέβαια, εννοείστε τι ωραίο πράγμα ήταν, όλη πλάτη έξω με λουλούδια, αλλά ωραία λουλούδια, όχι.
16: Αυτή έχει προσωπικότητα πάντως, έτσι.
17: Συμφωνώ.
16: Η οποία έχει ξεκινήσει την καριέρα της ως δημοσιογράφος.
17: Ναι.
16: Ως δημοσιογράφος, είναι από την Αυστραλία. Και μετά έγραφε και κάποια στιγμή παντρεύτηκε ένα παραγωγό και έγινε ηθοποιός.
17: Ναι. Και φοβερά πετυχημένη ηθοποιός.
16: Ναι, φαντάσου να είσαι και καλή δημοσιογράφος και καλή.
17: Ναι, ηθοποιός.
16: Καλά, ηθοποιάρα, όχι ηθοποιός. Και έχει παίξει σε καταπληκτικές ταινίες.
17: Και η Κάρλα Μπρούν ήταν εκεί, ήταν σαν τη ζέμπρα.
16: Έλα. Τι.
17: Δεν ήταν ωραίο το φόρεμα, ρε παιδί μου. Το
16: και
17: οποίο
16: η Κάρλα
17: Μπρούν
16: είναι σε κάτι.
17: Ρομπέρτο Καβάλι ήταν με ζέμπρα πριν. Πού πάρε.
16: Καλά, εντάξει.
17: Δεν ήταν ωραίο. Δεν ήταν
16: καβάλι είναι λίγο στο όριο του κίτσο, καβάλι.
17: Είναι. Αλλά η Κέιτ Μπλάνσετ ήταν φοβερή με κάτι κρόσια που τελείωνε το φόρεμα με κάτι κομμάτια από κρόσια. Δεν ήταν όλο το φόρεμα.
16: Πάντως τα φεστιβάλ και τα κόκκινα χαλιά είναι λίγο εβδομάδα μόδας.
17: Ναι, είναι.
16: Και βέβαια είναι μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ των Κανών, θα γίνουν και πάρα πολύ ωραία πάρτι.
17: Ναι. Μα αυτό κοιτάς, μωρέ μου. Τα αντισήματα κοιτάς. Τι κοιτάς.
16: Η αλήθεια είναι.
17: Τα αντισήματα.
16: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Παιδιά, για ένα λεπτό ακόμη. Radio Παπάκι Παραπολιτικά. Για να δούμε ποιος έχει το πιο γρήγορο χειρισμό μηνύματος στην Ελλάδα.
17: Λοιπόν, και τώρα περνάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον να σας πούμε για το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να προηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 104-54. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr.
16: Τι ωραία που τα λες, Ελεντάκη!
17: Λοιπόν, δεν είναι δημοσίευμα που λέει ότι από τα παιδιά του Brand Pitt, ο 17χρονος γιος του μοιάζει πάρα πολύ. Δείτε, λέει, τη φωτογραφία. Πάτησα, μπήκα, clickbait, αυτά έχουν βρεθεί από το ένα site του άλλου, με έχουν στείλει πάνω κάτω. Δεν του μοιάζει.
16: Α, ωραία.
17: Ωραίο αγοράκι, αλλά δεν του μοιάζει, ρε παιδί.
16: Δεν του μοιάζει. Είναι το ένα από τα δίδυμα.
17: Δεν έχω καταλάβει.
16: Ναι,
17: αλλά
16: σίγουρα.
17: Αν στον έδειχνε.
16: Το κοριτσάκι του μοιάζει.
17: Πολύ. Συμφωνώ. Αν στο έδειχνα το αγοράκι, δηλαδή, και δεν θα έλεγε πρέπει να είναι ο γιος του Brand Pitt. Βέβαια, μπορεί να φταίει η συγκεκριμένη φωτογραφία. Αλλά δεν του μοιάζει.
16: Λοιπόν, αυτό ήταν, κακά κορίτσια. Τέλος. Το ραντεβού αύριο, 3 με 5 μιλήψει κανείς για τους γνωστό.
17: Θα βάλουμε απουσίες.
16: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 20 Μαΐου. Φέτος το 2026 η Mercedes-Benz Van συμπληρώνει 130 χρόνια από τη δημιουργία του πρώτου επαγγελματικού οχήματος στην ιστορία της αυτοκίνησης, από ποιον άλλον από τον Carl Benz. Και αυτή η επέτειος, όπως είναι φυσικό, δεν συνοδεύεται μόνο από εορτασμούς, αλλά και από μια νέα φιλοσοφία για τα επαγγελματικά οχήματα της μάρκας, με νέες εκδόσεις οι οποίες έρχονται να συνδυάσουν τεχνολογία, πρακτικότητα και βέβαια ανταγωνιστικό κόστος χρήσης, διότι αυτό είναι που ενδιαφέρει τους επαγγελματίες. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται η κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, υπεύθυνη προϊόντος των Mercedes-Benz Van στην Ελλάδα, την οποία καλωσορίζω. Καλησπέρα, κύριε Ιωαννίδου, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα, κύριε Κιούση, και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ξεκινώ με την αυτονόητη ερώτηση: τι σηματοδοτεί η παρουσίαση νέων εκδόσεων για τη Mercedes-Benz Van στην Ελλάδα με την επωνυμία Έργων, καθώς αυτή έχω αναφέρει τις προηγούμενες εβδομάδες εδώ στα Παραπολιτικά?
2: Πολύ σωστά, κύριε Κιούση. Φέτος, το 2026, είναι μια χρονιά ορόσημο για τη Mercedes-Benz Van, καθώς φέτος συμπληρώνονται 130 χρόνια από όταν ο Carl Benz κατασκεύασε το πρώτο Van. Στο πλαίσιο αυτό, το γιορτάζουμε. Το γιορτάζουμε με κάτι πολύ ουσιαστικό για την ελληνική αγορά, με τις νέες εκδόσεις Έργων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περισσότερο εξοπλισμό, λειτουργικότητα και άνεση σε τιμή που έχει νόημα για τον επαγγελματία. Το νόημα είναι απλό. Οι νέες εκδόσεις μιλάνε με έργα που φαίνονται στη δουλειά, στο δρόμο και όχι στα λόγια.
1: Ποια μοντέλα αφορούν οι εκδόσεις Έργων στην γάμα της Mercedes και Ιωαννίδου?
2: Στις εκδόσεις Έργων καλύπτουμε όλες τις χρήσεις. Με τα Vito και Sprinter, τόσο σε θερμικές, diesel, όσο και σε ηλεκτρικές επιλογές. Το Vito Van Ergon διατίθεται σε εκδόσεις compact, long, extra long, με φέλιμο που μπορεί να φτάσει τον 1 τόνο και κινητήρες έως 136 ύπους. Mm-hmm. Εφοδιάζεται με ξύλινο δάπεδο στο χώρο φόρτωσης, διπλό κάθισμα συνοδηγού, πλήρες πακέτο συνδεσιμότητας και απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που χρειάζονται ευελιξία στις καθημερινές τους μεταφορές. Αντίστοιχα, το Sprinter Van προορίζεται για μεγαλύτερες ανάγκες. Και αυτό με τριαμίκη αμαξώματος, όγκο που μπορεί να φτάσει τα 17 κυβικά μέτρα και αποδυτικούς κινητήρες έως 150 ύπους. Προσφέρει πλέον λύσεις εργονομίας και διαχείρισης φορτίου, χάρη στον πλούσιο εξοπλισμό των νέων εκδόσεων. Φυσικά, με τα ηλεκτρικά Vito και Sprinter καλύπτουμε τις ίδιες ανάγκες, αλλά αυτή τη φορά με μηδενικούς ρήπους και σημαντικά μειωμένο κόστος χρήσης.
1: Μιλώντας για ηλεκτροκίνηση, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των αμυγός ηλεκτρικών εκδόσεων των επαγγελματικών οχημάτων της Mercedes στην στρατηγική σας στην Ελλάδα, κύριε Ιωαννίδου?
2: Η ηλεκτροκίνηση είναι στον πυρήνα της στρατηγικής της Mercedes-Benz Van. Γι' αυτό φαίνεται από την πληθώρα των προτάσεων που προσφέρει, τόσο στις μπαταρίες, στις διαστάσεις αμαξώματος, όσο και στις επιλογές φόρτισης. Όλες αυτές οι επιλογές φυσικά είναι διαθέσιμες και στις εκδόσεις Έργων. Για παράδειγμα, το e-Vito Van Ergon αποδίδει έως 204 ύπους, ενώ οι μπαταρίες έως 90 κιλοβατόρες το καθιστούν ιδανικό για χρήση τόσο στην πόλη όσο και εκτός αυτής, με πλεονεκτήματά του τη γρήγορη φόρτιση, την κορυφαία εμπειρία οδήγησης, τα πολλαπλά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και φυσικά τις ψηφιακές υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Η αυτοστομία του ΒΕ μπορεί να φτάσει τα 470 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο. Όσον αφορά το e-Sprinter Van Ergon, διαθέτει αντίστοιχα πλούσιο εξοπλισμό και μπορεί να διανύσει έως και 440 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο, ενώ σε καθαρά αστικό μπορεί να φτάσει έως και τα 535 χάρη στις νέες μπαταρίες έως και 113 κιλοβατόρες. Αυτό του επιτρέπει να ανταποκριθεί ακόμα και στις πιο απαιτητικές εργασίες.
1: Τελευταία ερώτηση για σήμερα, πριν σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Τα επαγγελματικά οχήματα της Mercedes βρίσκονται ούτως ή άλλως στις κορυφαίες θέσεις της ελληνικής αγοράς επαγγελματικών οχημάτων. Τι θεωρείτε ότι θα προσφέρουν περισσότερο οι εκδόσεις Έργων στην παρουσία σας στην Ελλάδα?
2: Ουσιαστικά, οι εκδόσεις Έργων προσφέρουν αξία Mercedes-Benz σε ανταγωνιστικές τιμές. Ενδεικτικά να αναφέρω πως η τιμή του Vito Van στην έκδοση Έργων ξεκινάει από τις 31.300 ευρώ προ-ΦΠΑ και του Sprinter Van από τις 37.500. Ενώ αντίστοιχα στα αμυγός ηλεκτρικά, ένα e-Vito Van μπορεί να αποκτηθεί με 39.800 ευρώ προ-ΦΠΑ και το e-Sprinter με 43.200. Φυσικά να αναφέρουμε πως τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να λάβουν επιπρόσθετα και την επιδότηση του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά.
1: Κύριε Ιωαννίδου, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ήταν η κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, υπεύθυνη προϊόντος των επαγγελματικών οχημάτων της Mercedes στην Ελλάδα, μιλώντας για τις νέες εκδόσεις Έργων. Περισσότερο.
3: 2000 FM.
4: Παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
7: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
6: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
7: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 694-461-5574.

0: Από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Τα χρώματα.
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
2: Χαμογελώ μέσα τους.
4: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
5: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
2: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
2: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
2: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
2: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
2: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχουν
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 0.

0: 2-10-79-44-94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
6: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
7: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
8: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
8: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
9: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μάκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα χελάς μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εξτασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε,
3: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.

0: Μάρτας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 894 50,
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62 562 και 62 563.
10: Πανουράκης.
11: Energizers! Νιώθω άνετα!
12: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
11: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
12: Χαμογελώ μέσα τους!
13: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
14: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
16: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: φτιάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash & Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
1: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
0: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash & Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
1: Ariston Wash & Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι Σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Καναρί 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Πεινάω.
11: Τι
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Στέφανε.
13: Ναι.
12: Πάω σούπερ μάρκετ.
13: Στο τάδε?
12: Όχι.
13: Στο άλλο τάδε?
12: Μπα, όχι.
13: Πού θα πας?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
13: VKD Market, λοιπόν.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
13: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
14: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
15: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Παραδίδουμε μετά σκητάλη στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, 2 η ώρα το μεσημέρι και 10 το βράδυ. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και βέβαια στις 6 μετά το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη. 20 του μήνα σήμερα, παραμονή Κωνσταντίνου και Ελένης και όλα βέβαια τα ομώνυμα εκκλησάκια σήμερα θα τελέσουν τον Εσπερινό και αύριο τη Θεία Λειτουργία, όπως και το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου εδώ στην πόλη της Σάμου, στην θέση Βαρελά, σε διάφορα χωριά, το Άγιο Κωνσταντίνο βέβαια, το δημοτικό διαμέρισμα, Πάνδροσο κλπ. Μας καλείτε στο 22730 8880 8678 στο 2000fm.samos@gmail.com. Στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανοίγει σήμερα να δεις έτσι να ενημερωθείς, site, ίντερνετ, τηλεόραση και μάλλον διαβάζεις την τραγωδία που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή. Δύο ασθενείς ηλικίας 48 και 59 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονταν στο ίδιο δωμάτιο και ήταν και ενεπλάκησαν μάλλον σε ένα εξαιρετικά βίαιο επεισόδιο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός τρόφιμου. Συγκεκριμένα γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, ο 48χρονος φέρεται να επιτέθηκε στο συγκάτοικό του και να τον στραγγάλισε με τα χέρια του. Ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ την προενάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Μιλάμε ότι είναι τρόφιμη του ψυχιατρίου, μαζί δύο άτομα στο θάλαμο. Θα μου πείτε τώρα, δεν υπήρχε κάποιος εκεί? Εντάξει, το βράδυ όταν κοιμούνται οι άνθρωποι, τι θα είναι και ένας άνθρωπος σε κάθε θάλαμο? Είναι πραγματικά, τι να πω, σοκαριστικό όλο αυτό. Και το γεγονός ότι δυστυχώς είναι πάρα πολλές οι δυσάρεστες πλέον ειδήσεις που ακούμε. Και εμείς σας μεταφέρουμε δηλαδή. Μακάρι να υπήρχαν καλές ειδήσεις να μεταφέρουμε. Μεγάλο θέμα βέβαια και στην Αττική με το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου. Δεν διαπιστώθηκε, λένε, ως μη υπήρχε, δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή. Ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής. Αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, ένα EDA, που σήμανε την Τρίτη συναγερμό σε πολλές περιοχές στην Αττική, με την ανησυχία των κατοίκων να είναι έντονη. Φαίνεται αυτό γιατί η εταιρεία ενημέρωσε ότι το κέντρο άμεσης επέμβασης έλαβε περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Παλαιό Φάληρο, Νέα Σμύρνη και Βύρονα. Περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία μετέβησαν στις συγκεκριμένες περιοχές όπου υπήρχε αναφορά για την οσμή, έκαναν ελέγχους, ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης και λένε ότι δεν υπάρχει καμιά διαρροή. Τώρα βέβαια τι είναι αυτό που μυρίζουν οι άνθρωποι αυτοί, είναι ένα θέμα. Να πω ότι το μύριζαν ένας δύο, να πεις ότι κάτι συμβαίνει. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες άνθρωποι. Και πάμε λίγο και στα πολιτικά, γιατί πραγματικά τώρα γίνεται ένα ανακάτωμα της τράπουλας. Βλέπουμε ότι θα υπάρξει 26 του μήνα η ανακοίνωση του 21, συγγνώμη, της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε τον μέσα στον Ιούνιο τον κύριο Τσίπρα και απ' την άλλη το ΣΥΡΙΖΑ που είναι η ψηφοφόρη, ήταν ο πρόεδρος του συγκεκριμένου κόμματος ο κύριος Τσίπρας. Βλέπουμε ότι εκεί τώρα υπάρχει ένα κλίμα διάσπασης και αποδιοργάνωσης. Φυσικό επόμενο είναι. Είδαμε και την διαγραφή Πολάκη, που ο κύριος Πολάκης από μόνος του έχει πάρει πάνω από το 50% ψήφων που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, μετά την χθεσινή παρέτηση και του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέργιου Καλπάκη, ο οποίος περιέγραψε μια παραλυτική κατάσταση στην Κουμουνδούρου, η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ξεκαθάρισε παράλληλα πως δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος στις επικείμενες συμβουλευτικές εκλογές, τονίζοντας ταυτόχρονα πως θα συνεχίσει να είναι μέλος του κόμματος. Τώρα, υπάρχει φημολογία για αποχώρηση 20 βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα μείνουν, θα μου πείτε. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται να είναι ραγδαίες, αφού σύμφωνα με τη φημολογία των τελευταίων ημερών, ακόμη 20 βουλευτές θα κουνήσουν το μαντίλι, είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν, είτε θα παραιτηθούν από το αξίωμά τους, ώστε να συμμετάσχουν στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Από την πλευρά του, βέβαια, ο Σωκράτης Φάμελος, εν μέσω κλειδονισμών και εσωτερικών αναταράξεων, προσπαθεί να διατηρήσει μια πιο συμπαγή εικόνα του κόμματος, δηλώνοντας μέσω συνέντευξή του στην ΕΡΤ πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση, διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ ερωτηθείς για τη στάση του κόμματος στις εκλογές, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πρωτοκλασσάτα στελέχη του κόμματος που διατηρούν πιο αυστηρή στάση απέναντι στο νέο πολιτικό βήμα του κ. Τσίπρα, όπως ο κ. Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης, που δεν θεωρούνται από τους ευπρόσδεκτους στο νέο κόμμα, ζητούν άμεση σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστική για το συγκεκριμένο θέμα είναι και η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Παπά, σύμφωνα με την οποία υποστήριξε ότι οι καθυστερήσεις αυτές και οι εκκρεμότητες μας έχουν κοστίσει. Ενδιαφέρον έχει και η τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη σε εκδήλωση του Νίκου Κοτζιά, στην οποία παρέστη δηλώνοντας πως είμαι υπέρ των συνεργασιών του προοδευτικού χώρου, αλλά όχι υπέρ της απορρόφησης του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θεωρεί ότι καλύτερο είναι να γίνει, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομος, απλά να είναι στη φάση της συνεργασίας και όχι να διαλυθεί και να πάνε όλοι εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να τα βρουν εκεί στην κεντροαριστερά και να υπάρξει ένα ενιαίο κόμμα. Έχουν γίνει δεκάδες κομμάτια. Ούτε που ξέρει ο καθένας. Εγώ πάντως εδώ σε τοπικό επίπεδο ξέρω πρωτοκλασσάτα στελέχη του πάλι ποτέ συνασπισμού, του ΚΚΕ εσωτερικού συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν πάει στη Νέα Αριστερά, στον ΣΥΡΙΖΑ, στο Κίνημα Δημοκρατίας. Δηλαδή υπάρχει κατακερματισμός. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω και εδώ στον ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τον Αλέξανδρο Ξάνθο, ποια είναι τα υπόλοιπα μέλη εδώ της νομαρχιακής. Δεν βλέπουμε ούτε κάποια ανακοίνωση. Τις περισσότερες φορές βλέπουμε μια ανακοίνωση που έχει υπογράψει το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός και πρώην νομάρχης, ο κύριος Μανώλης Κάρλας, χωρίς όμως να είναι, από μας έχει πει, να εκπροσωπεί εκείνος την νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε. Πάντως είναι το ανακάτεμα μεγάλο και θα δούμε μέχρι τις εκλογές ποια θα είναι τελικά τα κόμματα. Γι' αυτό και λέμε ότι η όποια δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή αποτυπώνει ναι μεν τη διάθεση, την πρόθεση μάλλον, του τι θα ψηφίσει κάποιος αν σήμερα είχαμε εκλογές, με την εικόνα που υπάρχει των κομμάτων αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως θα αλλάξει. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα εάν θα μπουν στις μετρήσεις και καινούργια κόμματα. Θα μου πείτε πώς θα μπουν τα καινούργια κόμματα. Είδομεν. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο, αν είμαστε τυχεροί, έχουμε κλείσει ραντεβού σωστά, του επιμελητηρίου ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Γιώργο Κυριαζή, να δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα, τι γίνεται με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Έχουμε αλλαγές από 1η Ιούνιου, πόσα δρομολόγια θα έχουμε εδώ στην πρωτεύουσα και τι γίνεται γενικότερα με την κατάσταση με τους επιχειρηματίες. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Κυριαζή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Κυριαζή, να ξεκινήσουμε λίγο από την καθημερινότητα, τι βιώνουν οι επιχειρήσεις. Μπαίνουμε δηλαδή στην σεζόν, την τουριστική, αν και ο καιρός δεν μας βοηθάει και τόσο. Πάντως έχουν φτάσει τα πρώτα τσάρτερ, έχουμε καραβάκια από τη γειτονική Τουρκία. Πώς είναι η κατάσταση?
1: Η κατάσταση, μπορούμε να πούμε, σιγά σιγά πηγαίνει να μαλλοποιηθεί. Προσπαθούμε να τελειώσουμε τους καθαρισμούς σε παραλίες. δρόμους, βαψίματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω. Εντάξει, βέβαια, είναι και το προσωπικό, πολύ λίγο το προσωπικό. Οι πολίτες δεν βοηθούν, δημιουργούν συνέχεια προβλήματα με το να πετούν τα απορρίμματα όπου βρουν.
0: Κύριε Κυριαζή, επειδή ξεκινήσαμε λοιπόν με το Πυθαγόριο, είδαμε ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Το έκανα και εγώ κοινοποίηση με κάποιους που έριχναν σκουπίδια μέσα στο πάρκινγκ του Πυθαγορείου.
1: Χθες λοιπόν πήγα στο πάρκινγκ, ήταν έτοιμο, είχε παρκαρένας και ήταν έτοιμος να ησυχάσουν τα πράγματα και να πάει να διάσει κι αυτός. Πήγα λοιπόν, του τράβηξα μια φωτογραφία, προφανώς πήρε χαμπάρι να φωτογράψα, την έχω στο τηλέφωνο μου και δεν ξεφόρτωσε. Αλλά κάποιος άλλος επαγγελματίας, εντός παρενθέσεων, γιατί επαγγελματίας δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, πήγε στο σκάδος εκεί που είναι για τα σφιάλες και άφησε απ' έξω 6 σακούλες με μπουκάλια, χυμή, λιγμένα αναψυκτικά. Δεν μπορούσε να τα διάσει μέσα στις καμπάνες αυτές. Εντάξει. Λοιπόν, τι να πούμε. Όταν λοιπόν αυτοί οι οποίοι πρέπει να υποστηρίξουν τη δουλειά τους και από αυτό που ζουν σαμποτάρουν και δημιουργούν προβλήματα, από τους πολίτες να περιμένουμε εσύ. Για πείτε μου. Όταν αυτοί δεν υποστηρίζουν το ψωμί τους, τη δουλειά τους, τη σαμποτάρουν και δεν τη βοηθάν, δεν λέμε να κάνουν τίποτα, δεν κάνουν τίποτα για διαφήμιση τέτοια. Περιμένουν από το Δήμο, από την Περιφέρεια, από το Υπηρεμητήριο. Γίνεται μια εκδήλωση, δεν έρχεται κανένας να βάλει ένα χέρι, να βοηθήσει, να κάνει. Κάνουμε μια επιχειρηματική αποστολή στην Τουρκία, δεν πατάει κανένας. Εντάξει, αλλά να δημιουργούμε και προβλήματα. Εντάξει, τα απορρίμματα εκεί πέρα, εκεί που έχουν πετάξει, τα καθαρίσαμε, πάνε πάλι σιγά σιγά. Έχουν 3 κυβότια δίπλα στην πρέσα με πλακάκια. Άμα αυτά πέσουν μέσα στην πρέσα, τελείωσε η πρέσα. Εντάξει, πρέπει να βοηθήσουν κάπου και οι πολίτες. Αλλιώς θα πρέπει ο Δήμος να έχει... δεν φτάνουν 100 άτομα να είναι μόνο για την καθαριότητα. 100 δεν φτάνουν,
0: Εγώ πάλι πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Βγάζουν φωτογραφίες όταν βλέπουν ξεχυλισμένους κάδους, τα σκουπίδια απ' έξω και πάνε οι ίδιοι και πετάνε τα σκουπίδια. Και μετά λένε δεν κάνει κάτι ο Δήμος, η Περιφέρεια, δεν έχουμε τουρίστες. Μα δεν το αντιλαμβάνονται. Είδα εδώ και πρέσα, σκουπίδια που είχε ένας συνάδελφος βγάλει φωτογραφία να είναι απ' έξω γεμάτο. Και κούτες ολόκληρες. Ενώ έχουμε πει ότι οι κούτες πρέπει να κόβονται.
1: Γιατί πάλι το παρακολουθώ. 4 κάδοι ήταν γεμάτοι με, μπορώ να πω, 10 κούτες άδειες. Οι οποίες αυτές που τις έριξε, που έχει ονοματεπώνυμο επάνω, mm-hmm. γράφει από πού είναι, εντάξει, δεν είχε έτσι το απλό. Να πιάσει να το κόψει και τα ρίξει μέσα και οι 3 κάδοι να γίνουν μισός.
0: Έτσι είναι.
1: Ολόκληρος όπως ήταν πήγε και τις έριξε μέσα.
0: Ο καθένας
1: δηλαδή
0: κοιτάει...
1: αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το εννοήσω.
0: Δεν μπορεί. Ο καθένας κοιτάει την ευκολία του και δεν τον ενδιαφέρει πραγματικά. Είμαστε ένας λαός αδιάφορος. Ζητάμε από όλους να κάνουν, μα είμαστε μία... ό,τι είναι αυτός που ψηφίζουμε είμαστε κι εμείς. Τέλος. Εγώ το λέω. Οι περισσότεροι τουλάχιστον.
1: Χθες μάζεψα από 5 σημεία του Πυθαγορείου 8 σακούλες με απορρίμματα. Και τα βγαίνει και παρά τα υποβρύει. Δηλαδή πρέπει να έχουμε κάμερες σε όλο το Πυθαγόριο. Τι πρέπει να κάνουμε. Και δεν είναι από τουρίστες. Δεν είναι από μην τα ρίχνουμε στους τουρίστες.
0: Καλέ, οι τουρίστες δεν τα κάνουν αυτά. Γιατί στην πατρίδα τους, αν ρίξουν μία γόπα κάτω, υπάρχει πρόστιμο. Κράτη σοβαρά. Δεν είναι τώρα.
1: Δύο πολίτες δανείοι, οι οποίοι όταν πήραν τη σύνταξή τους, ήρθαν και κατεστράφηκαν, τα πούλησαν όλα. Τι είχαν, πήραν την οικοσκευή τους και ήρθαν και κατεστράφηκαν στο Πυθαγόριο. Τώρα 4 χρόνια, έρχονταν πολλά χρόνια στο Πυθαγόριο, 3 φορές το χρόνο. Και αυτοί οι άνθρωποι γυρίζουν με μία σακούλα
0: και μαζεύουν τα σκουπίδια.
1: Αυτό τουλάχιστον δεν μας δίνει ένα παράδειγμα, να ντροπιαστούμε λίγο, να ήρθαν ξένοι άνθρωποι να μας ξεβρωμίσουν. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Αυτή είναι
1: εμείς
0: η εικόνα μας,
1: δυστυχώς. Σαν Δήμος πλέον θα αρχίσουμε να ρίχνουμε πρόστιμα, δεν πάει άλλο πια.
0: Μην το λέτε απλά, γιατί σας ακούω ένα χρόνο. Κάντε το. Συγγνώμη που το λέω, κάντε το. Γιατί όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Θέλω να ετοιμάζω 3 πινακίδες που θα μπουν εκεί που είναι τα απορρίμματα, που θα αναφέρει ο χώρος αυτός γιατί απορρίμματα είναι και τα υπόλοιπα απορρίμματα πού πάνε. Εντάξει, μόλις μπουν λοιπόν αυτές οι πινακίδες, περιμένω να τις φτιάξουν, να τη βάψουν, να τις γράψουν, πλέον δεν δικαιολογείται κανένας για τίποτα. Διότι θα αναφέρει εδώ τι πετάμε και τα υπόλοιπα πού τα πάμε. Εκεί λοιπόν δικαιολογία δεν υπάρχει. Από τη μέρα αυτή και μετά, όποιον συλλαμβάνω θα πέφτει πρόστιμο. Διότι δεν μπορούμε. Και τα ακούμε από πάνω και δεν τα προλαβαίνουμε.
0: Κύριε Κυριαζή, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια μετακόμιση, που αλλάζουν τώρα εν ώψη της νέας σεζόν την οικοσυσκευή τους, τον εξοπλισμό ξενοδοχειακό κλπ. Γνωρίζω, κάποιοι πάνε στο ΧΙΤΑ, πληρώνουν και τα κρατάνε εκεί τα απορρίμματα, σωστά?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν στο ΧΙΤΑ για να πετάξεις πρέπει να έχεις κάνει μια σύμβαση με την εταιρεία που το διαχειρίζεται. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να πάει και να πετάξει.
0: Ωραία, εγώ τι να τα κάνω τα κρεβάτια μου, να τα καταπιώ
1: τα
0: λοιπόν?
1: Τα κρεβάτια υπάρχουν δύο επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναλάβει να ανακυκλώνουν αυτά τα πράγματα. Η μία επιχείρηση είναι στους Μυτιλινιούς, είναι ο κύριος Στραγάνης που παίρνει ότι είναι από ξύλα, από τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Και η άλλη επιχείρηση είναι πηγαίνοντας προς το Σταυρό, αριστερά, είναι ο εργολάβος ο Δημήτρης από το Καρλόβασε.
0: Δεν μιλά, για τον κύριο Τσακουμάγκο λέμε.
1: Τσακουμάγκο, ναι. Mm-hmm. Ο οποίος και αυτός είναι για τέτοια υλικά οικοδομικά.
0: Άρα να ενημερώνεται από το Δήμο ο κόσμος, γιατί έχω δει στη γειτονιά μου την Παρασκευή ένα καναπέ.
1: Αυτές οι ταμπέλες που σας είπα ότι ετοιμάζω να φτιάξω, mm-hmm, θα αναφέρει
0: αυτά τα λέει αυτά.
1: Αυτοί
0: Ωραία.
1: Οι δύο κύριοι τι δέχονται. Είναι υποχρεωμένοι να δέχονται από τη σύμβαση που έχουν κάνει.
0: Ωραία. Εντάξει,
1: είναι
0: καλά
1: υποχρεωμένοι.
0: Κάνετε.
1: Γιατί... Αυτή λοιπόν στην ταμπέλα πάνω θα γράφει ότι αυτά τα 1, 2, 3, 4, 5 πηγαίνουν σε αυτό το χώρο. Αυτά 1, 2, 3, 4, 5 πηγαίνουν σε αυτό το χώρο. Αυτός ο χώρος εδώ είναι για αυτά τα απορρίμματα, για τα οικιακά απορρίμματα.
0: Mm-hmm. Οι λευκές συσκευές.
1: Οι λευκές συσκευές υπάρχει.
0: Τώρα είναι και μαύρες βέβαια. Και...
1: Που τα παίρνουν, τα παίρνουν καταστήματα που πουλάνε ηλεκτρικά ήδη, είναι υποχρεωμένες κάποιες, έχουν κάποια σύμβαση να παίρνουν και προϊόντα τέτοια τα οποία είναι χαρασμένα και πάνε για ένα κύκλος.
0: Μάλιστα.
1: Θα πω τώρα στην υπηρεσία εκεί της καθαριότητας να βγάλει άλλη μία ανακοίνωση που να αναφέρει ακριβώς που πάει και που πρέπει να πάει. Αν εμείς έχουμε το χρόνο κάποια στιγμή και μας πάρει κάποιος τηλέφωνο ότι ξέρεις έχω πάει τα πράγματα και κλείσουμε ένα ραντεβού, μπορούμε να πάει τα πράγματα κάποια στιγμή. Αλλά όχι όμως αυτά να πάει τα πετάνε οπουδήποτε. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πάνε στο σκουπιδότοπο, εντάξει. Όταν υπάρχει κάποια συνεννόηση, όχι όμως αυτά τα πετάμε, τα βγάζουμε έξω, τα βγάζουμε πόξω από την πόρτα μας, τα παρατάμε χωρίς συνεννόηση, χωρίς τίποτα. Να διευκολύνουμε κάποιες καταστάσεις. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε κάποιες καταστάσεις. Να μην στέλνουμε στους χώρους αυτούς ανθρώπους να πάνε μία σακούλα, να πάνε πέντε πραγματάκια. Αλλά κατόπιν συνεννοήσεως.
0: Τώρα,
1: δεν
0: βέβαια...
1: τώρα τα βγάζω, τώρα θέλω να μου τα πάρεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας, μάλλον. Γιατί δεν είναι μόνο στη Σάμμο, μην τρελαθούμε, είναι παντού.
1: Το λυπηρό όμως είναι ότι πολλά πράγματα γίνονται από επαγγελματίες. Αυτό είναι πολύ λυπηρό. Γιατί δεν υποστηρίζουν τη δουλειά τους.
0: Σωστό.
1: Σας είπα χθες, είναι 6 μαύρες σακούλες, τις έχω βγάλει και φωτογραφία. Να πάω σε στιγμή, έβγαλα φωτογραφία και την καμπάνα που ήταν άδεια. Μπορείς να τα ρίξουμε στην καμπάνα, τα παράτησε εκεί έξω.
0: Τον
1: βόλευε, αυτό έκανε, αυτό είναι η παιδεία του, αυτό έμαθε από την οικογένειά του, αυτό έμαθε από το σπίτι του. Αυτό έμαθε από το σχολείο, αν θέλετε. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Κρίμα, κρίμα. Είναι πολύ λυπηρό. Μας έλεγε χθες και εδώ στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη ο κύριος Ζώης, ο πρόεδρος Βλαμαρίες, πεταμένα μπάζα εκεί στο δρόμο της Ζωοδόχου Πηγής, στο ιστορικό δρομάκι στην Βλαμαρή, τα μαζέψαν την άλλη μέρα ξανά. Μικρές χωματερές παντού. Πού θα πάει
1: τα μαζεύουμε λοιπόν μετά από 2-3 ώρες το ίδιο θα γίνει.
0: Εντάξει, δηλαδή...
1: Ή το βράδυ ή κρυφά σαν τους κλέφτες, σαν τους απατεώνες, σαν τους κυνηγημένους. Τακ, θα πάτε πετάξει. Τώρα αυτή η ξυπνάδα είναι, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πάμε τώρα, τι γίνεται με την καθαριότητα. Από ό,τι γνωρίζω έχετε προσλάβει κάποιο συνεργείο για να βοηθάει εκεί στο Πυθαγόριο?
1: Στο Πυθαγόριο αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός πέρασε Δευτέρα. Όπως καταλαβαίνει τώρα τα πράγματα πρέπει να τηρείται το γράμμα του νόμου. Υπάρχει σύμβαση για το συγκεκριμένο αντικείμενο, mm-hmm, και ξεκινήσουν συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, ότι τουλάχιστον να βοηθηθούμε εκεί που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τα συνεργεία τα δικά μας, να προχωρήσουν εργολαβίες.
0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τους επιχειρηματίες συνολικά και να ξεκινήσω με τα δρομολόγια των πλοίων. Έχετε ενημερωθεί τι θα ισχύσει φέτος, είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση με πέρσι, δηλαδή θα μείνει η πόλη της Σάμου για αρκετό χρονικό διάστημα με...
1: Τα ίδια πράγματα, τα ίδια πράγματα. Τον Ιούνιο κάπου ξεκινάει. Τουλάχιστον αυτά έχω ανακοινώσει, τα Λευκά Όρη, με τα ίδια δρομολόγια αυτά τα νυχτερινά που έρχεται 1,5-2 η ώρα στο λιμάνι. Γυρίζει πάλι τέτοιες ακατάλληλες ώρες επιστροφή του. Δηλαδή αν δεν βρεθεί μια άλλη εταιρεία να μπει, να υπάρξει ένας ανταγωνισμός, νομίζω η εταιρεία η οποία έχει αποκλειστικά την εκμετάλλευση της γραμμής μας κατά το δοκούν, όπως νομίζει εκείνη, τα μόνα δρομολόγια που δεν χάνονται είναι τα δρομολόγια τα επιδετούμενα, τα ρυθμίζει όπως την εφέρει για την εξυπηρετή. Εντάξει, εξυπηρετής δεν υπάρχει, δηλαδή από την Πρωτομαγιά και μετά και από τη μεγάλη εβδομάδα που δεν υπήρξαν κάποια έξτρα δρομολόγια, σέρνεται επιβατικός κίνηση αλλά και οι μεταφορές με καθυστερήσεις. Τι να σου πω, ότι κάποια στιγμή παρέλαβα κάποια εμπορέματα που ήταν κομμένα, τιμολογημένα στις 29 Απριλίου, τα παρέλαβα 15 Μαΐου. Τι να σου πω, ξηρό φορτίο.
0: Άρα είμαστε μια από τα ίδια φέτος πάλι.
1: Μια από τα ίδια. Και άμα η κίνηση εκείνη και αυξημένη, τι να σας πω, βέβαια, υπάρχουν προβλήματα, δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο και κάτω, διότι κάποια στιγμή, άμα συνεχιστεί αυτό το αλαλούμ, θα ψάχνουμε να βρούμε αεροπορικά καύσιμα. Και εμείς θα έχουμε ανάγκη σε χώρα τα αεροπορικά καύσιμα, διότι θα πρέπει τα αεροδρόμια μας να είναι εφοδιασμένα για να μπορούν τα αεροπλάνα, και βέβαια από εκεί που φεύγουν πρέπει να έχουν καύσιμα, αλλά και εδώ που θα έχουν πρέπει να έχουν καύσιμα. Για να συνεχίσει η επιβατική και η τουριστική κίνηση στα αεροδρόμια μας. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει προμούρα για να τελειώσουν. Προφανώς κάποιους τους συμφέρει, κερδίζουν και δεν είναι ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους που χάνουν και ταλαιπωρούνται. Και επιβαρύνονται όλη αυτή την κατάσταση. Είναι η λογική του παραλόγου που ο ισχυρός κερδίζει και ο αδύναμος ταλαιπωρείται και πληρώνει το μάρμαρο. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Είναι λυπηρά όλα αυτά και απ' την άλλη τώρα το να απομονώνεται πάλι και να βγαίνει εκτός του κάδρου η πρωτεύουσα, το λιμάνι της πρωτεύουσας και με εργασίες να γίνονται εκεί στο δρόμο, στην Εθνική Οδό Σάμου Καρλοβάσου.
1: Τι ταλαιπωρία θα τραβήξουν αυτοί που θα βγουν στο λιμάνι του Καρλοβάσου για να είναι στο βαθύ, εκεί και αυτοί ή και τα εταιρείες μεταφορών που μεταφέρνουν τα φορτηγά τους για να φύγουν από εκεί.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει, ναι, αλλά κάποια στιγμή είναι δηλαδή τόσο το φοβερό να πούμε ότι τουλάχιστον μοιράζουμε για μισή ώρα.
1: Έχουμε γίνει γραφικοί. Έχουμε επισκεφτεί την εταιρεία, τα έχουμε πει στην εταιρεία, τα έχουμε πει στο Υπουργείο, τα έχουμε πει σε όλους όσους αυτούς έχουν το πεπόνι και το μαχαίρι.
0: Ναι, γιατί συγγνώμη, δεν μπαίνω καν στη συζήτηση να πιάνει και τα δύο λιμάνια. Ή θα πιάνει το ένα ή θα πιάνει το άλλο όταν είναι. Να τα μοιράζονται.
1: Έτσι. Να πηγαίνει ένα.
0: Άρα η διαφορά είναι μισή ώρα.
1: Ναι,
0: δεν είναι. Γιατί άλλο να μπει στο λιμάνι, να ξεφορτώσει και να κάνει τη μια μισή ώρα καθυστέρηση, και άλλο να πάει απευθείας και να τραβήξει καρφί και να έρθει στην πόλη της Σάμου.
1: Αν πάρετε τα δρομολόγια και δείτε, το χειμώνα που είναι τα δρομολόγια αρχικής στο λιμάνι Σάμου, έχει πιο πολύ κίνηση τα φορτηγά. Το καλοκαίρι, επειδή δεν έχει, αναγκάζει πάνε Καρλόβαση και βγαίνει, έχει πιο πολύ με μεγάλη διαφορά το λιμάνι του Καρλοβάσου. Γιατί έχει περισσότερα δρομολόγια. Και είναι και πιο στρωτά τα δρομολόγια. Βέβαια, με πέρα της ταλαιπωρίας που υφίστανται και τα οχήματα που έρχονται το Καρλόβαση και έρχονται από εδώ και τα φορτηγά. Τα πάμε, τα ξανά πάμε. Δυστυχώς. Θέλει άλλες ενέργειες. Θέλει κινητοποιήσεις. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος λες και δεν ακούει, πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλους μεθόδους. Δυστυχώς, έτσι.
0: Οι επιχειρήσεις, γενικότερα οι επιχειρηματίες της εστίασης, είναι σε έναν αναβρασμό. Τώρα μπήκαμε και στην, μπαίνουμε σιγά σιγά στη θερινή περίοδο. Είδαμε πάλι περιστατικά συλλήψεις, δεσιμπέλ, τα είχαμε και πέρυσι, καταγγελίες. Τώρα αυτή δεν ήταν καταγγελία, ήταν στο πλαίσιο κάποιου ελέγχου. Και άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ακούσατε, ήσασταν παρόν, τον κύριο Μητσό, που είναι και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης, να λέει ότι δεν μπορεί να μας κλείνουν τα μαγαζιά 11.30, διότι αν θα γίνει πανηγύρι και εμείς δεν θα καθίσουμε έτσι. Δηλαδή τώρα θα μπει απέναντι ο επιχειρηματίας με αυτόν που κάνει το σύλλογο, το πανηγύρι, και θα χαθεί και αυτό το folklore, τέλος πάντων, που υπάρχει, ο κόσμος και η νεολαία πάει πάρα πολύ πλέον και έχει και η Σάμος ακουστεί για τα ωραία της πανηγύρια.
1: Καλά, κοίτα, και τα πανηγύρια βέβαια δεν είναι μόνο ότι θα υπάρξει αντιπαράθεση, υπάρχουν άλλα δεδομένα, θα απαγορεύεται, μιλάνε για απαγόρευση αλκοόλ, μόνο κρασί, η μπύρα, σε τι χώρες ψήνουν αυτά που σερβίρονται, πρέπει να είναι catering, ναι. Άμα εφαρμοστούν τέτοιες καταστάσεις, καταλαβαίνετε πού θα πάνε τα πανηγύρια, όχι από τη μουσική, από την διαδικασία που θα χρειάζεται
0: του
1: για να κάνετε ένα πανηγύρι.
0: Ναι. Λες και τόσο χρόνια, π.χ. στην Ικαρία που φτιάχνουν εκεί οι γυναίκες όλες μαζί, έχει πάθει κάποιος κάτι. Αλλά είπαμε ότι τώρα θα τα τερματίσουμε όλα, θα τα πάμε στο άλλο άκρο.
1: Εντάξει,
0: μέση η κατάσταση δεν υπάρχει.
1: Ήταν όλα μπάχα, δεν διηλίζουμε τον κόνοπα. Δυστυχώς
0: ναι, έτσι είναι. Διηλίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την κάμιλα.
1: Σε όλα τα πράγματα υπάρχει και η προειδοποίηση. Υπάρχει. Πηγαίνουμε, υπάρχει συμμόρφωση, υπάρχει μια καταγγελία. Παρακαλώ, φτιάξτε τη μουσική σας. Αν συνεχιστεί, θα αναγκαστούμε να σπάμε αυτόφορο. Τώρα, για μια μικρή διαφορά συνέχεια, να διασύρονται οι επαγγελματίες. Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν έχω και... Εκτός, τι να πω, στο σημείο που ήταν αυτό που έγινε, δεν νομίζω ότι υπάρχει εκεί δίπλα οικίες και ενοχλούσαν, ας πούμε, κάποιους που δεν μπορούσαν να κοιμηθούν.
0: Δεν είναι θέμα καταγγελίας. Ο νόμος λέει ότι ακόμα και στις 3 το μεσημέρι, αν έρθω και εσύ παίζεις δυνατά μουσική, μπορώ να... Αυτή είναι η διαδικασία. Το θέμα είναι ότι ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και η συζήτηση, να αυξηθεί το όριο. Δηλαδή το 80 όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ χαμηλά σε ένα χώρο. Έτσι. Ακούγονται οι δικές σου οι ομιλίες. Ακούγεται μια οχλαγωγία σε μαγαζί.
1: Κάτι, όταν πάτε κάποια στιγμή σε ένα μαγαζί, ίσως κάποια στιγμή να είναι πιο πολύ ο θόρυβος της οχλαγωγίας παρά της μουσικής.
0: Αυτό λέω, ναι. Όταν είναι στο 80, το έτσι είναι. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι το έχουμε ζήσει κάπως αυτό.
1: Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει.
0: Είπαμε
1: και
0: η αστυνομία.
1: Κύριε, είναι δυνατά η μουσική σας, περνάει το όρο, δυνατά. Παρακαλώ, κατεβάσετε.
0: Οι αστυνομικοί κάνουν τους ελέγχους κατόπιν εντολών. Αυτό εμείς δεν τα έχουμε με τα όργανα της τάξης, γιατί εκτελούν εντολές. Ίσως λοιπόν
1: πρέπει να υπάρξει
0: μια συζήτηση. Ναι.
1: Να δίνεται και η δυνατότητα στην επιχειρηματία να διορθώσει, αν θέλετε, κάποιο λάθος αν έχει κάνει. Όχι κατευθείαν, πάμε αυτόφορο. Εντάξει, εκτός πια και είναι κάτι το καρβγαλαίο. Εντάξει, για μια μικρή διαφορά αντιδεσιμπέλ, δεν νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνει αυτόφορο ο επιχειρηματίας. Θα πρέπει, ας πούμε, το ηλεκτρικό όργανο να περνάει και να λέει, κύριε, να υπάρχει μια συμμόρφωση. Παρακαλώ, είναι δυνατά, χαμηλώστε. Έχετε, αυτή τη στιγμή μετρήσαμε και είστε παραπάνω το κανονικό. Παρακαλώ, χαμηλώστε. Εκτός και ξεταμπανώνετε τον τόπο. Εντάξει. Αυτό είναι το άλλο. Εντάξει. Αλλά όταν υπάρχει μια μικρή διαφορά, δεν πρέπει κατευθείαν να πάμε αυτόφορο. Ξέρω, έτσι νομίζω. Πρέπει να υπάρχει μια ανοχή.
0: Κύριε Κυριαζή, σαν επιμελητήριο για όλα αυτά που συζητάμε, τι κινήσεις προτίθεστε να κάνετε γενικότερα και για το θέμα το ακτοπλοϊκό, γιατί από ό,τι ξέρω εσείς συνήθως στέλνετε τις ανακτήσεις επιστολές, βέβαια δεν ξέρω αν σας έχουν απαντήσει ποτέ.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν μας έχει ο κύριος υπουργός.
0: Είχατε πάει όμως πέρσι με τον Δήμαρχο, είχατε βρει τον κύριο Θεοδωράτο, τον λένε, νομίζω.
1: Πήγα πέρσι, μας είπαν, θα κοιτάς, θα βάζανε άλλο ένα σκάφος, θα κόβανε ένα δρομολόγιο, βάζανε άλλο ένα δρομολόγιο στο λιμάνι της πρωτεύουσας. Δυστυχώς έμεινε στα λόγια. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν βρεθεί άλλη μια εταιρεία να δευτεροποιηθεί στη γραμμή μας, δεν θα βρεθεί λύση. Απλώς την έχουν αποκλειστικότητα και την κάνουν όπως...
0: Από ό,τι ξέρω έχουν συγκεντρωθεί υπογραφές για να βάλει πάλι ο κύριος Ηλιόπουλος το πλοίο που είχε βάλει και πέρυσι και μάλιστα περισσότερους μήνες. Αλλά...
1: Δεν έχω την τέτοια με τον κύριο Ηλιόπουλο, διότι χρόνια ο κύριος Ηλιόπουλος έκανε αίτηση
2: για να πάρει τα γραμμή για τα Κυκλαδονήσια και την έβαζε μέχρι και η Ικαρία. Κάποια στιγμή την έβαλε και μέχρι τη Σάμο και αυτό δεν ερχόταν ποτέ το ταχύπλο. Εντάξει. Κάποιες στιγμές πήγε νομίζω στην Ικαρία, αλλά πολύ ελάχιστες. Επί χρόνια λοιπόν έκανε αυτό το σύστημα. Και δεν γινόταν ποτέ. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν έχω πολύ τέτοιο ότι μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα ο κύριος Ηλιόπουλος.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι και κυπελούχος.
2: Τώρα έχει άλλες ανασχολίες προφανώς και άλλα ενδιαφέροντα. Τι να του κάνουμε.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Πραγματικά είναι λίγο Αγίου Πνεύματος. Είναι κάποιοι που θέλουν να φύγουν. Μου είπαν, είναι 30 το Σάββατο, 30 Μαΐου. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε καταμαράν το Σαββατοκυριακό που μπορεί κάποιος να φύγει. Δεν εξυπηρετεί κανένα δρομολόγιο για να φύγει κάποιος από το νησί. Αυτό για κάποιους, εντάξει, σου λέει ο ντόπιος ας μείνουν εδώ, γιατί να φύγουν από το νησί. Είναι όμως και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να μην είναι σαμιώτες και δουλεύουν εδώ και σου λέει άμα εγώ σε αυτό το νησί εδώ είμαι αποκλεισμένος, γιατί να κάτσω.
2: Αν πάτε και εξετάσετε να δείτε στη Παροναξία, θα δείτε ότι εκεί έχει πολύ πιο αυξημένα δρομολόγια.
0: Εντάξει.
2: Για την περίοδο αυτή εδώ, του Αγίου Πνεύματος.
0: Το κατανοούμε. Τώρα εδώ θα μπορούσαν να μπουν δρομολόγια να εξυπηρετήσουν τον κόσμο το Σαββατοκύριακο. Το να σταματάει Πέμπτη, δεν ξέρω πότε, το Παρασκευή, το Δωδεκάνησος. Δεν έχει μετά νομίζω καταμαράν
2: Σαββατοκύριακο. Μα και το Δωδεκάνησος τα ίδια. Έχουμε πει στο Υπουργείο χιλιάδες φορές ότι τα επιδοτούμενα δρομολόγια θα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός. Οι τοπικοί εδώ παράγοντες, οι φορείς, να κάνουν τις προτάσεις τους. Το Υπουργείο να κάνει μια κοινοποίηση. Εμείς έχουμε αποφασίσει να επιδοτήσουμε αυτή τη γραμμή. Παρακαλώ, στείλτε μας προτάσεις πότε νομίζετε ότι είναι καλά να γίνουν τα δρομολόγια. Ποιες μέρες. Τι είπαμε ότι πάντα πρέπει να έχει ανταπόκριση ή στο έλα ή στο φύγε με αεροπλάνο. Να εξυπηρετούνται και τα νησιά τα οποία δεν έχουν αεροδρόμιο. Φεύγει το πρωί το καράβι. Θα πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση με το αεροπλάνο, αυτός που έρχεται από Αθήνα να μπαίνει στο καταμαράν και να βγαίνει στη Λόρε, στη Λέρο, στην Πάτμο, στην Κάλυμνο, σε νησί που δεν έχει αεροδρόμιο. Όταν γυρίζει το καράβι θα πρέπει το καταμαράν να έχει μια ανταπόκριση, τουλάχιστον μια ώρα, μια διαφορά με αεροδρόμιο, να φεύγει αυτός που πήγε το πρωί και γυρίζει το απόγευμα. Να υπάρχει αλλοσύνδεση. Δυστυχώς δεν γίνεται. Τα λέμε χρόνια.
0: Το ξέρω. Χρόνια τα
2: μια
0: λέμε.
2: Μια φορά μας άκουσε ένας υπουργός. Ένας. Δεν το πω, εντάξει. Ο Κουρουμπλής. Μόνο αυτός. Προφανώς είχε αυξημένη την ακοή του. Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να έχει κάποιο πρόβλημα να με λέει, αλλά δυστυχώς άκουγε καλά. Και άκουγε. Γιατί δεν είναι μόνο να βλέπεις, να ακούς τώρα.
0: Και να φουγκράζεσαι.
2: Να φουγκράζεσαι. Και είχε γίνει τότε μια σύσκεψη στην περιφέρεια και είχε ζητήσει, είχαν έρθει από τις εκτοπλοϊκές εταιρείες, από τα επιμελητήρια, από τους φορείς, τα πάντα, να κάνουν αυτό το σχεδιασμό. Δυστυχώς έφυγε ο άνθρωπος αυτός μετά, παρέμεινε τα ίδια.
0: Έχουμε και το ναυάγιο της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με τη Λίνη, Σχίου και με το Βόλο.
2: Καλά, αυτό ήταν γνωστό.
0: Ναι.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει πρόβλημα με τον αφρόδη πυρετό και να επιτρέψουν οι Θεσσαλίες εκεί πέρα να υπάρχει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι γνωστό ότι θα γίνει.
0: Είναι μεγάλη η καταστροφή.
2: Τι είναι τώρα, δεν είναι πρόβλημα του Υπουργείου και δεν έκανε το Υπουργείο και δεν έκανε το Υπουργείο, να σας πω. Είναι αυτό το θέμα. Προφανώς έβαλαν βέτο από εκεί. Εδώ με αυτό το πήγαινε, αλλά εδώ άμα μας φέρετε εδώ τον πυρετό, τι θα κάναμε. Έχουμε και εμείς τα προβλήματα. Αν μας το μεταφέρετε εδώ.
0: Έτσι είναι.
2: Δεν το καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια.
2: Τι είναι τώρα αυτό, δεν προλάβουμε, δεν έκανε. Όταν γίνει και σύσκεψη στη Μητυλίνη που είχαμε πάει, ήταν συγκεκριμένο το χρονοδιάγραμμα. Έλεγε ότι μέσα στο τέλειο Απριλίου θα προκηρύξει το Υπουργείο τη γραμμή. Και μέχρι το 20 Μαΐου, το πολύ τέλειο Μαΐου, θα έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
0: Κύριε Κυριαζή, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Και μακάρι να έχετε
2: καλό
0: κάτι
2: κουράγιο.
0: Θετικό να μας πείτε. Και εσείς καλό κουράγιο, γιατί οι επαγγελματίες...
2: Καλό κουράγιο σε όλους, μας χρειάζεται.
0: Η ακρίβεια, το τι έρχεται από το επόμενο διάστημα για τα ράφια πάλι το σούπερ μάρκετ, για την ενέργεια, βενζίνη, καύσιμα, χαμός. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Υγεία.
0: Να είστε
2: υγεία
0: καλά.
2: Να υπάρχει και όλα θα...
0: Θα φτιάξουν. Μ' αρέσει η αισιοδοξία σας. Έτσι, μπράβο. Να είστε καλά. Έγινε. Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι να πω. Λεωφορείο του ΚΤΕΛ υπάρχει, επειδή με ρώταγε ένας φίλος ακροατής. Υπάρχει. Μόλις ξεκινήσει το δρομολόγιο καθημερινά από, από το Καρλόβαση, για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που είναι να πάνε βαθύ, υπάρχει λεωφορείο του ΚΤΕΛ που τους μεταφέρει. Αλλά σίγουρα δεν είναι η λύση να μην έχουμε δρομολόγια εδώ στην πρωτεύουσα. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Γιάννη Αρχοντούλη από την Ανατολική Σάμο, να δούμε λίγο τι γίνεται με το σχολείο του Παγόντα, μιας και ο ίδιος υπηρετεί στο συγκεκριμένο σχολείο, και άλλα πολλά βέβαια να συζητήσουμε. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Τρυπόδη. Εντεταλμένος είμαι αυτή την περίοδο σύμβουλος. Αλλά
0: Ναι. Συγγνώμη. Ναι, ήσασταν μέχρι 31. Σωστά. Δεν αλλάζει κάτι. Σωστά.
3: Όχι, δεν αλλάζει κάτι. Όχι.
0: Λοιπόν, κύριε Αρχοντούλη, πείτε μας αρχικά, σήμερα παιδιά έχουν πάει στο σχολείο?
3: Σήμερα έχουν έρθει 4 παιδιά.
0: Ναι.
3: Τα οποία βέβαια ήταν, η απόψη του γονέων ήταν να μην στείλει κανένας γονιός στα παιδιά του, αλλά ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τι θέλει, υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί. Εγώ είμαι εκτός σχολείου τώρα, γιατί έχουμε τη συνάντηση 11.30 ώρα στην κοινότητα του Παγόντα με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Mm-hmm. Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι γνωστά. Είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια. Και με τους δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος, ο πάνω που λέμε, έχει κολλήσει από μια καταγγελία και σταμάτησε να εργασίε τότε που είχε ξεκινήσει η αντιπεριφέρεια, σταμάτησε η δασική υπηρεσία. Ο κάτω δρόμος είναι ένας δρόμος στον οποίο τον έφτιαξαν κάτοικοι μαζί με την κοινότητα του Παγόντα πριν κάποια χρόνια για να βοηθήσουν την κατάσταση και να ανεβαίνει το λεωφορείο από εκεί. Mm-hmm. Το λεωφορείο μέχρι πριν από κάποιες μέρες ανέβαινε με την σύμφωνη γνώμη των γονέων αφού είχαν υπογράψει. Η σύμβαση, όλοι ξέρουμε ότι έλεγε μέχρι την πλατεία του χωριού, του Παγόντα. Τα μεταφερόμενα παιδιά είναι πολύ περισσότερα από τα παιδιά που μένουν στο χωριό του Παγόντα.
0: Πόσα είναι συνολικά τα παιδιά, γιατί μας είπαν 31 είναι αυτά που μεταφέρονται. Συνολικά
3: 36.
0: Πόσο...
3: 36 και 31 μεταφέρονται από τους Ιδρύων.
0: Συγγνώμη, 36 είναι όλα τα παιδιά του σχολείου?
3: Ναι, 36.
0: Τόσα έχουν μείνει τελικά με όλα αυτά που γίνονται?
3: Κοιτάξτε, 36 έχουν μείνει, του χρόνου θα είναι στα 40. Και γενικά ο μαθητικός πληθυσμός είναι αυξανόμενος.
0: Αυτό είναι θετικό που μας λέτε.
3: Ναι,
0: ωραία.
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς οι εκπαιδευτικοί, να μιλήσω λίγο σαν εκπαιδευτικός, είμαστε στη θέση μας και προσπαθούμε πάρα πολύ, όπως και όλα τα σχολεία του νησιού, και το λέω συνέχεια αυτό, ότι γίνονται πάρα πολλές δράσεις και προσπαθούμε σε μια πολύ κακή σχέση κράτους, δήμων και σχολείων, γιατί υπάρχει τρελή υποχρηματοδότηση και τα ζούμε καθημερινά, και εγώ τα ζω σαν αντιταλμένος και μες στο Δήμο τα ζούμε. Λοιπόν, προσπαθούν οι δάσκαλοι σε συνεργασία με γονείς και φορείς και τα λοιπά να κάνουν πράγματα για τα παιδιά και τα σχολεία. Σε αυτή τη συγκυρία τώρα δυστυχώς κάποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει καταγγελία, και το βλέπουμε καθημερινά, όχι μόνο στο θέμα της εκπαίδευσης και στο θέμα της καθημερινότητας και στο θέμα της νύχτας και της ημέρας. Κάποιος άνθρωπος που θέλει να κάνει καταγγελία μπορεί να σταματήσει μια επιχείρηση, μπορεί να σταματήσει ένα έργο, μπορεί να σταματήσει ακόμα και ένα σχολείο. Οπότε πρέπει να συσπηρωθούμε, πρέπει να δούμε, έχουν γίνει πάρα πολλά αιτήματα. Και από μένα έχει γίνει έτοιμα σαν αντιταλμένος σύμβουλος από την πρώτη μέρα στις δύο τεχνικές υπηρεσίες να μας απαντήσουν για ποιος έχει την πατότητα, ποιος ασχολείται με την πατότητα δρόμου, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό κτλ. Ο Σύλλογος Γονέων επίσης έχει κάνει έγγραφο, έκανε η πρωτοβάθμια, θα κάνει και η περιφερειακή διεύθυνση. Οπότε σε σημερινή συνάντηση προφανώς θα αναφερθούν πράγματα που έγιναν τότε όταν υπογράφηκε η σύμβαση των 150.000 και τα λοιπά για τον πάνω δρόμο. Για τον κάτω δρόμο τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, γιατί είναι πολύ δύσκολο.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ο δρόμος που έχετε βγάλει το βιντεάκι είναι ο δρόμος...
3: Είναι ο πάνω δρόμος.
0: Αυτός που πρέπει να φτιαχτεί?
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Το βιντεάκι εγώ το έβγαλα για να γνωρίσει ο κόσμος ότι από το σχολείο μέχρι το βιντεάκι σταματάει εκεί που είναι η διασταύρωση των Σπαθαραίων. Mm-hmm. Το δρόμο που έρχεται από τους Σπαθαραίους και πηγαίνει προς τον Παγόντα. Είναι ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά με λίγα χρήματα φτιάχνεται.
0: Δεν ήταν αυτό, δηλαδή δεν ήταν ένας δρόμος φοβερά καταστραμμένος. Βέβαια εμείς δεν είμαστε, γιατί τ' άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα Δημοτικό Σύμβουλο να λέει ότι θα πάει να κάνει αυτοψία για να δει ποιος δρόμος είναι ασφαλής, χωρίς καμία γνώση τεχνικού. Αλλά το προσπερνάω αυτό. Αυτό που ένας οδηγός, ότι περνιέται ο δρόμος, θα το πω έτσι απλά, ότι δεν είναι κατεστραμμένος, να έχει πολλές λακκούβες.
3: Θεωρώ ότι με μικρή διαπλάτηση και με αυτά που έχει σκάψει η περιφέρεια στην αρχή πριν κάποια χρόνια που έβγαλε την άσφαλτο, αν πέσει άσφαλτος και εκεί στο κομμάτι που είναι η στροφή ή προς τα κάτω που τελειώνει πια ο δρόμος και καταλήγει στο σχολείο και εκεί που είναι χώμα, ας πούμε, ο δρόμος είναι μια χαρά.
0: Χοντούλη, να σας πω κάτι, επειδή λέμε τώρα για τις καταγγελίες και δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι έχουν σταθεί εμπόδιο για να γίνουν επενδύσεις στο νησί, βλέπε επένδυση στο Μερτζίκι κλπ. Είναι τραγικό, πραγματικά, έτσι. Ακούω τώρα, μου μεταφέρθηκε, ένας είναι που έχει κάνει την καταγγελία, δύο φορές έγινε η καταγγελία για να σταματήσει ο δρόμος και να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, γιατί είναι δασικό το κομμάτι, 40 μέτρα. Δεν ξέρω ποια λογική υπάρχει να το κάνει κάποιος άνθρωπος νοήμων.
3: Ναι, την έχει αλλάξει η δασική υπηρεσία 4 φορές.
0: Ωραία, νοήμων. Έτσι. Ναι. Απ' την άλλη ακούω ανθρώπους που λένε δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το νέο καταφύγιο ζώων.
3: Ναι.
0: Είναι δυνατόν? Δηλαδή, πείτε μου τώρα, υπάρχει λογική? Διότι για ποιο λόγο, για να μην το κάνει αυτή η δημοτική αρχή ή να μην το έκανε η προηγούμενη? Δηλαδή, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Κατά τα άλλα, αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, συγγνώμη που σας το λέω, πρέπει να ξεπροστιάζονται για να ξέρει ο κόσμος τι έχει απέναντί του. Ότι για να μην πετύχει ο Αρχοντούλης, δεν θα γίνει το καταφύγιο. Για να μην πετύχει ο Δημήτρης ο Ταμπακλής, δεν θα γίνει ο δρόμος να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Να μην επιληθούν τα προβλήματα για να διαιωνίζεται ένα πρόβλημα. Οι άνθρωποι αυτοί, συγγνώμη, αλλά είναι προβληματικοί. Δεν είναι νοήμονες.
3: Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως ξέρω.
0: Ξέρουν αυτοί που τα λέω. Είμαστε πολύ μικρό νησί, έτσι. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι για να μην γνωρίζει ο ένας τι γίνεται και τι λέει από εδώ και από εκεί ο άλλος. Ναι, αλλά δεν μπορείς να ασκείς και κριτική και να είσαι τροχοπέδι για να γίνουν έργα στο νησί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποιοι δηλαδή που το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι καταγγελίες. Ζουν μέσα από αυτό.
3: Εγώ να
0: δηλαδή
3: σου πω κάτι.
0: Δεν γίνεται.
3: Εγώ ήμουν στο Βαθύτερα, μένω στο Ποτοκάκι, είμαι βαθιώτης. Εντάξει, θεωρώ ότι είμαστε, και η οικογένειά μου είναι γνωστή και εγώ είμαι γνωστός κτλ.
0: Γνωστοί είμαστε όλοι, κύριε Αρχοντούλη. Ναι. Τι να πούμε τώρα, δεν μας ξέρουν όσοι είμαστε γέννημα θέμα και βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο. Έλεος δηλαδή.
3: Και ήθελα να καταλήξω. Το τι καταγγελία και το τι κουβέντες έχουν πει από την ώρα που ασχολούμαι με τον Δήμο, που γενικά και έχω και ένα προφίλ πολύ χαλαρό. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος τύπος που έχει κάνει τις καταγγελίες και στους δύο δρόμους, χθες έβγαλε φωτογραφία την Πασκέτα. Σε ένα σχολείο που κάθε δύο μέρες κάνουμε δράσεις, έβγαλε φωτογραφία την Πασκέτα και μου έγραψε ότι την Πασκέτα και τι κάνει αυτό το σχολείο και θα χτυπήσει τα παιδιά. Που εγώ μπορεί στην εφημερία, που έχουμε ζητήσει προστατευτικά σαν Δήμος για όλα τα σχολεία και περιμέναμε αυτόν τον προϋπολογισμό που μας έχει ταλαιπωρήσει φυσικά και άργησε να βγει, να πάρουμε πράγματα. Το θέμα είναι ότι, δηλαδή, με τι ασχολούμαστε. Δηλαδή, προσπαθούν όλα τα σχολεία να κάνουν τόσα πράγματα. Μουσική πρώτη βραβείο, σε θέματα πολιτισμού, σε θέματα του ΚΠΑ. Που ασχολούμαστε με περιβαλλοντολογικά και ας μην έχουμε και ΚΠΑ, ασχολούνται πάρα πολλά σχολεία περιβαλλοντολογικά. Με τους λαχανόκηπους με δράσεις, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Και όταν, αν θυμάστε, πριν από κάποια χρόνια με την προηγούμενη δημοτική αρχή, που και εγώ προχθές δεν μίλησα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ήθελα να μιλήσει ο Δήμαρχος, και αυτό έπρεπε να μιλήσει ο Δήμαρχος, να πει αυτό που είπε και μπράβο του. Μίλησε ο προηγούμενος Δήμαρχος, ο κ. Στάτζος, και είπε να βρεθεί λύση τώρα. Συγγνώμη, τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ίσχυε το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η σχέση αντιπεριφέρειας και Δήμου?
0: Όχι, δεν υπήρχε, το θυμόσαστε. Για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις περιφέρειας Δήμου, επί 10 χρόνια ή 8, αν δεν κάνω λάθος, ενιαίος Δήμος και μετά με τον κύριο Στάτζου, χωρίς να είναι, δεν είπα ότι είναι επαιτειότητα του κύριου Στάτζου, δεν μπορούσαν να τα βρούνε η περιφέρεια με το Δήμο 8 χρόνια. Οι κόντρες πήγαν πίσω τον κόσμο. Κόντρες προσωπικές, πολιτικές, που δεν αφορά τη Βιολέτα, τον Δημήτρη, τον Ιπποκράτη, τον Γιάννη, το τι κόντρα έχει ο καθένας πολιτική. Εδώ μιλάμε για τον καλό του τόπου μας. Εκτός αν κάποιοι λοιπόν που ανεβαίνουν στις καρέκλες είναι για το προσωπικό τους καλό. Δεν είναι για το καλό του τόπου, αποδεδειγμένα πλέον εδώ και χρόνια κάποιοι άνθρωποι.
3: Και να θέλεις να κάνεις το καλό του τόπου είναι τόση λάσπη που τρως, που κάποια στιγμή λες θα σκοτώ και θα φύγω και το παρατάω και μετά λες άντε να ξαναπροσπαθήσω. Εγώ για τα σχολεία που καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές και μοιράζαμε τα πράγματα εγώ με τον τότε πρόεδρο του Χατζηξοδούρου που ήταν στη δευτεροβάθμια. Δηλαδή ουσιαστικά κάναμε τα αιτήματα ακόμα και για το μολύβι και για το, με συγχωρείτε, για το χαρτί υγείας των σχολείων. Πηγαίναμε και τα παίρναμε εμείς, τα κάναμε πρωτογενή αιτήματα και τα μοιράζαμε λες και είμαστε στην κατοχή. Δηλαδή προσπαθούσαμε να γλιτώσουμε κάποια χρήματα και να τα μετά όταν ψηφίστηκαν κάποιους προϋπολογισμούς και πήραμε κάποια χρήματα εξομαλύθηκε η κατάσταση. Άρχισε μετά και φώνα στο μουσικό γιατί δεν έχουμε τη σύντηση. Μα δεν έχετε τη σύντηση γιατί είναι 47 τα χιλιάρικα και τα 47 είναι από ιδίους πόρους. Και αυτό που κάνουμε τα 90 χιλιάρικα είναι το μοναδικό σχολείο που δίνουμε. Σταμάτησε και αυτό. Μετά δεν έχουμε γήπεδο μπάσκετ. Τρέξαμε, βρήκαμε μπασκέτες, πήραμε χορηγίες, προσπαθούσαμε να μετακινήσουμε από γυμναστήρια, από ανοιχτά γήπεδα κτλ. Βρήκαμε μια μπασκέτα. Τη βάλαμε δύο τέρματα ποδοσφαίρου, βάλαμε ένα ωραίο φιλέ, φτιάξαμε και ένα γήπεδο στο μουσικό σχολείο και ήρθε κάποιος δημοτικός σύμβουλος, ένα δημοτικό σύμβουλο και μου λέει είναι κοντή η μπασκέτα. Δηλαδή εκεί πρέπει να πεις, δηλαδή είναι καμιά παροιμία που πρέπει να πούμε. Τι κοντή είναι η μπασκέτα, είναι για σχολείο. Δηλαδή ότι πρέπει να βρούμε πράγματα να λέμε πάντα.
0: Εγώ είμαι πρώτη που θα πω και θα παρατηρήσω αν γίνει κάτι και αυτός είναι και ο ρόλος μας να παρατηρούμε, να επισημαίνουμε και να τα συζητάμε και να μας απαντάτε σε κάποια θέματα. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει διάθεση. Πήγε λοιπόν η Περιφέρεια να ξεκινήσει ένα δρόμο για να πάνε τα έρματα παιδιά που 5 χρόνια ταλαιπωρούνται. Γιατί μέσα από το σχολείο, μέσα

0: κράτος, να πάρει την ευθύνη και ο κύριος βουλευτής, να πάρει και η δασική να βγει έξω και να πει η δασική ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό πρέπει δηλαδή, να γίνει. Σήμερα Ελλάδα, η δασική κομμάτι... δεν θα είναι και στη συνάντηση.
0: Έχει κληθεί από τον Δήμαρχο.
1: Ωραία.
0: Προφανώς και έχει κληθεί από τον κύριο Δήμαρχο.
1: Γιατί το ακούσαμε ότι θα είναι και οι τρεις εμπλεκόμενοι. Χωρίς τη δασική, νομίζω δεν μπορεί να γίνει κάτι με την έννοια ότι πρέπει να δώσει άδεια, αφού υπάρχει αυτό το δασικό κομμάτι. Εκτός αν ξεκινήσουν από το άλλο κομμάτι πιο πέρα, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Δεν έχω τώρα και πληρικό να καθαρεί για να.
0: Ούτε εμείς έχουμε πληρικό να ξέρουμε.
1: Εντάξει, οι τεχνικές υπηρεσίες θα αποφανθούν σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και δεν ξέρω και κατά πόσο θα μπορέσει να. Γιατί δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον και αυτά τα χρήματα.
0: Τα χρήματα είναι μια άλλη ιστορία τώρα. Ναι. Μπορεί να μην υπάρχουν τα συγκεκριμένα, μπορεί να δούμε τι άλλο θα μας πει και ο κύριος Ελισσέος σήμερα. Εγώ να σας πω ότι και σαν τεταραμένος σύμβουλος και σαν εκπαιδευτικός του σχολείου δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω να... Όχι να κλείσει ούτε να υποβαστεί το σχολείο του Παγόντα, όπως και κάθε σχολείο. Ξέρετε ότι σε όλη τη ΣΑΜ, όχι μόνο στο Δήμο Ανατολικής, προσπαθούμε να κρατάμε τα σχολεία ανοιχτά ακόμα και με ένα ή δύο μαθητές που θέλει κάτι προεδρικά, θέλουν περισσότερους. Δηλαδή Βουλιώτες, Κουμέκα, τον Πύργο που τώρα και ο Πύργος ανεβαίνει σε μαθητικό πληθυσμό, τους κρατάμε. Δεν μπορούμε να κλείσουμε ένα σχολείο το οποίο είναι το τελευταίο πολυθέσιο ορεινό σχολείο του νησιού, τετραθέσιο που ήταν παλιά εξαθέσιο όπως ήταν και όλα τα χωριά μας, τα παιδιά, γιατί δεν θέλει οχή ή οψή. Λοιπόν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε λύσεις. Τώρα θα δούμε ποιος θα συνοδεύει τα παιδιά, πώς θα ανεβαίνουν αν δεν μπορούμε να βρούμε. Γιατί προφανώς μέχρι το τέλος σχολικής χρονιάς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δύο δρόμοι. Το ζήτημα είναι να δρομολογήσουμε καταστάσεις μαζί με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη, να δούμε μήπως τον πάνω δρόμο προσπαθούμε να μπει σε ένα πρόγραμμα και να φτιαχτεί. Και από εκεί πέρα μέχρι το τέλος χρονιάς, ποια θα είναι η συνοδεία των μαθητών από την πλατεία στο πάνω στο σχολείο.
1: Όπως γινόταν παλιά. Ναι.
0: Εγώ έχω κατεβάσει 10-15 φορές τα παιδιά μέσα από μια ενδεδειγμένη διαδρομή μέσα από το χωριό και όταν κάνουμε εκκλησιασμό που πάμε στην Εκκλησία του Χριστού και μετά πάμε να κάνουμε την παρέλασή μας ή πάμε στην πλατεία. Εγώ τους έχω κατεβάσει 15 φορές στην πλατεία για να κάνω δράσεις, για να χαρούν και οι άνθρωποι στην πλατεία που είναι στο καφενείο ή οι γέροντες και συγκινούνται από ένα συγκεκριμένο δρόμο και τα συνοδεύω εγώ. Και δεν έχω και κανένα θέμα και να πάρω και την ευθύνη ότι τα συνοδεύω. Λοιπόν, έτσι μπορεί να γίνει και τώρα να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί
1: να. Γιατί δεν είναι λύση τα παιδιά να είναι μακριά από το σχολείο. Σίγουρα.
0: Δεν είναι λύση. Κανονικά οι συμβάσεις μεταφορών, δηλαδή στην Ικαρία, ας πούμε, οι συμβάσεις τα πάνε στην πόρτα. Τώρα η σύμβαση...
1: Κανονικά όλες οι συμβάσεις. Διότι άκουγα και τον κύριο Χατζηκωνσταντή που είναι νομικός και λέει ότι η σύμβαση πρέπει, λέει, τα παιδιά να αφήνονται στην πόρτα του σχολείου. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση, να υπάρχει ένα συνοδός. Αλλά ο κύριος Χριστινίδης μας είπε δεν υπάρχει. Δηλαδή εκείνος έχει συνοδό που είναι υπεύθυνος για μέσα στο λεωφορείο ό,τι συμβεί. Όχι για να πάρει τα παιδιά και να τα πάει στο σχολείο μετά.
0: Το θέμα είναι ότι η σύμβαση της αναδόχου εταιρείας μεταφοράς λέει πλατεία. Από την αρχή το έλεγε. Ναι. Και αυτό είναι το θέμα. Ότι μετά από δυστυχώς από το δυστύχημα των Ιρέων, επειδή άλλαξαν λίγο τα δεδομένα. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω και τον άνθρωπο, φοβάται να.
1: Όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Έτσι είναι. Ναι, σωστά. Λοιπόν, κύριε Αρχοντούλη, θα έχουμε εξελίξεις μέσα στην ημέρα, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Και επειδή υπάρχουν και άλλα θέματα που τρέχουν τα σχολεία, αλλά επειδή αυτό τώρα σήμερα επήγει, θα μπορούσαμε να τα ξαναπούμε και κάποια άλλη στιγμή.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη

0: την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
9: 2000 FM.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
13: Χαμογελώ μέσα τους!
14: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Σάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
19: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
18: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
19: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
18: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
19: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
18: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
19: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
18: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
19: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
18: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
20: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια. Χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
21: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
22: No habla español.
21: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
22: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
21: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
25: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
24: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
25: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
24: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
25: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
24: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
25: Πανουράκης.
26: Τι
0: βλέπω.
2: Εργασίες κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
27: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
28: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
30: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
29: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
30: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
30: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
29: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
31: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
32: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
31: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
32: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
0: 100.000 FM.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Μόνο το 31% των Δήμων έχει προχωρήσει σε έξυπνα συστήματα σε οποιοδήποτε επίπεδο προσδιορίζει ή έξω πόλεων. Έχεις ένα πληροφορικάριο όλων και όλων. Και άλλο έναν ίσως. Γιατί δεν μπορούμε θεσμικά να τραβήξουμε πληροφορικάριος από το Τμήμα Πληροφορικής, το εξαιρετικό του Αριστημένου Αιγαίου, οι οποίοι θα δουλέψουν με ακόμα απόσταση και με προσωπική παρουσία, με φυσική παρουσία στους Δήμους και να εφοδιαστούν με ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης και συνεισφοράς στα δημοτικά πράγματα. Περιμένουμε την απάντηση μέχρι να γίνουν προσλήψεις, να μπορούμε παραδείγματος χάρη, όπου υπάρχει πανεπιστήμιο και υπάρχει πληροφορικής, να αξιοποιείται αντιστοίχως από τους Δήμους και από τα δημοτικά συμβούλια και γενικότερα από τα δημοτικά πράγματα.
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα
0: και δεν στοιχίζει
1: και εξάλλου υπάρχει και το σύμφωνο αυτό συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Πανεπιστημίου.
0: Ακριβώς.
1: Άρα στο πλαίσιο αυτό θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει.
0: Έχετε θέσει το ερώτημα αρμοδίως, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό και περιμένουμε την απάντηση, το έχω θέσει και προσωπικά αυτό, με τη λογική της Προεδρίας του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, και ότι αφορά ακριβώς ένα σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας των Δήμων. Δεν μπορούν δηλαδή οι εταιρείες να προλαμβάνουν φοιτητές και εμείς να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να κατοχυρώσουμε και τους νέους ανθρώπους αυτούς ισχυρό πιστοποιητικό παρακολούθηση και συμμετοχής στα αυτοδιοικητικά πράγματα που θα τους είναι χρήσιμο έτσι κι αλλιώς ως εμπειρία επαγγελματική και επιστημονική.
1: Έτσι. Να ρωτήσω λίγο, αυτές οι 55 αποκλειστικές αρμοδιότητες που πάνε στους νησιωτικούς Δήμους εμπεριέχουν και κάποια ενδεχομένως πλεονεκτήματα, ευεργετήματα, γιατί εσείς καλύτερα από τον καθένα ξέρετε και έχετε παλέψει για αυτή την περιβόητη νησιωτικότητα που μόνο στα χαρτιά υπάρχει και όχι στην πράξη.
0: Είναι πολύ σοφή η ερώτησή σου και πλήρης, υπό την έννοια ότι εμπεριέχει την απαραίτητη πυκνότητα και προχωρήσουμε μετά από τεράστιο κόπο για τον προσδιορισμό αυτών των 55 νησιωτικών αρμοδιοτήτων στη στήριξή τους. Δεν μπορεί να υπάρξει αρμοδιότητα με φάση το χάρτη τοπικής δημοκρατίας, το ευρωπαϊκό που ψηφίστηκε για την πρόοδο της δημοκρατίας στην Ελλάδα το περασμένο Οκτώβριο, χωρίς τις δυνατότητες υλοποίησης, παρακολούθησης και κυρίως εφαρμογής αυτών των δημοκρατίων. Άρα λοιπόν κάναμε το πρώτο βήμα, να τις ονοματίσουμε, να τις προσδιορίσουμε και να καταλήξουμε πώς θα στηριχθούν αυτές. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο βήμα που θα γίνει, που θα φέρει σε κάποια πραγματικότητα υλοποίησης αυτό που όλες είπες σωστά, τις αρχές της ισχυωτικότητας για τις οποίες έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες και προσωπικά έχω ένα αρχείο και την δημοσίευση γίνει και πλέον.
1: Προεδρικό διάταγμα για οικισμούς. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Ακούμε εδώ τώρα, πολλοί κόσμος είναι που ορίεται πραγματικά, γιατί λέει, είμαστε σε μια περιοχή, μια ανάσα κυριολεκτικά από την Τουρκία. Ο κύριος Ερντογάν θέλει να ψηφίσει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και απ' την άλλη έχουμε νησιά που απειλούνται να αλλάξουν χέρια, τέλος πάντων, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Ερντογάν. Μονομερός λειτουργεί ο άνθρωπος, εντάξει. Αλλά απ' την άλλη δεν θα έπρεπε εδώ να σκύψει το Υπουργείο και να πει ότι όταν μιλάμε για νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στην πιο φτωχή περιφέρεια της χώρας και της Ευρώπης, ίσως θα έπρεπε να δούμε λίγο διαφορετικά ότι τους παίρνουμε και τις περιουσίες και απομειώνονται και γίνονται τίποτα, χωράφια.
0: Είναι σαφές αυτό και επανέρχομαι ότι και τα τοπικά χωρικά σχέδια, τα τοπικά προδομικά σχέδια, το οποίο είναι σε εξέλιξη, πρέπει να ολοκληρωθούν, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που έχουν κατατεθεί από τους νησιωτικούς δήμους της χώρας. Επίσης αυτό να συνδυαστεί με τις περιοχές προστασίας Natura και επίσης να περιληφθούν και οι οικισμοί όσον αφορά τη δυνατότητα οικοδόμησης και αδειοδότησης παρεμβάσεων σε ιδιώτες. Εδώ, επειδή έχουμε περάσει από χίλια μέρια κύματα και το γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν σεισμόπληκτα και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να φτιάξουν τα σπίτια τους και δεν τους δίδει τη άδεια προς αυτό, έχω ότι πάω με ένα πλαφόν που θα μπορούσε να υπάρξει για τον προβληματισμό της αποκατάστασης και το γεγονός ότι οι εκκλησίες και μονές είναι σε αυτή την κατάσταση, αντιμετωπίζουμε αυτή τη δυσχέρεια με το μόνο τρόπο που έχουμε, είναι να παρεμβαίνουμε συνεχώς προς αποκατάσταση αυτής της συνολικής ζημιάς. Άρα, επανερχόμενος στο ερώτημα, βεβαίως και τα τοπικά προδομικά σχέδια, βεβαίως και η επέκταση των οικισμών όπως γίνεται, πρέπει να περιλαμβάνει τις περιουσίες των ανθρώπων, με προστασία στην αειφορία

0: προφανώς και το στο πολιτιστικό αποτύπωμα. Δεν βαχτίζουμε τσιμέντο να κρεμάμε από πάνω αναμονές που να περιμένουμε, έτσι. Αλλά από την άλλη πλευρά βέβαια, αυτός ο σεβασμός πρέπει να κατοχυρώνει στην άλλη του διάσταση και το δικαίωμα του πολίτη να περιλαμβάνεται, που έχει περιουσία σε οικισμούς, η επέκταση των οποίων είναι απαραίτητη, στη δυνατότητα να κάνει κάτι με την περιουσία του για να μην αχρηστεύεται και να μην πληρώνει αδίκως ένφια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το συνέδριο διεξάγεται στην Πάτρα μέχρι και 21 του μήνα.
0: Μέχρι και την μέχρι η γιορτή. Εύχομαι με αφορμή αυτή η χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες αύριο και σε εορτάζουσες Κωνσταντίνους, Ελένες και όλα τα σχετικά. Είναι μια μεγάλη γιορτή αυτή που συμπίπτει με την γιορτή της Αναλήψεως. Εύχομαι από την καρδιά μου από εδώ, από την ιστορική Πάτρα, ευχές για υγεία και πρόοδο. Και στο επόμενο διάστημα θα είμαστε στο νησί, θα τα πούμε και από κοντά.
1: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Πολύ, γιατί μπορείς να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αγγελόπουλο για το συνέδριο στην Πάτρα. Είναι μια καλή εξέλιξη αυτή που απλουστεύουν κάποιοι κώδικες, νόμοι, γιατί σε αυτούς τους νόμους μπλέκουμε πάντα πώς ερμηνεύεται ο νόμος. Από κάθε υπάλληλο μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά, να απλουστευτούν λίγο όλα αυτά, όλες αυτές οι διαδικασίες και επιτέλους πραγματικά να κατανοήσουν κάποιοι, γιατί μένουν στην Αθήνα, που μένει μισή Ελλάδα βέβαια, και δεν μπορούν σε καμία των περιπτώσεων να αντιληφθούν τι σημαίνουν κάποιοι από τους νόμους που ψηφίζουν για τον Σαμιώτη, τον Χιώτη, τον Μυτιλινιό, τον Ροδίτη κλπ. Καθόλου δεν έχουν υπόψη τους. Και μάλλον δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Τι να πω. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
7: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
6: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
7: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
3: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Energizers! Νιώθω άνετα!
14: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
13: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
14: Χαμογελώ μέσα τους!
15: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
16: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: 2000 FM.
21: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Λοιπόν, επιστροφή εδώ, στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Βλέπω γίνεται μεγάλη κουβέντα και για τα πόθεν έσχες. Να ενημερώσω βέβαια ότι πόθεν έσχες οφείλουμε και κάνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι κάθε χρόνο. Αυτό το λέω έτσι για να δεν ξέρω κατά πόσο οι σαμιώτες εδώ το γνωρίζουν, συνάδελφοι, ότι εάν δεν κάνεις πόθεν έσχες, το πρόστιμο είναι τσουχτερότατο. Δικαστήριο κλπ. Εγώ βρέθηκα μια φορά στο δικαστήριο και δεν ξέρω πόσες υποθέσεις εκδικάστηκαν με ανθρώπους που ανήκουν σε επιτροπές, δήμους, ιερείς, σε ένα συμβούλιο. Πρέπει να κάνεις πόθεν έσχες. Οφείλουμε και όλοι οι δημοσιογράφοι, που θέλουμε να λεγόμαστε δημοσιογράφοι και δημοσιολογούμε και δημοσιογραφούμε τέλος πάντων, κάνουμε κάθε χρόνο και το υποβάλλουμε το αποδεικτικό της υποβολής στο ΕΣΟΥΡΟΥ μέχρι 30 Απριλίου. Το λέω προς γνώση και συμμόρφωση κάποιων που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν μπορεί μόνο να λέμε για τους άλλους, πρέπει και εμείς να βγάζουμε τα δικά μας στην διάβγεια και τέλος πάντων να γνωστοποιούμε τι έχουμε, από πού τα έχουμε κάνει κλπ. Έτσι. Είναι βέβαια για αυτούς που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι, σίγουρα. Για πάμε να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Ευάγγελο Μαρνέζο. Καλή σας ημέρα.
22: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά. Εσείς ως αντιδήμαρχος υποθέτω ότι κάνετε πόθεν έσχες.
22: Εννοείται.
1: Έτσι.
22: Ξέρετε... Έχει γίνει αρκετό συντόρος γενικά τις τελευταίες ημέρες για όλο αυτό που την βλέπω.
1: Βέβαια, βέβαια. Για μένα θα έπρεπε να κάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όλοι, ανεξαρτήτου αν, γιατί δεν είναι για όλους υποχρεωτικό, είναι για κάποιους που ανήκουν σε επιτροπές ή έχουν κάποιες θέσεις, δεν ξέρω τι, όλοι πρέπει να κάνουν πόθεν έσχες. Τελείωσε. Έτσι είναι.
22: Είναι σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για πάμε και στις εγγραφές για το ένατο τρόπαιο λυκούργος λογοθέτης που ξεκίνησαν και πάμε να δούμε πότε θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη διοργάνωση που μετράει πλέον 9 χρόνια.
22: Είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει θεσμός εδώ στο Καρλόβαση. Νομίζω είναι ένας αρκετά ωραίος αγώνας που ξεκινάει από το δημοτικό στάδιο Καρλοβάσου. Ο Ευάγγελος Σιδηρουργός περνάει μέσα από την πόλη, στην Παραλιακή και ως το ποτάμι, αυτό το υπέροχο αξιοθέατο που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, και τερματίζει ξανά εντός του δημοτικού σταδίου. Mm-hmm. Ο αγώνας είναι στις 13 Ιουνίου, είναι στα 12 χιλιόμετρα, στα 5 και στα 1000 μέτρα. Γενικά το καλό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι πλέον εμείς όταν αναλάβαμε, ο αγώνας πλέον γίνεται το βράδυ, αργά το απόγευμα.
1: Οπότε δεν υπάρχει το θέμα της ζέστης, ναι.
22: Της ζέστης, πολύ σωστά. Είναι κάτι που και το είχαν ζητήσει και που το είχα σκεφτεί και εγώ ίδιος, ώστε να γίνεται έτσι ο αγώνας. Νομίζω είναι αρκετά αγαπητός όλο αυτός ο αγώνας και υπάρχουν και αρκετές συμμετοχές. Πέρυσι και είχαμε ξεπεράσει περίπου τις 600 μαζί με και τους μαθητές που είναι από τα σχολεία. Mm-hmm. Ήδη να σας πω από χθες που ανακοινώθηκε έχουμε φτάσει περίπου τις 60-70 συμμετοχές.
1: Μάλιστα, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη συμμετοχή και είναι και μια πολύ όμορφη διοργάνωση και είναι και το πρωτοποριακό τέλος πάντων ότι γίνεται βράδυ που είναι πολύ πιο δροσερός ο καιρός, ο κόσμος ευχαριστιέται τη διαδρομή κλπ. Και είναι και πολλές, δηλαδή είναι μάλλον τρεις οι διαδρομές, 12.000 μέτρα, 5.000 μέτρα και 1.000 μέτρα.
22: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, εκτός από αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός για το Καρλόβαση της Σάμμου, για τη Δυτική Σάμμο συνολικότερα, είχαμε και, εγώ βέβαια δεν είμαι τόσο του αθλητικού, αλλά είχαμε και ένα πρωταθλητή, την Ιδρούσα, αν δεν κάνω λάθος, στο ποδόσφαιρο.
22: Στο τελικό του πρωταθλήματος στη οργάνωση της ΕΠΣΑΜΟΥ ανακηρύχθηκε η ομάδα της Ιδρούσας, ο Άγιος Αθανάσιος, πρωταθλητής. Νομίζω τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτό το κατόρθωμα. Ήταν μια ομάδα που είχα αγωνιστεί και εγώ στη Β' κατηγορία, ανέβηκε στην Α και είδαμε ότι με αρκετή δουλειά και αρκετή αγάπη, να το πω, γιατί γενικά η ομάδα είναι πάρα πολύ δεμένη και κάνουν αρκετά πράγματα μαζί, βγαίνουν έξω γενικά και στις προπονήσεις που πηγαίνουν στο γήπεδο και τους παρακολουθώ γίνεται αρκετή δουλειά και πραγματικά ήταν, νομίζω, το άξιζαν αυτό και συγχαρητήρια. Mm-hmm. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε τον τελικό κυπέλου.
1: Ωραία.
22: Που θα γίνει πάλι αυτή την εβδομάδα, συγγνώμη, θα γίνει ανάμεσα πάλι και στις δύο ομάδες του Πυθαγόρα και του Αγίου Αθανασίου που θα γίνει στο γήπεδο του Βαθιού.
1: Σάββατο είπατε?
22: Το Σάββατο, σωστά.
1: Ωραία. Εσείς επίσης βλέπω εδώ σε μία ανάρτησή σας βραβεύσατε τον προπονητή του Πυθαγόρα, Άψες
22: Σωστά, Πυθαγόρα. Τον κύριο Κυρογλίδη. Mm-hmm. Είναι γενικά μια πάρα πολύ γνωστή φυσιογνωμία στα γήπεδα της Σάμμου, αλλά και όχι μόνο, καθώς έχει υπάρξει προπονητής και στη γάμα κατηγορία. Γενικά ήταν προπονητής στο Καρλόβηση για πάνω από 12 χρόνια. Εγώ καθ' όλη τη διάρκεια που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό τον είχαμε προπονητή. Είναι κάποιο και έχει διατελέσει και προπονητή στην ΕΠΣΑΜΟΥ. Νομίζω ότι ήταν καθήκον μας να γίνει μια βράβευση στο πρόσωπό του και πραγματικά συγχαρητήρια για όλα αυτά που προσφέρει στον αθλητισμό και όχι μόνο, καθώς και σε αρκετά παιδιά και καθώς είναι και γυμναστής.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στο κομμάτι του τουρισμού. Πρόσφατα ταξιδέψατε στη Ρόδο. Να Μάλιστα. μας πείτε λίγο πού βρεθήκατε εκεί, ποιος ήταν ο σκοπός του ταξιδιού και πώς προχωράτε.
22: Ήταν επαγγελματικό ταξίδι προς εμένα.
1: Εννοείται. Ναι.
22: Δεν ήταν για το Δήμο.
1: Συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν...
22: Παρ' όλα αυτά έγιναν κάποιες συναντήσεις έτσι, για να μην αφήνουμε τα πράγματα. Εντάξει, όλα εντάξει, κυλούν ομαλά. Είχαμε αφήσει ένα κομμάτι όσον αφορά με τη Σαουδική Αραβία που είχα επισκεφτεί μέσα στο προηγούμενο έτος.
1: Νόμιζα ότι ήταν σε συνέχεια αυτού του ταξιδιού.
22: Όχι, δεν ήταν, εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν οι επαφές και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
1: Στην Σάμμο βρέθηκαν το Μάιο, βρέθηκε η ταξιδιωτική συγγραφέας, η κυρία Μπαρόν και η φωτογράφος. Έγινε έτσι, είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, Ηνωμένο Βασιλείο και Ιρλανδίας.
22: Σωστά, είχε στην έκθεση που είχαμε πάει στο Λονδίνο, στην WTM, είχε γίνει μια συνάντηση με την κυρία Σκαρβέλη που είναι πρόεδρος του ΕΟΤ του Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Μετά από την επιστροφή μας εδώ στο νησί έγινε κάποια επικοινωνία μεταξύ εμένα και της κυρία Σκαρβέλη όσον αφορά το νησί της Σάμμου και συγκεκριμένα μια παρουσίαση, στην ουσία ένα αφιέρωμα 10 σελίδων από το Food and Travel το περιοδικό, νομίζω είναι ένα ευρέως παγκόσμιο γνωστό περιοδικό. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έγινε όσον αφορά τη γαστρονομία και τη διαφήμιση του τόπου, όπως το λέει και το ίδιο το περιοδικό Food and Travel. Νομίζω μείνανε πάρα πολύ ικανοποιημένοι οι δημοσιογράφοι που ήταν εδώ. Παρουσίασαμε και το Δήμο Δυτικού Σάμου και Ανατολικού Σάμου. Και νομίζω πραγματικά ήταν μια από τις σημαντικότερες δράσεις που έχει γίνει όσον αφορά την προβολή σε περιοδικά και τα λοιπά.
1: Ωραία. Τώρα πώς προχωράτε μέσα στο καλοκαίρι, θα υπάρξουν κάποιες άλλες δράσεις, περιμένετε ενδεχομένως κάποιους δημοσιογράφους?
22: Αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένω, το αμέσως επόμενο είναι ο αγώνας όπως είπαμε του Λυκούργου Λογοθέτης από εμένα. Περιμένω και κάποιον άλλον ακόμα μπλόκερ που θα έρθει στη Σάμο μάλλον με τέλη Ιουνίου. Περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε λίγο για τα εισιτήρια κτλ. Είναι και αυτό μια σημαντική δράση. Και ένα ακόμα πολύ μεγάλο γεγονός είναι η ρεγκάτα που θα τερματίσει στο λιμάνι του Όρμου Μαρκοκάμπου. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να διοργανώνουμε και την τελετή λήξης μαζί με το Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτείας, τον κύριο Κουτουλάιτου.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στη διεξαγωγή.
22: Και να σας πω και κάτι ακόμη. Περιμένουμε και τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση, να έρθει μέσα στον επόμενο μήνα.
1: Μάλιστα.
22: Να παρουσιάσει τα έργα που έχουμε, στην ουσία έχουμε κάνει πρόταση, να μας πει ότι επίσημα ότι έχουν ενταχθεί και να μιλήσει και με τους φορείς και με όλα τα αθλητικά σωματεία που υπάρχουν στο νησί και στο Δήμο.
1: Μέσα στον Ιούνιο είπατε, προσδιορίσετε.
22: Σωστά. Ωραία. Ναι, μετά τις 18 περιμένω και εγώ την ακριβή ημερομηνία.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
22: Να είστε καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Ευάγγελο Μαρνέζο, για θέματα αθλητισμού και τουρισμού. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Όμως εσείς έχετε να ακούσετε τώρα τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Στις 6 το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη, 2 το μεσημέρι και 10 το βράδυ το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
23: Παρακαλώ.
24: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
23: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
25: Τι θα φάμε σήμερα?
26: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
25: Δηλαδή?
26: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
25: Τι έχει το μενού?
26: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
25: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
26: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
25: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
26: έτοιμο.
25: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
26: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
25: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
26: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
5: Στέφανε!
6: Ναι?
5: Πάω σούπερ μάρκετ.
6: Στο τάδε?
5: Όχι!
6: Στο άλλο τάδε?
5: Μπα, όχι!
6: Πού θα πας?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
6: VKD Market, λοιπόν.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
9: 2000 FM.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
27: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
27: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
27: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
27: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
27: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
28: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
29: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
28: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
29: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
28: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
29: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
28: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
29: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
28: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
29: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
28: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
30: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Άριστον Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα, σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
8: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
30: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
8: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
12: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
13: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια, τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
17: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
19: Πανουράκης.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. McCain κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: 2000 FM.
5: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον 2000 και τους 99,8. Μεσημέρι Τετάρτης, παραμονή της εορτής Κωνσταντίνου και Ελένης, 20 Μαΐου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία εδώ, χαλαρά και ενημερωτικά, με πολλά θέματα στην επικαιρότητά μας, με αυτά τα οποία μας απασχολούν, με αυτά τα οποία πρέπει να αναδείξουμε και φυσικά με αυτά τα οποία μας ρωτάτε κι εσείς εδώ κάποιες ερωτήσεις, και οφείλουμε να καλούμε εδώ τους υπεύθυνους να μας δίνουν τις απαντήσεις. 22 7 30 80 8 80 89 6 78 τα τηλέφωνα του σταθμού μας για την επικοινωνία μαζί μας, και στο 2000fm.samus@gmail.com εδώ μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα φυσικά και σε εσάς που μας ακούτε εκτός των νησιών μας, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το live24.gr. Ένας συννεφιασμένος καιρός σήμερα εδώ στα νησιά μας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ, και ο καιρός θα μας τα χαλάσει τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον από ό,τι μας ενημερώνει εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Παρασκευή θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, το Σάββατο και την Κυριακή, με βελτίωση έτσι από το απόγευμα της Κυριακής. Θα τα δούμε και στη συνέχεια, έτσι λίγο πιο αναλυτικά με τον καιρό, διότι από ό,τι φαίνεται το καλοκαίρι θα αργήσει λίγο να μας έρθει ακόμη, κάνει λίγο έτσι να μας επισκεφθεί, αλλά στο τέλος φεύγει. Λοιπόν, πάμε στα θέματα της επικαιρότητάς μας. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και να δούμε λίγο τι γίνεται με το μεταφορικό ισοδύναμο, διότι είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε αρκετά, ένα θέμα το οποίο μας στέλνετε και εσείς φυσικά ερωτήσεις για το μεταφορικό ισοδύναμο και κυρίως για τις επιχειρήσεις, διότι είναι ένα θέμα, όπως είπαμε, που απασχολεί έντονα την νησιωτική Ελλάδα, τις επιχειρήσεις, αλλά και χιλιάδες πολίτες εδώ της Σάμου και συνολικά του Αιγαίου, έτσι. Το μεταφορικό ισοδύναμο, όπως είπαμε, ένα μέτρο που θεσπίστηκε για να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, έτσι, λόγω εξαιτίας μάλλον σοβαρών καθυστερήσεων στις πληρωμές, αλλά και καταγγελιών για πλήρη αποδιοργάνωση του συστήματος. Να πούμε ότι το θέμα έφερε εκ νέου στη Βουλή ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, κάνοντας λόγο για στάση πληρωμών προς τις επιχειρήσεις και για πλήρη απαξίωση ενός κρίσιμου εργαλείου στήριξης της νησιωτικής οικονομίας. Σήμερα λοιπόν θα τα συζητήσουμε αυτά, να δούμε τι πληροφορίες έχουμε, και μαζί μας είναι σήμερα εδώ στην εκπομπή μας ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε βουλευτά, καλό μεσημέρι από τη Σάμο.
1: Κύριε Χατζημανόλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους γείτονές μας, τους αγαπητούς μας σαμιώτες και σαμιώτισσες.
0: Να είστε καλά,
1: χαίρομαι,
0: κύριε βουλευτά,
1: πάρα πολύ που, έχω την που μου δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας και με τους γείτονες μου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ σήμερα στην εκπομπή μας. Θέλουμε να μας δώσετε έτσι κάποιες απαντήσεις με βάση και την ερώτηση που καταθέσατε στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις και από φίλους ακροατές, διότι πλέον μιλάμε ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει το επίπεδο μιας απλής καθυστέρησης. Και όπως το αναφέρατε και εσείς, μιλάμε για στάση πληρωμών. Τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο, κύριε βουλευτά, με αυτό το θέμα?
1: Να σας πω, ενδεχομένως όσοι έχουν καθυστερήσει να φανούν στο να πληρωθούν, mm-hmm, να φανούν και πιο τυχεροί, διότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πραγματικά πρωτόγνωρο, διότι όσα λεφτά έχουν δώσει, κάθε μέρα εκδίδουν αποφάσεις να τα ζητήσουν πίσω, και τα ζητούν πίσω. Δηλαδή, αυτό που εντοπίσαμε εμείς είναι από ένα τυχαίο έλεγχο στη Διάβγεια, για να δούμε τι αποφάσεις εν πάση περιπτώσει εκδίδει το Υπουργείο Ναυτιλίας, το ανύπαρκτο πολιτικά Υπουργείο Ναυτιλίας, και εντοπίσαμε ένα τεράστιο αριθμό αποφάσεων που εκδίδει κάθε μέρα το Υπουργείο. Έχει φτάσει περίπου στις 650 εκδόσεις ανάκλησης των χορηγουμένων ποσών στους τους επιχειρηματίες, ύψης περίπου 1.700 μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε μέρα αυτός ο αριθμός αυξάνεται και τα ποσά που ζητάνε πίσω αυξάνονται. Δηλαδή, με δύο λόγια, δεν είναι που καθυστερήσανε 3 χρόνια, 4 χρόνια να δώσουν τα χρήματα ως όφυλαν για όσα αντιστάθμισμα του νησιωτικού κόστους, το λεγόμενο τώρα μεταφορικό ισοδύναμο, όπως ξέρουν περισσότεροι και το λέμε. Τα πήραν οι άνθρωποι και τώρα τους τα ζητάνε πίσω. Με την αιτιολογία ότι κάτι δεν υπέβαλαν σωστά όπως έπρεπε ως δικαιολογητικό, ως δικαιολογητικά, και τώρα τα ζητάνε πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πραγματικά, δεν ήταν τραγικό, θα ήταν γελίο μια κυβέρνηση που είχε όλους τους μηχανισμούς, ένα Υπουργείο Ναυτιλίας τόσο πολύ στελεχωμένο και τόσο καλά στελεχωμένο, με ελεκτικά συνέδρια, πράγματα, και να δίνουν λεφτά και μετά να λένε, ξέρετε κάτι, κάναμε λάθος, φέρετε τα πίσω.
0: Προφανώς,
1: εγώ, αν θέλετε, και με κυριαρχή υποψία, το ομολογώ. Αλλά εδώ που φτάσαμε, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας με αυτή την κυβέρνηση, το μυαλό σου καμιά φορά πάει και σε άλλα πράγματα, για χαριστικές χρηματοδοτήσεις, και κοντά σε αυτούς θα την πληρώσουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δικαιούνται να αυτή την οικονομική ενίσχυση να επιβιώσουν.
0: Κύριε Βουλευτά,
1: διότι παρατηρούμε, με συγχωρείτε κύριε Κατσούλη.
0: Ναι, βέβαια,
1: ολοκληρώστε. Διότι παρατηρούμε μαζικές πληρωμές και με μεγάλο αριθμό συνωνυμιών στις καταβολές και τώρα ανακλήσεις. Αυτά έχουμε ζητήσει, όπως είπατε και εσείς, με ερώτηση στον Υπουργό Ναυτιλίας να μας πει γιατί γιατί έγινε αυτό το απαράδεκτο, αν θέλετε, λάθος, και να μας δώσει στοιχεία σε ποιους κατέβαλαν που δεν έπρεπε, και πώς έγινε αυτό το λάθος, ποιος έκανε τους ελέγχους και δεν τα πρόσεξε, και να μας δώσει και ονοματεπώνυμο να κάνουμε συγκρίσεις για να μας φύγει και αυτή η υποψία που έχουμε στο μυαλό μας.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορεί να είναι και άδικη.
0: Μας λένε εδώ κάποιοι επιχειρηματίες ότι έχουν να πληρωθούν το μεταφορικό ισοδύναμο από το τέλος του 2022, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, από εκεί και έπειτα, όταν ξεκινήσουν, αν και εφόσον ξεκινήσουν οι πληρωμές, υπάρχει δυνατότητα να καταβληθούν και κάποια χρήματα αναδρομικά, θα λέγαμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και από την άλλη,
1: σε σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή που έχουμε βάλει επανειλημμένα το θέμα, επικαλούνται ελέγχους και ότι θα δοθούν φυσικά σε όσους δικαιούται, λέει το Υπουργείο Διαστόματος Υφυπουργού Γκίκα, ότι θα δοθούν και αναδρομικά φυσικά.
0: Μάλιστα. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν ήδη επιπτώσεις στην αγορά.
1: Πάντως το θέμα είναι
0: έτσι,
1: μέχρι τώρα μόνο παίρνουν πίσω, δεν δίνουν.
0: Εντάξει, αυτό το λέμε, και κύριε Βουλευτά, πιστεύω ότι το συζητάτε και εσείς εκεί και με τους συμπολίτες σας, ότι όταν δίνουν κάτι θα μας το πάρουν και πίσω. Πιστεύω συμφωνείτε. Σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία δίνουν, ας πούμε, και με τα fuel pass που δίνουν και αυτά, κάποια στιγμή το λαμβάνουν πίσω, οπότε μία ή άλλη είναι.
1: Κάποια στιγμή.
0: Σαφώς.
1: Αν πούμε το fuel pass το 50 ευρώ, money που είναι 70 λεφτά περίπου, η φόρη και ο ΦΠΑ, τα 5,735, τα 35 ευρώ τα πήρε πίσω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Άρα
0: λέμε,
1: αυτό που καθαρά χρεώνεται ο κρατικός ο προϋπολογισμός είναι 15 ευρώ το άτομο το μήνα. Κοιτάξτε, ξέρετε, πρέπει να γίνουμε και εμείς πιο αν θέλετε, σμυροί και πιο απαιτητικοί, να ζητούμε λογοδοσία από τέτοιες ανοησίες κυβερνητικές που το μόνο στόχο που έχουν είναι άγρα ψήφων και τίποτα περισσότερο, με αναλγησία και αθλειότητα, διότι να μπέζεις εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο που βρίσκεται στα όρια και κάτω από τα όρια της στόχιας, και να προσπαθείς τώρα να ελέγξεις την πολιτική συμπεριφορά τους με κάτι τέτοιες αθλειότητες, είναι ντροπή και δεν ταιριάζει για χώρα που θέλει να λέγεται όπως θέλει να λέγεται.
0: Γιατί πλήττονται και οι επιχειρήσεις, κύριε Βουλευτά? Πιστεύω το καταλαβαίνουμε όλοι. Δυσκολεύονται πάρα πολύ οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Και πόσο μάλλον τώρα, όταν ας πούμε μπορεί να δοθεί και μια βοήθεια, αλλά όταν αυτή η βοήθεια δεν δίνεται, όταν δίνεται και στυλαμβάνουν πίσω για τους χύψη λόγους και για διάφορους έτσι, με διάφορες δικαιολογίες. Από εκεί και έπειτα βλέπουμε ότι πολλές επιχειρήσεις κλείνουν. Δεν θέλουμε, όταν μιλάμε ότι θα δοθούν κάποια κίνητρα για άνοιγμα καινούριων επιχειρήσεων, αλλά από την άλλη δεν το βλέπουμε αυτό στην πράξη.
1: Θα σας πω, τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ναι, που προσπαθούν τώρα με χίλιους τρόπους, τον Ιούνιο τελειώνει, να εκταμείωσουν χρήματα και τα δίνουν σε πολύ λίγους. Ναι. Και χωρίς αδιαφανώς, απολύτως αδιαφανώς, δεν ξέρει κανείς πόσο συγκεντρώνεται το εμπόριο ιδιαίτερα σε πολύ λίγα χέρια. Δηλαδή σε μεγάλες επιχειρήσεις που μετριώνται στο ένα χέρι, στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και λίγο-λίγο οι μικροί επιχειρηματίες, οι μικρές επιχειρήσεις, τα μικρά καταστήματα και ιδιαίτερα στην επαρχία θα κλείσουν. Είναι βέβαιο ότι θα κλείσουν. Τα τρόφιμα πάνε σε λίγα χέρια. Η εκπαίδευση ήδη, η ιδιωτική εκπαίδευση έχει πάει σε 2-3 επιχειρήσεις. Φεύγουν αυτά που ξέραμε. Παλιά κάτι σχολιά στην Αθήνα, Κοστέα, γείτονα που λέγαμε, Ραΐτη κτλ. Αυτά έχουν πουληθεί ήδη σε ίδιες εταιρείες που ελέγχουν τα τρόφιμα, που ελέγχουν την ενέργεια, που ελέγχουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και από εκεί και έπειτα, κύριε Μιχαηλίδη, δεν μπορούμε να μιλάμε για νησιωτικότητα, διότι εσείς πιστεύετε ότι η νησιωτικότητα αντιμετωπίζεται ισότιμα από την κεντρική διοίκηση?
1: Καμία σχέση. Πρώτα-πρώτα, εμείς αυτό που λένε τώρα ότι μας μειώσαν και λίγο το ΦΠΑ, ναι, μόνο ο πληθωρισμός που χτυπάει τώρα κοντά στο 6%, αντιλαμβάνεστε ότι σε 2 μήνες τα πήρε όλα πίσω. Λοιπόν, και στο ΦΠΑ ο κόσμος το φάσμα 350 με 500 ευρώ, οι μιές αποδοχές συνταξιούχων, είναι περίπου 700.000 κόσμος, 800. Δηλαδή 700 περίπου χιλιάδες άνθρωποι συνταξιούχοι τρίτης ηλικίας παίρνουν από 350 μέχρι 500 ευρώ.
0: Βέβαια, γνωστό.
1: Πείτε μου να βγάλεις ενέργεια, να βγάλεις το τηλέφωνο, να βγάλεις ένα γιατρό, φάρμακα που παίρνει αυτή η ηλικία.
0: Δεν ζεις, κύριε.
1: Τι θα μείνει για τα τρόφιμα, δηλαδή, και να, όχι να ζήσεις, να διατηρηθείς τη ζωή. Διότι η ζωή και είναι άλλο πράγμα. Και άλλο επιβίωση.
0: Αυτό πολύ σωστά το είπατε. Δεν επιβιώνεις. Πολύ σωστά το είπατε.
1: Είναι τραγικό πράγμα. Πάρτε και εμάς τώρα, που τα νοσοκομεία μας είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι και για μέτρια και σοβαρά περιστατικά πρέπει να ταξιδέψουμε. Δείτε τα αεροπορικά εισιτήρια που έχουν φτάσει, δείτε τα αυτοπλοϊκά που έχουν φτάσει, ιδιαίτερα μετά την αύξηση, μετά τον πόλεμο τώρα, και τα κάψιμα στα πλοία έχουν ανέβει. Τα εισιτήρια πόσο καιρό θα κρατηθούν μέχρι τώρα? Δείτε και τις υπερχρεώσεις, δεν ξέρω στη ΣΑΜΟ τι γίνεται. Στοιχείο, έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τις υπερχρεώσεις στις εργαστηριακές εκστάσεις. Δηλαδή μια ξωνική, μια μαγνητική.
0: Κύριε Βουλευτά, εσείς τουλάχιστον έχετε και ένα διαγνωστικό, μάλλον 2-3 διαγνωστικά στην ΧΙΟ, τα οποία είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ. Εμείς εδώ στην προκειμένη περίπτωση φεύγουμε από τη ΣΑΜΟ, το έχουμε πει πολλές φορές, και ταξιδεύουμε προς το δικό σας νησί, προς τη ΧΙΟ, για να κάνουμε το λεγόμενο ιατρικό τουρισμό, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό. Οπότε
1: συμφωνώ,
0: αντιλαμβάνεστε
1: σήμερα,
0: τι γίνεται.
1: Μόλις σήμερα, τώρα που χτυπήσω το τηλέφωνο, υπέγραψα για τρίτη φορά μία ερώτηση πάλι, για τρίτη φορά, για τις υπερχρεώσεις του ΕΟΠΗ, στον ΕΟΠΗ, δηλαδή σε εμάς. Πας να κάνεις τώρα μια χειρογραφία.
0: Ναι.
1: Ο ΕΟΠΗ πληρώνει 30 ευρώ, παράδειγμα, δεν ξέρω ακριβώς. Πας και το παραπεμπτικό σου γράφει και πόσο πρέπει να πληρώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Σου βάζουν ένα καπέλο 20-30 ευρώ παραπάνω.
0: Γνωστό.
1: Αν είναι αξιολική και 70, αν είναι και μαγνητική, αλλά τόσα. Λοιπόν, άρα λοιπόν και εμείς στοιχείο έχουμε εργαστήρια, πριν όμως είναι τα ακριβοπληρώνουμε. Λοιπόν, μόλις τώρα υπέγραψα στο Υπουργείο Υγείας, πάλι να μου πούν, γιατί με τις προηγούμενες ερωτήσεις κατέβηκε το Σεπτέμβρη Σώμα Επιθεωρητών, έτσι μας είπαν, και έλεγξε αυτές τα διαγνωστικά κέντρα και κάποιες ιδιωτικές κλινικές κτλ. Αλλά δεν μας είπαν που έχουν περάσει 7 μήνες τελικά τι βρήκανε. Ποιο πόρο, πού κατέληξαν και τι μέτρα πήραν προσμένου να μην υφίστανται ο ταλέπορος κόσμος, ο νησιώτης, αυτές τις υποχρεώσεις. Λοιπόν, είμαστε σε ένα καζάνι, βράζουμε όλοι οι νησιώτες και πρέπει πραγματικά να το λάβουμε υπόψη. Σοβαρά υπόψη.
0: Κύριε Βουλευτά, πριν κλείσουμε την συνομιλία μας, θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο λίγο να μου πείτε. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται έτσι σε μια περίοδο πολιτικής πίεσης αλλά και αναζήτηση, θα λέγαμε, νέου ρόλου στο πολιτικό σκηνικό. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγάλο πολιτικό στοίχημα του κόμματός σας στην επόμενη περίοδο?
1: Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα είναι

0: υπάρχει Έλληνας, αν υπάρχει Έλληνας που μπορεί να μου πει ή να διαπιστώσει τι πληρώνει το ηλεκτρικό mm-hmm. το μήνα του, εγώ θα το πληρώνω από εδώ και έπειτα κάθε μήνα εγώ το λογαριασμό του. Τα θέματα της ασφάλειας που εμείς έχουμε, στα θέματα με τους απέναντι για την αλία που ψαρεύουν στα χωρικά μας ύδατα. Ναι. Ενώ πιάνω και τα δικά μας θέματα. Λοιπόν, αν είναι ευχαριστημένοι οι Έλληνες με αυτή την κυβέρνηση, πρέπει εκείνη το στοίχημά μας να τους πείσουμε, να ανοίξουν τα μάτια τους ότι ρε παιδιά, πρώτα εξετάζομαι το πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από τη διακυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία, και μετά θα βρούμε και ποια θα είναι η πολιτική αλλαγή. Εμείς πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι ένα θεσμικό κόμμα, επειδή είναι ένα κόμμα με πάγκο στελεχών, με νέα στελέχη, αλλά και παρελθόν που έχει πραγματικά καθιερώσει και ιδρύσει πυλώνες δημοκρατίας και δημόσιας διοίκησης, όπως είναι η διάβια, όπως είπαμε, είναι το ΕΣΥ, ήταν όλα αυτά τα πράγματα, τα θέματα του ΑΣΕΠ, πείτε εσείς και εγώ όσοι μας ακούνε. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα παρελθόν που μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον. Mm-hmm. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ που ναι με έβαλε παραπάνω πλάτη στο θέματα της κρίσης και της πτώχευσης της χώρας μας και το πλήρωσε, όμως δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική σήμερα που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με σοβαρότητα. Δεν θέλω να σας πω, γιατί ενδιαφέρει και εμάς τους νησιώτες, τα θέματα της ασφάλειας, της εθνικής μας ασφάλειας, πόσο είχαμε επενδύσει, γιατί τώρα ωραία είναι, παίρνουμε από το ράφι τα Ραφάλ, τις φρεγάτες κτλ. Μα μην ξεχνάμε τη δεκαετία του 90 με τις φρεγάτες τότε, τις γερμανικές, τις ΜΕΚΟ κτλ. Τα F-16, τα Μιράζ και όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι κατορθώματα το κυρίου Μητσοτάκη τώρα που μας τα επιδεικνύει. Τότε τα παραγγέλαμε αλλά φτιάχναμε και τα μισά στην Ελλάδα. Τώρα τα παίρνει όλα από το ράφι. Είναι πολλά
1: Μάλιστα. Τα
0: θέματα που ζητούμε από τον mm-hmm. κόσμο να αξιολογήσει σωστά την κυβέρνηση και να σκεφτεί και καλά ποιος πολιτικός φορέας μπορεί πραγματικά να κυβερνήσει. Εμείς πιστεύουμε με τη συμπεριφορά μας, τις προτάσεις μας για όλα αυτά που σας είπα, για τη στέγη, για τους μισθούς, για τις συντάξεις, για τα κόκκινα δάνεια, για την πρώτη κατοικία. Τι να πρωτοπούμε, για όλα αυτά τα προτάσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουλευτά. Θα είμαστε σε επικοινωνία και για το μεταφορικό ισοδυνάμιο και γενικότερα για τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Να δούμε αν ό,τι απαντήσεις φυσικά λάβετε για το συγκεκριμένο θέμα να μας ενημερώσετε και να ενημερώσουμε και εμείς μετέπειτα βέβαια τον κόσμο. Και να σας ευχαριστήσω και πάλι.
0: Εγώ
1: και να
0: ευχαριστώ καλό πολύ μεσημέρι. Γιατί χάρηκα αυτή την ευκαιρία που μου δώσετε να επικοινωνήσω με το αγαπημένο μας νησίτη Σάμο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Αντίο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν μαζί μας σήμερα ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος, όπως είπαμε και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, επανέφερε το ζήτημα στη Βουλή με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και μιλάμε για τις καθυστερήσεις και την αδυναμία εφαρμογής του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου για τις επιχειρήσεις των νησιών. Ένα μέτρο που παρουσιάστηκε βέβαια ως εργαλείο ισότητας για τους νησιώτες. Σήμερα όμως, όπως καταγγέλλεται από φορείς και εκπροσώπους των νησιών, η εφαρμογή του φαίνεται να δοκιμάζεται σοβαρά με τις επιχειρήσεις, να περιμένουν απαντήσεις και ουσιαστική στήριξη. Θα συνεχίσουμε φυσικά να παρακολουθούμε το θέμα, γιατί αφορά άμεσα την οικονομία των νησιών, την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά φυσικά και το ίδιο δικαίωμα, το δικαίωμα έτσι όπως λέμε της νησιωτικότητας, της νησιωτικής Ελλάδας, στην ισότιμη ανάπτυξη. Τι έγινε στην Αθήνα χθες με αυτή τη μυρωδιά έτσι που ήταν διάχυτη σε όλο το λεκανοπέδιο και πραγματικά δεν ξέρω αν έχουν λάβει απάντηση εκεί οι κάτοικοι για το τι πραγματικά ήταν αυτό. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν πολίτες και δημοτικές αρχές στα προάστια των Αθηνών. Υπήρχαν αναρρύθμιτες αναφορές για οσμή αερίου, άγνωστη μέχρι στιγμής προέλευσης, με το φαινόμενο να καταγράφεται εντονότερα στα νότια, από τη Νέα Σμύρνη και την Καλυθέα έως το Παλαιό Φάλιρο, τον Άλυμο και την Γλυφάδα. Ο Δήμαρχος Αλυμού, ο κύριος Κονδύλης, επιβεβαίωσε πως στην περιοχή η ανεξήγητη οσμή είναι στητή από το πρωί, από χθες το πρωί δηλαδή, και οι τοπικές αρχές των όμορων δήμων ήταν σε επικοινωνία.

0: κοινωνία. Όπως τόνισε, οι δημοτικές αρχές ανέμεναν επίσημη ενημέρωση και οδηγίες από την πολιτική προστασία για πιθανά μέτρα για την προστασία των πολιτών. Το σημαντικότερο, όπως ανέφερε, είναι να ενημερωθούμε κατά πόσο αυτό είναι ασφαλές για την υγεία των ανθρώπων και κατά πόσο πρέπει κάθε πολίτης να λάβει κάποιο ατομικό μέτρο στην κατοικία του. Πολλοί κόσμος έχει κινητοποιηθεί και έχει επικοινωνήσει με τον Δήμο. Υπήρχε έντονη ανησυχία. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Τι ήταν τελικά, ήταν αέριο, ήταν κάποια αποχέτευση, πρόβλημα στο αποχέτευτικό σύστημα, από τα λίμματα της Ψιτάλιας. Τι να πω, εδώ γελάει ο συνάδελφος. Μιλάμε για το αποχέτευτικό σύστημα του Βυζαντίου. Τι να πω, πραγματικά. Το ίδιο λέει φαινόμενο, από ό,τι μας αναφέρει εδώ, είχε... μάλιστα, για να λαμβάνουμε εδώ για κάποια μηνύματα, είχε λέει δημιουργηθεί και πριν ένα μήνα. Θα το δούμε για αυτό το θέμα. Εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν έχουμε λάβει, όχι εμείς, έτσι και οι κάτοικοι βέβαια της Αθήνας, το κυριότερο, δεν έχουν λάβει κάποια απάντηση τι πραγματικά ήταν. Μπορεί να ήταν το αποχετευτικό σύστημα του Βυζαντίου. Τι να πούμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που δεν αφορά απλώς την επικαιρότητα, αλλά αφορά την καρδιά της κοινωνικής μας αλληλεγγύης, την καρδιά της κοινωνίας μας, την αλληλεγγύη, όπως λέμε, την προσφορά, την πράξη. Στη Σάμμο, συγκεκριμένα στο Καρλόβαση, μια εθελοντική ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης συνεχίζει εδώ και χρόνια ένα έργο που δεν κάνει θόρυβο, αλλά κάνει διαφορά. Από το 2012 μέχρι σήμερα, άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας έχουν διαθέσει χιλιάδες είδη ένδυσης σε συμπολίτες που τα είχαν ανάγκη, χωρίς αντίτιμο, χωρίς όρους, χωρίς διαχωρισμούς, και σήμερα αυτό το έργο συνεχίζεται με μια νέα προσπάθεια. Μιλάμε λοιπόν για τη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων ρούχων που βρίσκονται αποθηκευμένα σε χώρο του Δήμου Δυτικής Σάμμου, ώστε να φτάσουν εκεί που πραγματικά χρειάζονται στις οικογένειες των χωριών του νησιού. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Θράβαλο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Θράβαλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θα ήθελα λίγο να μας πείτε αρχικά λίγα λόγια για αυτή την εθελοντική ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης Σάμμου. Πώς δημιουργήθηκε από το 2012, από ό,τι μαθαίνουμε, και ποιο ήταν το αρχικό σας όραμα, κύριε Θράβαλε?
1: Το 2012 και από το 2011 και πιο πριν, mm-hmm. είχε αρχίσει το μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, με δυσκολίες οικονομικές κλπ. Τότε συγκεντρωθήκαμε ορισμένα άτομα το 2012, συμμετείχαμε και εμείς σαν σωματείο ΑΜΕΑ, mm-hmm. με εκπρόσωπο εμένα. Ήτανε το σωματείο των συνταξιούχων εμπόρων του ΤΕΒΕ, με τον κύριο Χαρακτή και τον κύριο Σιταρόπουλο και τη γυναίκα του. Ήταν στις αρχές και ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος για τα πρώτα 1-2 χρόνια. Ο Δήμος Δυτικής Σάμμου, mm-hmm. τότε ήταν ενιαίος Δήμος, mm-hmm. αλλά ήταν αντιδήμαρχος ο κ. Παριανός. Mm-hmm. Και φτιάξαμε μία ομάδα. Μας παραχώρησε ο Δήμος το πρώην Δημοτικό Σχολείο στο Μεσαίο, και εκεί μας έφερναν ρούχα οι άνθρωποι σε πολύ καλή κατάσταση και σε άριστη ακόμα, τα οποία εμείς τα δίναμε στον κόσμο που ερχόταν και συμμετείχε σε αυτή την δραστηριότητα. Εννοείται δωρεάν, mm-hmm. χωρίς ούτε ένα σέντ, ας πούμε. Μερικές φορές μας ζητούσαν για κάποια λίγα τρόφιμα και προσπαθούσαμε να τα βρούμε με κάποιους τρόπους και τα δίναμε.
0: Τώρα,
1: ναι. Δούλευαν πολλές γυναίκες, mm-hmm. εθελόντριες, ναι. και είχε πάρα πολύ χρόνο αφιέρωναν να πάνε τις μέρες που ήταν κλειστά η ομάδα για το κοινό, να τα ταξινομήσουν, να τα απλώσουν, ωραία. Να τα ελέγξουν για να μην είναι κάποια άσχημα λερωμένα ή βρώμικα, δεν ξέρω τι, σκισμένα κλπ. Και τα οποία δεν τα δίναμε καθόλου αυτά. Και συνέχισε και γινόταν καταγραφή των ειδών που φεύγανε από την ομάδα και καταγραφή των ειδών που ερχόντανε. και ποιος τα έφερνε, ας πούμε.
0: Οργάνωση,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Το αποτέλεσμα mm-hmm. ήταν ότι κάθε εξάμηνο που έκανα εγώ ανάρτηση mm-hmm. στην εθελοντική ομάδα, είχαμε έναν αριθμό γύρω στις 4.000 ήδη ενδύσεις, δινόταν εντελώς δωρεάν στον κόσμο.
0: Τώρα, σήμερα, στο σήμερα, η ομάδα επιχειρεί να διαθέσει χιλιάδες ρούχα ένδυσης.
1: Καταρχάς, ομάδα αυτή τη στιγμή, ναι, όπως ήταν, δεν υπάρχει.
0: Δεν υφίσταται.
1: Όπως ήταν, δεν υφίσταται κατά κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όλοι,
0: ναι,
1: γιατί δεν έχουμε στέγη.
0: Α, πείτε μας λίγο, ναι, τι γίνεται, υπάρχει, μιλάμε για πρόβλημα τώρα, εφόσον δεν υπάρχει στέγη.
1: Πρόβλημα, ακριβώς.
0: Πώς,
1: έπρεπε να επισκευάσουν το κτίριο και να μπει ο εργολάβος μέσα στο πρώην δημοτικό σχολείο του Μεσαίου, με αποτέλεσμα να φύγουν όλα τα πράγματα από μέσα, τα βάλαμε ευτυχώς σε κούτες μέσα και τα μετακινήσαμε και τα πήγε ο Δήμος απέναντι από τον κριτικό, το σούπερ μάρκετ mm-hmm. κριτικός, στις αποθήκες της Alpha Bank, νομίζω πως είναι, οι οποίες όμως είναι προβληματικές. Δεν είναι αποθήκη του Δήμου, απλώς τη χάρη μας έκανε η τράπεζα και μας άφησε να πείσουμε
0: το...
1: μέσα τα...
0: Ναι.
1: Αυτή η αποθήκη δεν είναι προσβάσιμη, πρώτον. Δεν έχει ρεύμα, δεν έχει το φως που πρέπει, δεν αερίζεται και για να μπει κάποιος μέσα πρέπει να πάει ένας συγκεκριμένος υπάλληλος του Δήμου να βάλει μπροστά μια γεννήτρια ή μια μπαταρία ή δεν ξέρω τι άλλο να κάνει
0: να έχετε φως,
1: για να μπορέσει να ανοίξει η πόρτα, το ρολό, το οποίο είναι πάρα πολύ
0: ηλεκτρικό,
1: βαρύ.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Θράβαλε, ποια είναι η διαδικασία, πώς θα φτάσουν αυτά τα ρούχα από
1: ακριβώς
0: τη συγκεκριμένη αποθήκη στους κατοίκους των χωριών.
1: Διότι αν τα μείνουν ακόμα ένα διάστημα, ας πούμε, 1-2 χρόνια μέσα, αυτά θα πάνε κατευθείαν στη χωματερή, όπως είναι, με τις κούτες. Εγώ, επειδή ήμουν από το 12 στην ομάδα και έβλεπα με τι προσπάθεια οι άνθρωποι έφερναν και πολύ καλά ρούχα, διαλεγμένα, σιδερωμένα κτλ. Και τα εμπιστεύονταν στην ομάδα, γιατί πίστευαν ότι θα τα έπαιρναν οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη και θα τα φορούσαν.
0: Ναι.
1: Θα χρειαζόταν, θα πιάναν τόπο. Είχε μπουφανάκια για παιδιά, γιατί ξέρετε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Ένα παιδάκι 5 χρονών έχει ένα μπουφάν,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι,
1: μετά από 1-2 χρόνια δεν του κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν το πετάνε στα σκουπίδια, ήταν σε άριστη
0: κατάσταση. Μπράβο, ναι,
1: μας το έφεραν, το δίναμε εμείς σε μια άλλη οικογένεια που είχε παιδάκια. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει το εξής. Εγώ επικοινώνησα και θα επικοινωνήσω τώρα, είμαι στη διαδικασία αυτή, με τους κοινοτάρχες, με τους πολιτιστικούς συλλόγους των χωριών της Άμμου, όσους μπορώ να βρω, να προετοιμάσουν το έδαφος που λέμε, δηλαδή να ενεργήσουν έτσι ώστε όταν φτάσουν στα χωριά τους 15-20 κούτες με επιλεγμένα ρούχα,
0: mm-hmm.
1: λέω επιλεγμένο ότι πρέπει πρώτα να πάνε πάλι εθελοντές σε αυτή την ακατάλληλη αποθήκη.
0: Ναι, να κάνουν τον έλεγχο, τη διαλογή βέβαια.
1: Να επιλέξουμε, μην πάμε σάπια ρούχα να τους δώσουμε.
0: Σωστά.
1: Να επιλέξουμε τα καλύτερα, να τα ξεχωρίσουμε σε διαφορετικές κούτες, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, καλοκαιρινά, χειμερινά, και να τα πάμε στα χωριά, αλλά εκεί στα χωριά τον πρώτο λόγο θα τον έχει ο πολιτικός σύλλογος, ο κοινοτάρχης και μερικοί άλλοι εθελοντές που
0: mm-hmm.
1: θα οργανώσουν είτε στην πλατεία, είτε στο καφενείο, είτε στο δημοτικό σχολείο, είτε στον αθλητικό σύλλογό τους, να βάλουν 5 τραπέζια, 5 τάβλες, να απλώσουμε τα ρούχα αυτά όλα, να ανοίξουμε τις κούτες και να έρθει ο κόσμος να διαλέξει και να πάρει όσα ρούχα θέλει.
0: Ναι,
1: το θέμα δεν είναι να βάλουμε εμείς όριο και να πούμε μπορείτε να πάρετε μέχρι 15 ρούχα, ας τα πάρουν όλα.
0: Ναι, βέβαια, αφού υπάρχει και τόσο μεγάλος αριθμός.
1: Αλλιώς θα πάνε στα σκουπίδια.
0: Είναι κρίμα αυτό που λέτε.
1: Και να επιλέξουν τα καλύτερα.
0: Έτσι ακριβώς. Και ελπίζουμε να...
1: Αν δεν φτάσουν και θέλουν κι άλλον, να ξαναοργανώσουμε μια άλλη πορεία, και δηλαδή μια διαδικασία με ένα αγροτικό να πάνε να φορτώσουμε άλλες 10 κούτες και να τις πάμε. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα. Εμείς έχουμε διαθέσει χιλιάδες ρούχα ακόμα και στους μετανάστες. Δύο φορτηγά φύγανε για την κλειστή
0: ελεγχόμενη δομή, ναι.
1: Στο βαθύ, για τους μετανάστες δηλαδή, που τα πήγε το φορτηγό του Δήμου, Δυτική Σάμου. Δηλαδή όσο μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος, βοηθάει, αλλά δεν έχει αίθουσα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είχαμε μια αίθουσα να τα βάλουμε και να συνεχίσει την δραστηριότητά της η ομάδα όπως ήταν πριν.
0: Έτσι ακριβώς. Εφόσον έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια και μια μεγάλη έτσι, πρωτοβουλία και από τους ανθρώπους εκεί και από τους εθελοντές, είναι κρίμα να πάει στραβή. Θα ήθελα, κλείνοντας κύριε Θράβαλε, να μου πείτε αν κάποιος θέλει να βοηθήσει ή να συμμετέχει στην ομάδα, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας.
1: Τηλέφωνο, θα οργανώσουμε, πρέπει να πάνε μερικά άτομα, είτε από το Δήμο εργάτες, να καθαρίσουν ένα μέρος όπου εκεί θα γίνει επιλογή, το ξεδιάλεμα που λέμε, θα ανοίξουμε τις κούτες, θα δούμε σε τι κατάσταση είναι τα ρούχα, γιατί εγώ πρόλαβα και έβαλα τότε, υπόγεινε μεταφορά, έβαλα μπαλέτες κάτω και ακουμπήσανε οι κούτες αυτές πάνω στις μπαλέτες για να μην σαπίσουν, ας πούμε, αμέσως. Όμως πρέπει να τα ελέγξουμε. Αυτό το πράγμα βέβαια με προσοχή και με εθελοντισμό βασικά. Εθελοντές να κάνουν το πρώτο βήμα και μετά με επικοινωνία με τους συλλόγους και με τους κοινοτάρχες να μπορέσουμε να πάμε να τα δώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δεν τα δώσουμε όλα, μπορούμε να τα αφήσουμε σε ένα μέρος για να μπορέσουν να τα πάρουν μετά από 10 μέρες, από 15 ας πούμε, να πάνε να τα πάρουν εντελώς δωρεάν.
0: Ωραία.
1: Και έχει μέσα ρούχα πάρα πολύ καλά, έχει κουστούμια, έχει φορέματα, έχει φόρμες.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση από ό,τι μας λέτε, ναι, βεβαίως.
1: Τα οποία ήτανε, αλλά εμείς τα βάλαμε σε σακούλες νάιλον ή τα βάλαμε μέσα σε κούτες που τα κλείσαμε καλά για να τα δώσουμε στον κόσμο. Τώρα, επειδή μείναν σε αυτή την ακατάλληλη αποθήκη ένα διάστημα, θα πρέπει να
0: θα δείτε,
1: στο τόπο.
0: Θα δείτε κι εσείς λίγο πώς θα είναι αυτά τα ρούχα. Να είστε καλά, κύριε Θράβαλε, σας ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη στο έργο σας και καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Το έργο δεν είναι δικό μου. Το έργο
0: ολωνών,
1: είναι
0: αυτόν
1: των ανθρώπων που
0: των εθελοντών, βεβαίως. Για όλους σας.
1: Δεν εξαρτάται από ένα άτομο αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Εδώ μιλάμε ότι μέσα στην αποθήκη αυτή πρέπει να έχει πάνω από 80.000 ήδη ένδυση.
0: Κύριε Θράβαλε, ο εθελοντισμός στο νησί μας είναι μεγάλο κομμάτι και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό σε πολλούς τομείς. Και μιλάμε για ένα μεγάλο έτσι, εθελοντικό κίνημα, όχι μόνο. Όταν μιλάμε για εθελοντές, δεν μιλάμε μόνο για πυροσβέστες, μιλάμε και για πολλά άλλα άτομα τα οποία βοηθούν σε αυτές τις δράσεις.
1: Στην Τουρκία 24 μεγάλες κούτες, έχουμε στείλει στις καμένες περιοχές, έχουμε στείλει στους μετανάστες στο Αγαθονήσι, στα άλλα νησιά με το καράβι, που τα πήγαμε εμείς οι ίδιοι στο Πυθαγόριο και τα βάλαμε στο καράβι. Έχουμε στείλει σε πολλά μέτωπα, δηλαδή αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα. Όμως αν είχαμε μία αίθουσα θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε
0: αυτό το
1: και
0: οποίο...
1: να ήταν καλό για όλο τον κόσμο.
0: Αυτό το οποίο ζητάτε. Να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλό μεσημέρι, κύριε Θράβαλε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν, πρέπει να αναδεικνύουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί εκεί όπου υπάρχει ανάγκη υπάρχει ευθύνη, συλλογική και ανθρώπινη. Πραγματικά οι άνθρωποι μας λένε ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από το 2011-2012 για τη συγκέντρωση ρούχων. Μιλάμε για έναν μεγάλο αριθμό ρούχων σε καλή κατάσταση, αλλά οι άνθρωποι μας λένε ότι δεν έχουν χώρο για να τα τοποθετούν, να βρίσκονται εκεί αποθηκευμένα, για να είναι και σε καλή κατάσταση, όπως λέμε, έτσι. Υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία και όσοι θέλουν να συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο μπορούν να επικοινωνούν με τον κύριο Θράβαλο. Είναι και το τηλέφωνο του κύριου Θράβαλο εδώ στη διάθεσή μας, οπότε μπορείτε να καλείτε και εμάς να σας φέρνουμε σε επαφή. και ευχόμαστε να βγει κάτι καλό από αυτό σίγουρα. Όταν υπάρχουν εθελοντικές προσπάθειες, όταν γίνονται τέτοιες δράσεις, σίγουρα βγαίνει κάτι καλό. Να συμμετέχουν έτσι και τα χωριά του νησιού μας, για να υπάρχει έτσι και ανάλογη βοήθεια γενικότερα. Θέλω να πάμε λίγο, κλείνοντας την εκπομπή μας εντάχει, στην εκδρομή που διοργανώνει ο Σύλλογος Ελεύθερης Καλλιτεχνικής Έκφρασης Χειροποίημα, την Κυριακή 24 Μαΐου. Πάμε να μας τα πει αναλυτικά, να μας πει έτσι λίγο για τη συγκεκριμένη εκδρομή, τι θα περιλαμβάνει και πού θα πάνε. Η κυρία Ιωάννα Σεβαστάκη από τον Σύλλογο Χειροποίημα, την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σεβαστάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε εκδρομή λοιπόν την Κυριακή 24 Μαΐου. Πείτε μας λίγο πού θα πάει ο Σύλλογος αυτή την Κυριακή.
2: Είναι ένας συνδυασμός με αναψυχή, με ξεκούραση και με καινούργιες πληροφορίες, ας το πούμε. Θα επισκεφθούμε, ξεκινάμε πρώτα 8.30 ώρα από το Γεφυράκι, εκεί είναι η αφετηρία μας, και πηγαίνουμε προς τα Ακοντέικα. Κάτω από το Ακοντέικα στο χωριό βρίσκεται το εινοπείο, το ιδιωτικό εινοπείο του κυρίου Βακάκη. Εκεί θα μας υποδεχθούν, θα μας ξεναγήσουν και θα γίνει και δωρεάν μια εινογευσία για όσους συμμετέχουν στην εκδρομή.
0: Πολύ ωραία.
2: Στη συνέχεια θα κατέβουμε στο Μουσείο Βρυσοδεψίας, όπου και εκεί θα μας ανοίξουν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί κανονικά και δεν έχει προσληφθεί υπάλληλος από ό,τι ξέρω. Θα μας ανοίξουν από το Δήμο, θα είναι μια κυρία που θα μας πει και κάποιες πληροφορίες για την ιστορία των Βρυσοδεψιών και γενικά στη ζωή την εμπορική και λοιπά του Καρλοβάσου. Δηλαδή το πώς ξεκίνησαν, ποια εποχή, μέχρι πότε υπήρχαν τα Βρυσοδεψία κλπ. Και μετά κάνουμε μια στάση στο λιμάνι για καφέ, έτσι, για ξεκούραση, και συνεχίζουμε. Τελικός σταθμός θα είναι οι Καταράκτες, στο οποίο εκεί θα έχουμε δύο ομάδες, γιατί θα είναι και κάποιες κυρίες που δεν μπορούν, ας πούμε, να ανεβούν. Έχει μια σκάλα μετά τον Καταράκτη.
0: Οπότε
2: θα πάνε στο κατάστημα αυτό που βρίσκεται εκεί στους Καταράκτες με αυτοκίνητο, έχουμε κανονίσει, και τα υπόλοιπα άτομα πεζοπορώντας θα περάσουμε, θα διασχίσουμε την ωραία διαδρομή και θα φτάσουμε στον πρώτο καταράκτη. Θα βγάλουμε τις φωτογραφίες μας εκεί και μετά θα ανέβουμε από τη σκάλα στο κατάστημα που υπάρχει στην περιοχή.
0: Πλούσιο.
2: Και από εκεί όποιος θέλει υπάρχει μονοπάτι με πολύ εύκολη πρόσβαση και μπορεί να δει και το δεύτερο καταράκτη.
0: Ωραία. Πλούσιο το πρόγραμμα από ό,τι βλέπουμε και έτσι πολύ όμορφες επισκέψεις και στο εινοπείο του κυρίου Βακάκη και στο Μουσείο Βρυσοδεψίας και φυσικά στο πολύ όμορφο εκεί στους Καταράκτες, ένας πολύ όμορφος περίπατος, τουλάχιστον όσοι τον έχουμε κάνει πραγματικά είναι μοναδικό αυτό. Όσοι επιθυμούν, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, πού μπορούν να επικοινωνήσουν, κυρία Σεβαστάκη?
2: Θα δώσουμε ένα τηλέφωνο, αλλά μπορούν επίσης και στο Facebook, όπου έγινε και η ανάρτηση του Συλλόγου. Γράφοντας τη λέξη χειροποίημα στα ελληνικά, υπάρχουν όλες οι ανακοινώσεις και οι πληροφορίες. Να δώσω τώρα το τηλέφωνο, αν θέλει κάποιος να δηλώσει συμμετοχή. Συμμετοχή μέχρι αύριο όμως, γιατί οι θέσεις περιορίζονται.
0: Ναι, πρέπει λοιπόν να κανονίσετε και εσείς το λεωφορείο μετά,
2: ναι,
0: γιατί
2: το μάλλον όμως. Είναι 698. 56-79-423.
0: Ωραία. Οπότε λοιπόν σε αυτό το τηλέφωνο, στο 698-56-71-423, το λέμε και πάλι. 79-423. Ωραία, ναι. Όσοι επιθυμούν μπορούν να σας καλέσουν για να συμμετάσχουν σε αυτή την πολύ όμορφη ημερήσια εκδρομή του Συλλόγου Χειροποίημα. Ελπίζουμε να σας κάνει καλό καιρό, γιατί ο καιρός λιγάκι μας τα χαλάει τις επόμενες ημέρες.
2: Εμείς και αυτό ελπίζουμε, να μην μας
0: ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτό ακριβώς την Κυριακή, να έχει καλό καιρό. για να απολαύσετε και εσείς την εκδρομή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από την κυρία Ιωάννα Σεβαστάκη, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελεύθερης Καλλιτεχνικής Έκφρασης Χειροποίημα. Μια πολύ όμορφη, έτσι, ένας πολύ όμορφος περίπατος, ημερήσια εκδρομή θα λέγαμε, από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, στο εινοπείο Βακάκη, στο Μουσείο Βρυσοδεψίας, στους Καταράκτες και εκεί στο πολύ όμορφο μαγαζί που βρίσκεται για φαγητό και για καφέ. 69 85 67 94 23 το τηλέφωνο που μπορείτε όσοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και αύριο, νομίζω, για να είναι περιορισμένες οι θέσεις, για να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη έτσι πολύ όμορφη εκδρομή. Ελπίζουμε ο καιρός, όπως είπαμε, να μην μας τα χαλάσει, διότι βλέπουμε από το πρωί σήμερα έτσι λίγο συννεφιά. Από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αύριο θα ξεκινήσουν κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Την Παρασκευή ίσως έχουμε και καταιγίδες στα νησιά μας. Το Σάββατο μία μικρή βελτίωση. Κυριακή πάλι από το πρωί θα έχουμε τοπικές βροχοπτώσεις. Ελπίζουμε να πέσει έξω η Μετεωρολογική Υπηρεσία, γιατί εντάξει, γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις και διάφοροι περίπατοι. Και διάφορα μυστήρια, όπως λέμε, τώρα που ανοίγει ο καιρός, γάμοι, βαφτίσεις κλπ. Ελπίζουμε να μας τα πάει καλά ο καιρός. Λοιπόν, στο σημείο αυτό εμείς ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, εδώ στον 2000 και τους 99,8. Να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τετάρτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Στις 8 η ώρα το απόγευμα, επανάληψη η εκπομπή μας εδώ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon De-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στρογγυλοκαθίσαμε μέσα στο στούντιο. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Φτάσαμε και σήμερα μέχρι εδώ.
1: 20 Μαΐου, καλέ, τι
0: είναι
1: και φτάσαμε αυτό, μέχρι
0: είναι
1: εδώ.
0: Και αυτό. 20 Μαΐου, τσακ, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Λιβύα, μην το ξεχάσουμε.
0: Ε, ναι, γιατί άμα το ξεχάσουμε...
1: Καλά, έχω ανεψιά, δεν γίνεται.
0: Α, έχεις ανεψιά, Λιβύα, ή γι' αυτό το ξέρεις, ένα λόγο παραπάνω, θα έλεγα εγώ. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε, Ευηβαλικός μας και Τραμάδος, εδώ μαζί, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα, 20 Μαΐου. Αύριο δηλαδή, έχουμε μεγάλη γιορτή, ε.
1: Καλέ, ναι, το συζητάς.
0: Αυτό είναι.
1: Κωνσταντίνου και Ελένη αύριο.
0: Αύριο προετοιμαζόμαστε.
1: Σπίτι δεμένη που δεν θα έχει γιορτή.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Εμείς να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας για σήμερα.
0: Πάλι στα έξοδα θα μπούμε.
1: Καλά, σταμάτα πια.
0: Λοιπόν, την ευχή μου να έχεις. Τσάμπα είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια και του χρόνου να είσαι καλά. Να ξαναγιορτάσεις. Ξέρεις, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Απλά.
1: Κράτα τα για αύριο, μην τα λες από τώρα.
0: Ε, ναι, για αύριο, αλλά προετοιμάζομαι λίγο.
1: Κάνεις πρόβα.
0: Ε, ναι, τι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Όταν υπάρχει εφευρετικότητα,
1: ναι,
0: και το μυαλό σου δεν είναι πώς θα μπω στο δημόσιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ούτε κάθε να μπω να παίρνω 3,60. Τα πράγματα είναι ίσως λίγο καλύτερα για τη τσέπη σου σιγά σιγά. Όσο λειτουργεί το μυαλό σου και όσο ψάχνεις ιδέες. Λοιπόν, μια κοπέλα είχε την ιδέα που δεν έχει κάτι άλλο να κάνει και είναι η δουλειά της αυτή, δηλαδή είναι περιφερής τέλος πάντων. Να πει ότι εγώ θα κρατάω παιδιά στους πλουσίους της Μυκόνου το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις πώς θα παίρνει αυτή τη στιγμή? Βρήκε ήδη, σε πληροφορώ. Βρήκε ήδη. Και έτσι, εντάξει, στη Μύκονο δεν πάει ο καθένας τα παιδιά του, ας πούμε, για το καλοκαίρι. Έτσι, και φυσικά υπάρχουν και μαμάδες, μπαμπάδες, γονείς τέλος πάντων, που θέλουν να έχουν προετοιμασμένο το έδαφος. Όταν θα πάνε δηλαδή στη Μύκονο για να μείνουν 2 μήνες το καλοκαίρι στο εξοικικό τους, στο σπίτι τους, στο νοικιαζόμενο, δεν ξέρω και εγώ τι. Να είναι έτοιμοι όλοι το πακέτο. Ναι. Να είναι έτοιμο το πακέτο. 1200 ευρώ το μήνα για 8 ώρες. Δηλαδή θα κάθεται η άλλη στη Μύκονο. Θα παίρνει 1200 ευρώ το μήνα από την οικογένεια, θα φυλάει τα παιδιά 8 ώρες και μετά κάνει τη ζωή της. 8 ώρες θα κοιμάται και 8 ώρες θα διασκεδάζει.
1: 8 ώρες θα κοιμάται.
0: 8 ώρες θα κοιμάται, ρε παιδί μου.
1: Κρατάει τα παιδιά, δεν μπορείς να κοιμηθεί.
0: 8 ώρες κρατάει τα παιδιά. 8 ώρες κοιμάται, 8 ώρες διασκεδάζει. 3, 8, 24.
1: Μια χαρά.
0: Σας βρήκα τη λύση. Θα μου πεις τώρα. Τι γίνεται με τα λεφτά με τα 1200, δεν βγαίνει η μέρα, όχι ο μήνας, στη Μύκονο.
1: Αυτό είναι. Αλλά και εντάξει, τώρα, ζωή στη Μύκονο.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι μόνο η ακριβή παραλία, είναι και η φτηνή. Δεν είναι μόνο ότι θα έχεις τα έξοδά σου, θα κάνεις την ωραία σε κάναν εκεί άντρα, θα περάσεις. Καλά, θα σκερνάει όλο το καλοκαίρι, ας πούμε. Θα το βρεις. Το καλοκαιρινό έρωτα, όπως το λέτε εσείς.
1: Λες εσύ.
0: Και μόλις τελειώσει τα έξοδα και επιστρέφει πίσω, θα τελειώσει και ο έρωτας. Αλλά θα το βρεις, δηλαδή βρήκε τη λύση, καταλαβες. Δεν χάνεται ο κόσμος, δεν χάνεται. Άμα το μυαλό του λειτουργεί να κάνεις κάτι δικό σου, που προφανώς μπορεί να το μεταφέρει και στην Αθήνα το, μετά, ή στη Θεσσαλονίκη, ανάλογα που θα ζει, ξέρω και εγώ, το χειμώνα.
1: Εγώ είχα δει κάπου μια αγγελία που ψάχνανε dog sitter, άτομο να φυλάει σκύλο.
0: Και αυτό υπάρχει. Και αυτό υπάρχει, ναι. Εφευρετικότητα να υπάρχει και σωστή λογική, δηλαδή σωστό μυαλό. Να μπεις μέσα στη λογική, να μπεις και να σκεφτείς, ωραία, το έβγαλα το TEIA, τι είναι αυτό. Τι θα κάνω μετά? Περιμένεις να ιδιοριστείς κάπου? Περιμένεις.
1: Καλέ.
0: Ενώ μετά, να κάνεις μια δικιά σου δουλειά.
1: Τη κυρία στη Μύκονο.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω γενικά ότι αν κάνεις μια δουλειά, αυτό είναι η αρχική σου σκέψη. Αν το κάνεις σοβαρά, θα μπορείς να το κάνεις εταιρεία αυτό το πράγμα. Να προσλάβεις κι άλλους. Να στήσεις το πελατολογιό σου σιγά-σιγά. Και γενικότερα να μην έχεις οικονομική ανάγκη σιγά-σιγά.

0: σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα.
1: Βεβαίως.
0: Και να επιστρέψουμε. Έχουμε σαν σήμερα που έρχεται.
1: Αμέ. Και φυσικά που έχουμε να μοιραστούμε εδώ πέρα ζητήματα που προκύπτουν.
0: Mm-hmm. Ξέρεις, η Γαλλία έγινε ισχυρή, λέει, γιατί είχε στη φιλοσοφία της όχι να γίνει κάποιος δημόσιος υπάλληλος, αλλά είχε στη φιλοσοφία της τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Και έτσι ακόμα και σήμερα έχει ένα 65-70% που στηρίζεται εκεί στις οικογενειακές επιχειρήσεις.
1: Yes.
0: Βέβαια, γι' αυτό έχει γίνει δυνατή. Εκτός των άλλων, βέβαια, έχει κάνει και άλλα πράγματα. Η Γαλλία, όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι. Λοιπόν, έχουμε Instagram, έχουμε και Facebook. Εκεί μπορείτε να μας βρείτε, να μας μιλήσετε, να γίνουμε φίλοι, να τα πούμε.
1: Αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Interveter Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης. Εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε. 20 Μαΐου σήμερα.
1: 20 Μαΐου.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
0: Τίποτα, δεν ξέρω. Μα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν είμαι εδώ.
1: Δεν είδα.
0: Αύριο πάλι στην ώρα μου, κανονικότατα. Μόλις τελειώνει το ωράριο, τέλος. Δεν ξέρω. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί το μαγαζί.
1: Έχει καταλάβες. Κατεβάσει ρολά.
0: Έτσι, ακριβώς. Θέλετε να ξανανεύουν τα ρολά. Πολύ ευχαριστώ.
1: Ασήμωσε.
0: Ασήμωσε γιατί βλέπω καπνό μπροστά και πρέπει να διαλυθεί το σύννεφο.
1: Λοιπόν, θα βγάλουμε τώρα τον καπνό για να πούμε το σαν σήμερα.
0: Έτσι.
1: 20 Μαΐου λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα. Το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο μανιάκι της Μεσσηνίας, ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών, με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. 1996 είχαμε ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Είχε σκοτώσει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 20 Μαΐου.

0: Επειδή μίλησες έτσι για καλοκαιρινή εργασία, για επαγγέλματα κτλ., να σου mm-hmm. μιλήσω για μια επιχείρηση εντός εισαγωγικών που είχαν στήσει τρεις γυναίκες mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη. Δύο γυναίκες ηλικίας 26 ετών και μία γυναίκα 45 ετών. Mm-hmm. Ταυτοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου. Οι συγκεκριμένες κυρίες πλησιάζανε ηλικιωμένα πρόσωπα, τα αγκάλιαζαν στη λογική του ότι γνωρίζονται και καλά μετά συγγνώμη λάθος και με αυτόν τον εναγκαλιασμό αφαιρούσαν χρυσαφικά, κοσμήματα και χρηματικά ποσά. Ερχόταν, ας πούμε, σου έλεγε «Μπάμπι μου, πόσο καιρό έχω να σε δω». Ερχόταν η άλλη, αγκάλιαζε, σου βγάζε, ξέρω εγώ, το ρολόι, σου έπαιρνε το πορτοφόλι από την πίσω τσέπη.
1: Το ρολόι, υπάρχουν ρολόγια ακόμα, τα φοράνε οι παλιοί, ε. Και άμα τα κλέψεις και τα πουλήσεις έχουν αξία αυτά τα ρολόγια.
0: Αναλόγως.
1: Τι λες.
0: Καταλαβες. Mm-hmm. Τέτοια δουλίτσα είχαν στήσει τα κορίτσια.
1: Εντάξει, σιγά τη δουλειά μου, και εσύ. Κλέφτες, του δρόμου. Πω, και το 1800 υπήρχαν αυτά, σιγά. Αρχαίο επάγγελμα κάνετε γενικότερα. Έχετε βάλει τα αρχαία επαγγέλματα και τα παίρνετε με τη σειρά ένα-ένα.
0: Οι γυναίκες. Πάντως, μάλιστα.
1: Λέω για εσάς τώρα, οι γυναίκες. Τρεις γυναίκες δεν είπες ότι ήτανε.
0: Ναι, τρεις γυναίκες.
1: Εντάξει. Λοιπόν...
0: εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα έρχονταν ένας μαντραχαλάς να σε πάρει αγκαλιά, θα αντιδρούσες. Ενώ άμα έρθει ένα κοριτσάκι, θα το δεχτείς πιο εύκολα.
1: Για τις γυναίκες, για το. Πώς το λένε, για τις συνταξιούχες. Είναι τα αγοράκια. Μπορεί να το είχαν εξελίξει, ρε παιδί μου, άμα περνούσε ο καιρός και τους ανακάλυπταν.
0: Αλλού το πήγες εσύ.
1: Καταλαβαίνεις. Πέφτεις πιο εύκολα. Λέει, εγώ δεν το ξέρω, αλλά ας πέσω στην αγκαλιά τους, όπως θα έχω και τέτοια ευκαιρία και αύριο.
0: Δεν ξέρω. Εγώ θα ήμουν επιφυλακτική άμα ερχόταν ένας νέος να με πάρει καλά στο
1: εσύ.
0: Δρόμο.
1: Είσαι άλλο πράγμα, παιδί μου, τι να σου πω τώρα. Μάλιστα, ωραία. Και τελικά πού κατέληξε αυτό όλο το...
0: Συνελήφθησαν,
1: τη φοβερή ιδέα που είχα.
0: Συνελήφθησαν.
1: Οκ. Okay.

0: Λίγο πριν το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, σκέφτομαι πώς θα τους ήρθε αυτή η ιδέα για να ξεκινήσουν να συνεργάζονται οι τρεις τους. Παιδιά, έχω μια φανταστική ιδέα. Ξεκινάμε να κλέπουμε. Γέρος. Στον δρόμο.
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή. Πάντως, για να συμβαίνει αυτό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι.
1: Αυτό περίμενες για να καταλάβεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Όχι, παιδί μου, υπάρχουν διαβαθμίσεις στο παιχνίδι, υπάρχουν κανονάκια, υπάρχουν πίστες. Τώρα διαπιστώνεις ότι περάσαμε σε άλλη πίστα με όλο αυτό. Παλιότερα, παιδί μου, καλυπτόταν. Η άλλη έλεγε, είμαι, ξέρω και εγώ, δεν δουλεύω, αλλά δουλεύω το αγόρι μου. Τώρα δεν υπάρχουν τα αγόρια που δουλεύουν, οπότε κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να ζήσει ο άλλος. Τι γίνεται.
1: Εγώ έχω να σχολιάσω πάνω σε αυτό, ότι συνειδητοποιείς τις δυσκολίες και το που έχουμε φτάσει, ρίχνοντας μια ματιά, ξέρω εγώ, στην πόρτα του ψυγείου. Συνήθως εκεί δεν τους βάζουμε τους λογαριασμούς και αυτά που έχουμε να πληρώσουμε.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Όχι. Πώς καλά,
1: στο mail σου.
0: Εσύ τα βάζεις εκεί για να σκόβεται η όρεξη, να κάνεις δίαιτα. Όχι, έτσι δίπλα εκεί κάπου, σε κάπου δίπλα στο ηχείο.
1: κάπου
0: μακριά, να μην φαίνεται. Καταλαβαίνεις. Εγώ πραγματικά τώρα έχω πάει λαϊκή τις προηγούμενες μέρες, λαϊκή πηγαίνω χρόνια. Καλά, πηγαίνω και από μικρό παιδί. Και είδα κάτι, εκτός από τις τιμές που είναι στο Θεό, το συζητάμε τώρα. Και μόλις αλλάζει ο άλλος τις τιμές και τις ρίχνει, γίνεται ο κακός χαμός. Και ειδικά τα γεροντάκια πέφτουν από πάνω να πάρουν κάτι πιο φτηνό. Πού να πάρεις τώρα ντομάτα με 2 ευρώ και με ένα 80, ας πούμε. Περιμένεις, μπας και πάει ένα. Που παλιότερα ήταν 30 λεπτά, 50 λεπτά. Τώρα τίποτα, δεν υπάρχουν αυτά. Και είδα κάτι που δεν έχω ξαναδεί στη λαϊκή. Χρόνια όμως τώρα δεν έχω ξαναδεί, έτσι. Δεν υπήρχαν δύο πάγκοι. Καταρχήν, δηλαδή δεν είχαν έρθει οι άνθρωποι που πουλάνε. Και στη θέση τους είχαν πάει 3-4 αγόρια πανεπιστημιακής ηλικίας, Έλληνες, με μουσια, κιθάρες κανονικά, και παίζανε λαϊκά με μπαγλαμαδάκια, με μπουζούκια και τέτοια. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί σε λαϊκή.
1: Αλήθεια.
0: Σε εμάς δεν το έχω ξαναδεί. Εντάξει, πρώτη φορά με καπέλο κανονικά και λεφτά, ξέρεις, τα ψηλά και αυτά. Δίπλα τα σουβλάκια ήταν έτοιμο το σκηνικό. Αντί για να φύγουν οι άλλοι, να αρχίσουν να πίνουν και να τρώνε. Δηλαδή.
1: Εγώ αυτό το μουσικού του δρόμου σε λαϊκές, κατά παράδοση
0: του δρόμου,
1: συναντούσα.
0: Εντάξει, δεν εννοώ τώρα άλλων εθνικοτήτων.
1: Όχι, όχι, Έλληνες.
0: Έλληνες, εγώ Έλληνες έχω δει πρώτη φορά τώρα. Δεν είναι.
1: Όχι, εγώ,
0: να είναι σε λαϊκές.
1: Ναι.
0: Έλληνες έχεις δει σε άλλα σημεία κεντρικά, της Αθήνας π.χ.
1: Σε λαϊκές, ναι. Ίσως επειδή...
0: Μπράβο.
1: Έχει τύχει να μένω πιο κεντρικά.
0: Ναι.

0: δυναμώ.
1: 2000 FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε,
3: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τετάρτη σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: Επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ.
1: Έχουμε νέα.
0: Από το διάστημα.
1: Τεχνολογικά.
0: Α, να.
1: Από την Google.
0: Α.
1: Την Google.
0: Α.
1: Παρουσίασε ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας. Έχουν ενσωματωμένο υπολογιστή και αυτά τα γυαλιά, Κοσμά, σου μεταφράζουνε. Σου βγάζουν υπότιτλους για αυτά που ακούς. Καταλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, δεν ξέρω πόσο καλό θα είναι, γιατί υποθέτω... Ναι, μπράβο, έχουν βασιστεί στο Google Translate, που πολλές φορές αν βασιστεί στο Google Translate, η μετάφραση που παίρνεις είναι πατά ότι να είναι.
0: Θα έλεγα τώρα από πού είναι η μετάφραση που παίρνεις από το Google Translate. Μην κάνω δυσφήμιση. Ξέρεις τι μου έρχεται.
1: Πάντως και στο πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με αυτά τα γυαλιά, για φαντάσου, ξέρω εγώ, πας σε μια ξένη χώρα, δεν ξέρεις τη γλώσσα. Θα φοράς τα γυαλιά και
0: έχουνε
1: θα...
0: και συσκευούλα
1: τι
0: μικρή.
1: Βάζεις.
0: Τη συσκευούλα, τη μικρή μεταφραστή. Δεν το ξέρεις.
1: Αυτό θα είναι ακόμα πιο...
0: Τα γυαλιά. Μπορεί να είναι. Πάντως αυτή η συσκευή έχει γύρω στα 60 ευρώ, νομίζω.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Λες εσύ, λέει τη γλώσσα που θες και ακούει και τη γλώσσα που θες και σου μεταφράζει μετά.
1: Εξαιρετικό.
0: Εννοείται.
1: Κοίτα, θα είμαι ειλικρινής. Έχω χρησιμοποιήσει και εγώ το Google Translate σε προσπάθεια επικοινωνίας κάποτε που ήμουν Ρωσία. Mm-hmm. Και το πήγαινα λέξη-λέξη για να είμαι σίγουρη ότι η μετάφραση θα βγει κάπως σωστή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή ο άλλος δεν μίλαγε αγγλικά, δεν μίλαγε γαλλικά, δεν μίλαγε τίποτα.
0: Τι μίλαγε, ρώσικα.
1: Μίλαγε μόνο ρώσικα.
0: Α, έκανες παρέα με Ρώσους.
1: Έχω βρεθεί και στη Ρωσία.
0: Εγώ ρωτάω, έκανες παρέα με Ρώσους.
1: Όχι ακριβώς.
0: Είπα κι εγώ. Γιατί
1: συνεργαζόμουν.
0: Είναι... δεν είναι και πολύ σωστό αυτό, ξέρεις. Τώρα οι Ρώσοι είναι.
1: Θα με κυνηγήσουν, ναι, λες.
0: Το λιγότερο. Το λιγότερο.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Θα σου κλείσουν τα ρεύματα. Καταλάβες, τα καλοριφέρ να κρυώσεις, τι λες τώρα.
1: Δεν έχουν, δεν ανάβουν καλοριφέρ ούτως ή άλλως εκεί που
0: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αν το πας λέξη-λέξη, κάτι μπορείς να κάνεις. Άμα πας να περάσεις ολόκληρη έκφραση, έχεις χάσει το στίχημα.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: τι έχουμε.
1: Τι έχουμε, τι έχουμε. Λοιπόν, μία πίθανη ιστορία που έγινε πάλι εντός συνόρων, θα σε κρατήσω. Ένας 40χρονος προσπάθησε να κλέψει ένα κλιματιστικό μηχάνημα από μουσείο στην περιοχή της Πλάκας.
0: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μέσα στον κόσμο. Πας να το κλέψεις κάπου που είναι ήρεμα, που κλέπουν και αρχαία μεγάλη.
1: Τέσσερις τα ξημερώματα πήγε να το κάνει.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ο φύλακας του μουσείου κάτι κατάλαβε ότι γίνεται. Και ειδοποίησε την αστυνομία. Λέει, τώρα δεν είμαστε για τέτοια, να μας μπουκάρουν κιόλας να μας κλέψουν.
0: Ενώ οι αστυνόμοι τρέχουν, όταν λες για ληστείες και τέτοια, τρέχουν. Σε 5 λεπτά είναι εκεί. Σου λέει, κάτσε να φύγει πρώτα. Βάζω το κεφάλι μου για 1.000 ευρώ τώρα να με βαρέσει ο άλλος με κανένα πλιστόλι και μετά καταγράψουμε το γεγονός.
1: Αυτός ο 40χρονος άρχισε να, λοιπόν, να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει για να ξεφύγει. Και για να μην τον βρούνε, μπήκε σε ένα πιθάρι. Που βρισκόταν εκεί
0: και
1: κοντά.
0: Και δεν μπορούσε να βγει μετά. Τι έγινε?
1: Το τσιμπήσα.
0: Εντάξει, φυσιολογικά πράγματα. Τώρα για ένα παλιό κλιματιστικό. Δεν κατάλαβα.
1: Για να μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία να κλέψει μια μονάδα κλιματιστικού. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι κάτι το παλιό, θα είναι κάτι, ξέρεις, από αυτές τις εξειδικευμένες μονάδες που έχουν τα μουσεία.
0: Με τη φαντασία πολλά γίνονται. Στην πράξη να δούμε τι έγινε, γιατί φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό.

0: Διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα.
1: Έτσι είναι, μας ανοίγει
0: η διάθεση.
1: Η καρδιά, η διάθεση. Ναι.
0: Ανοίγουμε τα τσάκρα σας επίσης.
2: Και αυτό παθαίνουμε.
0: Μπορούμε να κάνουμε γιόγκα έτσι και να ηρεμούμε γενικότερα.
1: Μες στην ηρεμία νομίζω είμαστε με αυτά. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Netflix που εκτός από τις καινούργιες ταινίες έχει πάρει επιλεκτικά και έχει βάλει και μάλιστα και τώρα τελευταία παλιές ταινίες.
1: Ναι.
0: Πολύ παλιές ταινίες. Mm-hmm. Έχει μέχρι και Louis de Funès βάλει. Ασπρόμαυρο.
1: Και Louis de Funès.
0: Βεβαίως. Και αυτή είναι η διαφορά. Για να κάτσεις να δεις την ποιότητα του χιούμορ. Τι σημαίνει κωμωδία. Κωμωδία δεν σημαίνει χαχαχα και χουχού να γελάνε αυτοί. Να κάνουν βλακίες και εσύ να κάθεσαι απαθής απέναντι την τηλεόραση. Σημαίνει να λύνεις και εσύ στα γέλια ή να λειτουργεί ο εγκέφαλος λίγο περισσότερο. Οι κωμωδίες οι οποίες δεν υπάρχουν πια.
1: Όντως, τον...
0: Πάντως το Netflix έχει βάλει. Φαίνεται ότι βάζει κάποιος τουλάχιστον. Εμάς δεν μας ακούνε βέβαια, αλλά και Τζέρι Λούις εκτός από Louis de Funès και Μέλ Μπρουκς επίσης παλιού. Παλιές κωμωδίες οι οποίες πραγματικά θα γελάσεις εκεί. Έτσι, δεν θα προσπαθείς να καργαληθείς μπας και γελάσεις λίγο.
1: Τι, όχι.
0: Τι έγινε.
1: Σε καργάλισα.
0: Α, εντάξει.
1: Okay. Δεν το κατάλαβες.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το τέλος. Μείνετε εδώ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Για την προετοιμασία εν ώψη της τουριστικής σεζόν, τα ζητήματα καθαριότητας, τακτοπλοϊκά δρομολογία αλλά και τις καταγγελίες για τα ντεσιμπέλ στα καταστήματα, μίλησε στον 2000 FM ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΣΑΜΟΥ Γιώργος Κυριαζής. Αναφερόμενος στο ζήτημα των απορριμμάτων και της εικόνας του νησιού εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου, υπογράμμισε ότι σημαντικό μέρος της ευθύνης ανήκει και στους ίδιους τους πολίτες, σημειώνοντας πως δεν βοηθούν όλοι στην προσπάθεια που γίνεται. Όπως ανέφερε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάτοικοι και επαγγελματίες απορρίπτουν ανεξέλεγκτα ογκώδια αντικείμενα και λευκές συσκευές, δημιουργώντας μικρές χωματερές σε διάφορα σημεία. Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που μέσω σχετικής σύμβασης με το Δήμο μπορούν να παραλαμβάνουν ογκώδια αντικείμενα, να έχουν προβλεφθεί και ειδικοί χώροι για την εναπόθεση λευκών συσκευών προς ανακύκλωση. Όταν μόνοι μας σαμποτάρουμε τη δουλειά μας και τον τόπο μας, είναι λογικό να δημιουργούνται προβλήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά το Πυθαγόριο, ο κ. Κυριαζής δήλωσε ότι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού αναμένεται να ξεκινήσουν συμβάσεις και εργολαβίες με εξωτερικούς συνεργάτες, προκειμένου να ενισχυθεί η διαχείριση της καθημερινότητας και η εικόνα της περιοχής κατά τη θερινή περίοδο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο θέμα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων της ΣΑΜΟ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των πλοίων. Όπως είπε, αν δεν υπάρξει δεύτερη ναυτιλιακή εταιρεία ώστε να δημιουργηθεί ανταγωνισμός, η σημερινή κατάσταση θα συνεχιστεί με τη μοναδική εταιρεία που εξυπηρετεί το νησί να πράττει κατά το δοκούν. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δρομολόγια χαρακτηρίζονται από δύσκολες ώρες προσέγγισης και αναχώρησης, κάτι που επηρεάζει τόσο τους κατοίκους όσο και τον τουρισμό. Τέλος, σχολιάζοντας τις καταγγελίες για την υπορρύπανση και τα ντεσιμπέλ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΣΑΜΟΥ υποστήριξε πως πριν από την εφαρμογή αυστηρών μέτρων και αυτόφορων διαδικασιών, θα πρέπει να προηγείται προειδοποίηση και ένα στάδιο ανοχής. Στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Παγόντα, τοποθετήθηκε ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ Γιάννης Αρχοντούλης, αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης και στις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Ο κ. Αρχοντούλης στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών, υπογραμμίζοντας πως το θέμα απασχολεί τόσο τη Δημοτική Αρχή όσο και τις οικογένειες της περιοχής. Παράλληλα, έκανε αναφορά στο χρονικό των εξελίξεων, επισημένοντας τα στάδια διαχείρισης του προβλήματος και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την εξεύρεση λύσης. Όπως ανέφερε, ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής μετακίνηση των μαθητών προς και από το σχολείο, δίνοντας προτεραιότητα στην καθημερινότητα των παιδιών και στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Στη βελτίωση της βατότητας του δρόμου πρόσβασης προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα ΣΑΜΟΥ αναφέρθηκε με δελτίο τύπου και η Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αποτελεί ζήτημα άμεσης προτεραιότητας και ασφάλειας. Ο δρόμος πρέπει να είναι πλήρως ασφαλής, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεμβάσεων, καθώς εξυπηρετεί καθημερινά τη μεταφορά μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Απαιτείται άρτια και επικαιροποιημένη μελέτη με πλήρη νομιμότητα και όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, καθώς και σωστή και επιβλεπόμενη εκτέλεση των έργων βάσει σαφούς και αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Μεταξύ άλλων, το δελτίο τύπου της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ αναφέρει πως τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν. Είναι αναγκαίο να αποφευθούν προσωρινές και πρόχειρες λύσεις, ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας στον Παγόντα. Δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστερήσεις, προχειρότητα ή ημιτελές παρεμβάσεις. Απαιτείται άμεση, οριστική και τεχνικά επαρκής λύση, με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. Η ασφαλής πρόσβαση στη σχολική μονάδα αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα και δεν επιδέχεται συμβιβασμούς, καταλήγει το δελτίο τύπου της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ. Ο ενιαίος Συνοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός ΣΑΜΟΥ σε ανακοίνωσή του ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές ότι η υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και οι βροχοπτώσεις που αναμένονται θα δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη μυκητιολογικών ασθενειών στα αμπέλια, ειδικά για τον περονόσπορο, και θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα παρεμβάσεις φυτοπροστασίας με θεραπευτικά σκευάσματα. Προσβολές έχουν εντοπιστεί σε αμπελώνες του νησιού μετά από επιτόπιους ελέγχους που έγιναν σε διάφορους αμπελώνες. Για το λόγο αυτό, συστήνεται ψεκασμός με κατάλληλο συνδυασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το ιόδιο, τον περονόσπορο και την φόμοψη. Ο ψεκασμός να επαναληφθεί σε 15 ημέρες με τον ίδιο συνδυασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η Γεωπόνητο ΕΟΣΑΜΟΥ είναι πάντα διαθέσιμη για παροχή οδηγιών και επισκέψεις στους αμπελώνες κάθε ενδιαφερόμενου παραγωγού και μέλους. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
1: 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής.

0: τελευταίο ημίωρο Τετάρτης. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Εδώ, καλώς τους. Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Εμβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που επικοινωνείτε μαζί μας.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε. Mm-hmm. Να σου πω, έχεις δει αυτό το χάρτη της παγκόσμιας ευτυχίας?
0: Αυτά, γιατί δεν με προειδοποιείς όταν τα λες? Να είμαι προετοιμασμένος λιγάκι. Χάρτης παγκόσμιας δυστυχίας.
1: Ευτυχίας. Ξέρεις, εν ολίγης είναι ποιοι είναι ευτυχισμένοι, ποιοι είναι δυστυχισμένοι. Ποιοι μάλλον δηλώνουν ευτυχισμένοι και ποιοι δηλώνουν δυστυχισμένοι.
0: Εγώ δηλώνω πάρα πολύ ευτυχισμένος.
1: Χαίρομαι. Είσαι σε μια εφορία. Λοιπόν, 146 χώρες συμπεριλαμβάνει ο συγκεκριμένος χάρτης. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την υποκειμενική ευημερία τους. Η αξιολόγηση γίνεται από το 0 μέχρι το 10. Για την κοινωνική υποστήριξη, προσδόκιμο ζωής, ελευθερία να κάνεις επιλογές ζωής, γενναιοδωρία, κατακεφαλήν εισόδημα, αντιλήψεις περί διαφθοράς, θετικές και αρνητικές επιδράσεις. Η Ελλάδα στην κλίμακα από το 1 μέχρι το 10 βρίσκεται στο 5,6. Οριακά τίνουμε προς την ευτυχία.
0: Δηλαδή εσύ θεωρείς δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν τίνουν προς την ευτυχία? Για να ξέρω δηλαδή. Εσύ γι' αυτό δεν παλεύεις.
1: Εμείς είμαστε στο όριο, σου λέω, που βρισκόμαστε.
0: Τις όχι δικίας,
1: στο ότι θέλουμε. Είμαστε στο όριο, είμαστε στο 5,6.
0: Με άρεσε το 10.
1: Ναι.
0: Οριακά
1: πάνω από τη βάση.
0: Είμαστε με μια χαρά. Και 0,1 να σου να τίνεις προς την ευτυχία.
1: Καλά, τίνουμε απλά πάντα προς τα εκεί. Απλά δεν τα καταφέρνουμε
0: είναι
1: πάντα.
0: Είναι το καρότο. Διαφορετικά δεν θα τρέχεις εσύ. Έτσι, θα λέγεις
1: λοιπόν,
0: δεν καθόμαστε εδώ.
1: Η πιο ευτυχισμένη χώρα στη Βόρεια Αμερική είναι ο Καναδάς.
0: Εδώ στα Βαλκάνια. Στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, μισό λεπτάκι. Φινλανδία.
0: Απάνω στους πάγους εκεί πέρα, πάμε
1: ναι,
0: ψηλά τώρα.
1: Και δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, αλλά είναι και στην πέμπτη θέση στη σειρά κατάταξη ανάμεσα σε αυτές τις 100, πώς σας είπαμε, 146. Ανάμεσα σε αυτές τις 146 χώρες είναι και στην πέμπτη θέση. Πρώτη θέση στην Ευρώπη, πέμπτη θέση παγκοσμίως. Η Δανία είναι στη δεύτερη θέση. Η Ισλανδία στην τρίτη.
0: Δηλαδή αν πάνω Σκανδιναβία και Δανία δηλαδή εκεί.
1: Ναι.
0: Θα τους δω όλους χαρούμενους.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε εδώ λίγο κάπως δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μουντρούχλιδες εκεί είναι όλοι χαρούμενοι.
1: Ναι.
0: Αυτοκτονούν χαρούμενα κάθε χρόνο.
1: Η λιγότερο ευτυχισμένη χώρα ολόκληρου του κόσμου είναι το Αφγανιστάν. Αναμενόμενο.
0: Τι αναμενόμενο, γιατί έχεις πάει στο Αφγανιστάν και τους είδες ότι είναι δυστυχισμένοι.
1: Πρώτη τελευταία θέση ο Λιβανός.
0: Το Ιράκ δηλαδή είναι καλά, που είναι δίπλα.
1: Δεν τα έχω όλα μπροστά μου. Πρώτη τελευταία θέση ο Λιβανός. Η Κίνα κατάφερε να ανέβει, λέει, 12 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Θα πήρε λίγο όποιο παραπάνω.

0: Αφρική πιο ευτυχισμένη χώρα είναι ο Μαυρίκιος, μάλλον λόγω οικονομικών. Στη Νότια Αμερική η πιο ευτυχισμένη χώρα είναι η Ουρουγουάη. Έχει υψηλό, λέει, κατακεφαλήν εισόδημα και χαμηλά επίπεδα φτώχειας. Μάλιστα. Είναι η πρώτη χώρα στη Νότια Αμερική που άνοιξε τα σχολεία. Δηλαδή γενικά ήταν αυτή που έτεινε προς την ελευθερία περισσότερο με τον κορονοϊό.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω για την ευτυχία τι γίνεται.
0: Αυτά είχα να μοιραστώ.

0: Λοιπόν, έχω να σου πω.
1: Α, κι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί για την ευτυχία πάλι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Για ένα χαμένο θησαυρό. Πες.
1: Τι να σου πω, για λέγε.
0: Φρενίτιδα λοιπόν έχει ξεκινήσει για το χαμένο θησαυρό του Χίτλερ. Και
1: καλή, τον έχει
0: αιτία...
1: βρει ο τέτοιος. Ο Χάρισον Φόρντ.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Όσοι λοιπόν ψάχνουν το συγκεκριμένο θησαυρό έχουν μετακομίσει στην Πολωνία αναζητώντας το. Mm-hmm. Πριν από κάποια χρόνια μια ομάδα ανακάλυψε ένα μεγάλο βαρέλι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πόλη Μινκόφσκε.
1: Ωραία, και τι είχε το βαρέλι μέσα?
0: Ήταν κάτω από ένα εγκαταλελειμμένο αρχοντικό, mm-hmm, που οι Ναζί χρησιμοποιούσαν ως οίκο ανοχής. Mm-hmm.
1: Και τι είχε το βαρέλι, ρωτάω?
0: Δεν έχει ανοιχτεί ακόμα, σου λέει.
1: Όχι, τι είχε τελικά?
0: Δεν έχει ανοιχτεί.
1: Ακόμα δεν έχει ανοιχτεί.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν έχει ανοιχτεί, δεν αναφέρει εδώ. Αλλά λέει το βαρέλι αυτό εντοπίστηκε από ένα μυστικό έγγραφο του Ναζί, ένα ημερολόγιο μέλους των SS και ένα χάρτη που έχει βρει αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Και ο συγκεκριμένος χάρτης και το ημερολόγιο αναφέρει και άλλα σημεία που βρίσκονται θαμμένα τέτοια βαρέλια. Αυτά τα βαρέλια φημολογείται, γιατί σου λέω εκείνο το βαρέλι δεν έχει ανοιχτεί, δεν αναφέρει το δημοσίευμα γιατί δεν έχει ανοιχτεί ακόμα, ότι έχουν μέσα τους έργα τέχνης, χρυσές λίρες, κοσμήματα, κοιμήλια, ότι ήταν στην ουσία η τράπεζα διαφόρων κτισμάτων που χρησιμοποιόντουσαν εκείνη την περιοχή. Και έχουν εξαμολυθεί τώρα εκεί στην Πολωνία. Σκάβουν.
1: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή στην Πολωνία τα έχουν θάψει αυτά του Χίτλερ. Αυτό λένε δηλαδή τώρα.
0: Έτσι.
1: Αυτό λέει ο χάρτης.
0: Αυτός ο χάρτης και αυτά τα ημερολόγια που έχουν βρει, εκεί δείχνουν.
1: Εντάξει, οκ. Έτσι, γενικά τώρα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα να ψάξεις να βρεις κάτι με τα μέσα τα ηλεκτρονικά που υπάρχουν σήμερα. Είναι πιο εύκολο.
0: Καλά, ναι, μπορείς να σκανάρεις.
1: Γλιτώνεις κόπο.
0: Ναι,
1: ναι.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν.
1: Εμείς λοιπόν μέχρι
0: γενικά
1: αύριο.
0: Το σεξ το ζούμε καθημερινά.
1: Και αδιαλείπτως.
0: Έτσι.
1: Και δεν είναι συνενετικό τις περισσότερες φορές, δυστυχώς.
0: Αχα, μάλιστα. Αυτά σας αρέσουν περισσότερο, τα μη συνενετικά.
1: Δεν με αρέσουν καθόλου.
0: Καλέ, μπήκε μέσα το πρωί, έκανα σεξ μόλις πήρα το τέτοιο.
1: Της ΔΕΗ.
0: Μπήκε τόσο χαρούμενη που λέω κάθε μέρα να της έρχεται έτσι ο λογαριασμός.
1: Είναι αυτό, θα το ρίξω στην τρελή που λένε. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο σε 22 ώριτσες από τώρα. Πολλά φιλιά και να περνάτε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε.
0: Καλή συνέχεια.

0: 8000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήξεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

2000 FM. Αμάν δεν μπορώ.